quando poi resti sola, il ricordo, come sai, non consola.

0: d'un regard dans le ciel perdu d'un regard.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Radio Gamma 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην καθημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα, Δευτέρα 11 του Μάη σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλή τσαγκαρό Δευτέρα. Ο ήλιος θα ανατείλει 18 λεπτά μετά από τις 6 σήμερα το πρωί και θα δύσει στις 8 και 24 πρώτα λεπτά.

Ελλάδα σήμερα με λίγη συννεφιά και τριαντάρια. Καλά ακούσατε, στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές σήμερα τους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη 30 συν 1.

Στην Αθήνα σήμερα αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πύκνες από το μεσημέρι προς το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία από 15 έως και 27 με 28 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη από 13 έως και 25.

Η ΑΕΚ, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της, νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό με γκολ του Ζωάου Μάριου στις καθυστερήσεις.

ενώ οι παίκτες της ΑΕΚ βγήκαν με μπλουζάκια πρωταθλητές 2026 μετά το τέλος του χθεσινού βραδινού αγώνα, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος του Δικέφαλου, τους αποθέωσε. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΑΕΚ δήλωσε ότι πέρσι γελούσαν και κορόιδευαν. Αυτό το πρωτάθλημα είναι μαγικό, χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα. Ενώ ο πρωταθλητής προπονητής της ΑΕΚ πλέον, ο Νίκολιτς, μετά τον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός, είπε: «Έχω κερδίσει και αλλού τίτλους, αλλά αυτός είναι μοναδικός».

Να καλωσορίσω στην ραδιοφωνική μας παρέα τον Παναγιώτη στην Καλαμάτα, ο οποίος μου γράφει: καλημέρα, ακούγεσαι σαν να είσαι αεκτζής. Ναι Παναγιώτη μου, αεκτζής είμαι. Καλημέρα στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα που μας ακούει μέσω του Sky Μεσσηνίας στους 96 και 4. Καλημέρα στην Αχαΐα μας και όχι μόνο, Ράδιο Γάμα στους 94. Καλό απόγευμα στους φίλους μας στην Αυστραλία και στον καλό μου φιλαράκο τον Γιάννη Σιδηρά. Οι ομογενείς μας στην Αυστραλία μας ακούν live αυτήν την ώρα μέσω του Free Angel 898 του ελληνικού ραδιοφώνου και του Crete Radio Melbourne.

Να σας δώσω και ένα ακόμα ποδοσφαιρικό αποτέλεσμα. Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης 2-0. Πρωταθλητές Ισπανίας με θρίαμβο απέναντι στην Βασίλεια.

Πάμε τώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ισχυρός σεισμός στην Κο, Λαχτάρα μέσα στη νύχτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει και την νέα αντιπρόταση του Ιράν. Λετωνία, ουκρανικά drones έπληξαν δηληστήρια, παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας.

Κλειστό το ΕΠΑΛ Μυρών στην Κρήτη μετά τον εντοπισμό κρούσματος βακτεριακής μηνιγκίτιδας. Στην Βρετανία σφοδρές πιέσεις στον Στάρμερ μετά την εκλογική κατάρρευση των εργατικών. Ρεσιτάλ βλακείας από τον Υπουργό Άμυνας της Λετωνίας. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μοιράστηκαν βαθμούς και γκολ και έστρεψαν πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Στην Θεσσαλονίκη αγριογούρουνο εμφανίστηκε σε κατοικημένη περιοχή της Κάτω Ηλιούπολης. Μανουέλ Μακρόν, δεν εξετάσαμε ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Αγωνία στην Κορινθία, αγνοείται ένας ηλικιωμένος άνδρας με άνοια. Στο Ηράκλειο ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος του 30χρονου για τον σοβαρό τραυματισμό της 27χρονης σύζυγου του. Απεργία της ΑΔΔ παραλύει η χώρα στις 13 Μαΐου.

Ο Βασίλης Αλεξόπουλος μου γράφει καλημέρα από την Τρίπολη στην Αρκαδία. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα στην Τρίπολη. Να καλημερίσω το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο. Καλημέρα Λίτσα μου, καλημέρα Αλεξόπουλος.

Από την κορυφή της ώρας, καλό ξεκίνημα. Να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν μέσω του ίντερνετικού Future Web Radio στην

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλοκαιρινή θα είναι σήμερα η ημέρα. Τους 30 βαθμούς θα αγγίξει το θερμόμετρο. Αυτήν την ώρα 19 βαθμοί στην Αθήνα, 18 στην Θεσσαλονίκη, 15 στην Πάτρα και στην Σπάρτη, 20 στο Ηράκλειο της Κρήτης, 12 στα Γιάννενα, 12 στην

Καλημέρα μου, γράφει ο Παντελής από την Πάφο στην Κύπρο. Από την Μεσόγειο της Πάφου συγκεκριμένα. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Δημήτρη στην Κάτω Βασιλική Μεσολογγίου. Καλώς στο Γιάνναρο, στο Άργος.

Για να δω τι μου γράφει ο Χρήστος Πάλας από την πόλη της Καλαμάτας. Καλημέρα φίλε, καλή εβδομάδα να έχουμε, πρωταθλητή. Καλημέρα Χριστάρα μου. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Να καλημερίσω και την κυρία Φιλιού.

Να καλημερίσω τον πρόεδρο, ο οποίος πήρε τηλέφωνο, χτύπησε κάρτα, λέει την καλημέρα του σε όλους τους αρτοποιούς, τους συναδελφούς του, τους καλούς τους συναδελφούς, οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά αυτήν την ώρα για να ετοιμάζουν το ψωμάκι μας. Να πω καλημέρα και στον βοηθό του πρόεδρου, τον Νικόλα. Γεια σου Νίκο μου. Καλημέρα Μαριάννα. Να φλοιό, ωρεξάτη μου είσαι σήμερα.

0: Ο διοικητής της ειδικής τσετσενικής ομάδας της Αχμαντ, ο Αμπντί Αλαουντίνοφ, έχει πρότυπο την αρχαία Ελλάδα. Είμαστε οι Σπαρτιάτες του 21ου αιώνα, είπε ο Αλαουντίνοφ.
1: Ο διοικητής της ειδικής τσετσενικής μονάδας Αχμαντ, Αμπντί Αλαουντίνοφ, απευθύνθηκε σε νεοσύλλεκτους στρατιώτες κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στην Ποπάσναγια, επιχειρώντας να τονίσει το ρόλο και τη σημασία της μονάδας στο πεδίο της μάχης. Στην ομιλία του, έκανε αναφορά στους αρχαίους Σπαρτιάτες πολεμιστές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι άνδρες της Αχμαντ είναι οι Σπαρτιάτες του 21ου αιώνα. Με αυτόν τον συμβολισμό, προσπάθησε να συνδέσει την πειθαρχία και τη στρατιωτική ταυτότητα της μονάδας με ιστορικά πρότυπα πολεμικής αρετής. Οι δηλώσεις του εντάσσονται στη ρητορική που χρησιμοποιείται συχνά από ρωσικές στρατιωτικές μονάδες για την ενίσχυση του ηθικού και της συνοχής των δυνάμεων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία. Η μονάδα Αχμαντ έχει ενεργό ρόλο στις επιχειρήσεις των ρωσικών δυνάμεων και συχνά εμφανίζεται σε δημόσιες δηλώσεις και προπαγανδιστικά μηνύματα, με στόχο την προβολή της στρατιωτικής ισχύως και της επιχειρησιακής της συμβολής.
2: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό, δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
3: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERP Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν γι' αυτή.
6: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
7: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
8: Παιδιά, πεινάτε.
9: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
8: Παιδιά, λέω.
9: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
10: Καλά αν δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή βένες.
11: Σπαγγέτι. Ρε εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
12: Όταν το φαγητό

0: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα αμαρτωλά μάτια. Ο 617 μου γράφει καλημέρα σε όλους από την Νέα Τήρινθα στην Αργολίδα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον πρόεδρο στην Καλαμάτα. Να σας πω ότι σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα το πρωί, σήμερα τα ξημερώματα, καθώς οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθένησαν εκ νέου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% φτάνοντας στα 104,5 δολάρια το βαρέλι. Ανεβαίνει λοιπόν η τιμή του πετρελαίου και πάλι. Χαμός γίνεται με τα τροχαία ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Τελικά τι επιβάλλει η νέα νομοθεσία, μάθαμε. Για να ακούσουμε.
1: Αυξητική τάση έχουν τα τελευταία χρόνια τα τροχαία ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται ηλεκτρικά πατίνια. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, ένα 13χρονο παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ ένα 11χρονο τραυματίστηκε. Ο αναλυτής τροχαίων ατυχημάτων, Μάκης Καλιτσάρης, εξήγησε ακριβώς επιβάλλει νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια, αλλά και τι πρέπει να έχουν μαζί τους προκειμένου να κυκλοφορούν νόμιμα.
2: Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι ένα πρόβλημα τα οποία συναντούμε τώρα που έχει καλό καιρό, καλοκαίρι και άνοιξη. Λοιπόν, αυτά τα πατίνια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στα πατίνια που έχουν ταχύτητα μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα και θεωρούνται πεζοί και τα οδηγούν άτομα ηλικίας από 12 ετών. Και τα πατίνια που κινούνται με ταχύτητα από 6 χιλιόμετρα έως 25 χιλιόμετρα και θεωρούνται ποδήλατα. Αυτά τα οδηγούν άτομα από ηλικίας 15 ετών και άνω. Ισχύει ο τα πατίνια, οι οδηγοί μάλλον των πατινιών πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή, όταν κινούνται τα οχήματα που κινούνται με ταχύτητα έως 25 χιλιόμετρα την ώρα, πρέπει να κινούνται σε ποδηλατόδρομους και όπου δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος, στο δεξιό άκρο της οδού. Οι οδηγοί πρέπει να συμμορφώνονται, όπως είπα, στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, να που δίνουν προτεραιότητα στα stop, στους πεζούς, στους σηματοδότες. Πρέπει να είναι προσωπικά και πρέπει να έχουν στοιχεία ταυτότητος αυτοί που το οδηγούν. Απαγορεύεται να είναι δύο άτομα, πρέπει να φορούν κράνος οπωσδήποτε. Να έχει το πατίνι φως και ηχητικά σήματα, κουδούνι ή οτιδήποτε άλλο. Το φως προς πίσω. Υπάρχουν πρόστιμα, αν δεν φοράει το κράνος είναι 20 ευρώ νομίζω, και αν κινούνται με ταχύτητα πάνω από 25 χιλιόμετρα, μέχρι 35 χιλιόμετρα το πρόστιμο είναι 40 ευρώ, και αν κινούνται από 35 χιλιόμετρα και πάνω που απαγορεύεται, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ.
1: Στους δρόμους υπάρχουν και τα νοικιαζόμενα πατίνια και ποδήλατα. Σε αυτά την υποχρέωση να έχουν μαζί τους κράνος, την έχουν οι οδηγοί.
2: Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά όταν το οδηγούν πρέπει οπωσδήποτε να φορούν το προστατευτικό κράνος.
3: Άρα είναι θέμα στον ίδιο τον εαυτό που τον νοικιάζει.
2: Ακριβώς. Και πρέπει να τους κάνουν έλεγχο η τροχέα. Κατά πάση στιγμή.
3: Για τα ποδήλατα ισχύει επίσης ότι πρέπει να φοράνε κράνος οι οδηγοί.
2: Και τα ποδήλατα τα απλά πρέπει να φοράνε κράνος οι οδηγοί. Και όπως σας είπα, αν υπάρχει ποδηλατόδρομο, θα κινούνται στο ποδηλατόδρομο. Και όταν τα ποδήλατα κινούνται στον δρόμο, να κινούνται στο δεξιό άκρο του δρόμου.
3: Άρα κανονικά ισχύει. Ο κόκ μπορεί να σταματήσει τροχέα για έλεγχο.
2: Ακριβώς. Είναι οχήματα. Ό,τι έχει τροχούς, ρόδες και κινούνται στον δρόμο, είναι οχήματα. Οπότε οι οδηγοί πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Πλέον όλο και συχνότερα βλέπουμε ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα να εμπλέκονται σε ατυχήματα.
2: Είναι συχνό φαινόμενο και είναι το πρόβλημα ότι τα πατίνια και τα ποδήλατα δεν έχουν πινακίδες και δεν έχουν και ασφαλιστήρια. Και σε περίπτωση ατυχήματος, οι οδηγοί που εμπλέκονται έχουν πρόβλημα. Ανάλογα ποιος φταίει, ποιος είναι υπαίτιος, αν είναι υπαίτιο το ποδήλατο ή το πατίνι, ο οδηγός που θα έχει ζημία θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Πρέπει να το πληρώσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του πατινίου ή του ποδηλάτου.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που

ακούσατε έτσι. Μην νομίζετε ότι επειδή έχουμε ποδήλατο, ότι αν εμπλακούμε σε ένα τροχείο θα είμαστε στο απειρόβλητο. Ο νόμος ισχύει για όλα τα τροχοφόρα. Οτιδήποτε έχει ρόδα υπόκειται στον νόμο.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 11.30 στα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 20 χιλιόμετρα δυτικά νότιο-δυτικά της Κεφάλου της ΚΟ, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 150 χιλιόμετρα σχεδόν.

Ένα αυτοκίνητο χθες το μεσημέρι εξετράπη της πορείας του λίγο μετά τις 2.30 στον δρόμο Λαμίας Δομοκού στο ύψος περίπου της εκκλησίας της Αγίας Κατερίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, η εκτροπή του αυτοκίνητου οφείλεται σε ρήξη πίσω ελαστικού. Έπαθε λάστιχο ο άνθρωπος. Στο πίσω λάστιχο, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να φύγει στα δεξιά του δρόμου. Το αυτοκίνητο ανέβηκε πάνω στο κράσπεδο που χωρίζει το δόσταρμα με το Πρανές, όπου και ακινητοποιήθηκε. Ευτυχώς ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, ωστόσο διακομίστηκε για περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο της Λαμίας.

Με τριαντάρια θα ξεκινήσει η εβδομάδα από σήμερα, αφού σύμφωνα με την ΕΜΗ υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν σε όλη τη χώρα. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και στα βόρεια ηπειρωτικά από το μεσημέρι προς το απόγευμα και μετά.

0: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Μάλιστα, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς Κελσίου. Και δεν ανεβαίνει μόνο η θερμοκρασία, δεν ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου μόνο, έτσι, ακριβότερα φέτος τα παγωτά. Πόσο θα πληρώνουμε σε περίπτερα, σε σούπερ μάρκετ και ζαχαροπλαστεία για τα παγωτά μας? Η Ειρήνη Δαμαρτζίδου έχει, έχει τις πληροφορίες και μάλλον θα μας κάνει την καρδιά περιβόλη. Πάμε να ακούσουμε, Ειρήνη.
1: Το αγαπημένο παγωτό όλων αναμένεται να γίνει ακριβότερο το φετινό καλοκαίρι, καθώς η γενικότερη ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ενέργειας επηρεάζουν έντονα την αγορά τροφίμων. Οι επιχειρήσεις του κλάδου βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένα λειτουργικά έξοδα, γεγονός που οδηγεί σε νέες ανατιμήσεις, οι οποίες αναμένεται να γίνουν αισθητές το επόμενο διάστημα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυξήσεις από 10 έως 50 λεπτά μέσα στο επόμενο τρίμηνο, ιδιαίτερα αν συνεχιστεί η άνοδος στις τιμές ενέργειας και καυσίμων. Μέχρι στιγμής η αγορά δεν έχει απορροφήσει πλήρως τις πιέσεις, καθώς δεν έχουν σημειωθεί μεγάλες αυξήσεις στις πρώτες ύλες. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Σήμερα οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής. Στα ζαχαροπλαστεία 16 έως 20 ευρώ το λίτρο. Μπάλα παγωτό 100 γραμμάρια περίπου 2 ευρώ, ενώ σε τουριστικές περιοχές φτάνει έως και τα 5 ευρώ. Σούπερ μάρκετ 14 έως 15 ευρώ για οικογενειακή συσκευασία. Περίπτερα από 1 ευρώ και 20 λεπτά έως 3 ευρώ και 30 λεπτά ανά τεμάχιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα παγωτά περιπτέρου έχουν ήδη καταγραφεί αυξήσεις 10 έως 20% από την αρχή της ενεργειακής κρίσης. Αν προχωρήσουν οι νέες ανατιμήσεις, εκτιμάται ότι οι τιμές στα περίπτερα θα διαμορφωθούν ως εξής. Κυπελάκια από 2 ευρώ και 90 λεπτά σε 3 ευρώ και 20 λεπτά. Ξυλάκια από 2 ευρώ και 60 λεπτά με 2 ευρώ και 70 λεπτά σε περίπου 3 ευρώ. Πύραυλος από 3 ευρώ και 30 λεπτά και πάνω. Οικογενειακή συσκευασία περίπου από 14 ευρώ και 70 λεπτά έως 14 ευρώ και 90 λεπτά. Παρά τις αυξήσεις, το παγωτό παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές για δροσιά το καλοκαίρι. Αν και φέτος οι καταναλωτές θα το πληρώσουν ακριβότερα.
0: Όντως μας έκανες την καρδιά περιβόλη, Ειρήνη. Όταν ακούω ότι ακριβένει το παγωτό, ρε παιδιά, πονάω. Και όταν πονάω, το γλεντάω.

φίλος ακροατής κάλεσε το πρωινό ξεκίνημα και τι μας είπε. Πήρα καμιά δεκαριά παγωτά στα πιτσιρίκια που με επισκέφτηκαν και πλήρωσα στο ψιλικατζίδικο.

0: παιδιά, πεινάτε.
1: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
0: Παιδιά, λέω.
1: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι βένες.
3: Σπαγγέτι. Αίρεσεις αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
1: Κατάλαβες?
3: Όχι.
4: Νίσκο. Όλοι είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
8: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
9: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουν.

0: ζύμη και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
2: Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κατήγγειλε κακοποίηση ζώων και του έκαψαν το αυτοκίνητο στην Λέσβο. Σοβαρό τροχαίο στην Καστοριά. Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε αυλή. Στην Πάτρα, άντρας βγήκε στον δρόμο και πυροβολούσε ασκοπά. Ισχυρός σεισμός χθες το βράδυ στην Κο, Λαχτάρα μέσα στη νύχτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει τη νέα αντιπρόταση του Ιράν. Ουκρανικά drones έπληξαν δηληστήρια στην Λετωνία, παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας. Κλειστό το ΕΠΑΛ Μυρών της Κρήτης μετά τον εντοπισμό κρούσματος βακτηριακής μηνυκίτιδας. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μοιράστηκαν βαθμούς και γκολ και έστρεψαν πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Σφοδρές πιέσεις στον Στάρμερ στην Βρετανία μετά την εκλογική κατάρρευση των εργατικών. Θεσσαλονίκη, αγριογούρνο εμφανίστηκε σε κατοικημένη περιοχή της Κάτω Ηλιούπολης. Μανουέλ Μακρόν, δεν εξετάσαμε ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Αγωνία στην Κορινθία, αγνοείται ηλικιωμένος άντρας που πάσχει από άνοια. Στο Ηράκλειο ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος του 30χρονου για τον σοβαρό τραυματισμό της 27χρονης σύζυγου του. Απεργία της ΑΔΔ παραλύει η χώρα στις 13 Μαΐου. Νετανιάχου, ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει, πρέπει να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Ο Νίκος Μπραντίτσας μου γράφει από την Λακωνία. Καλημέρα από Λακωνία, καλημέρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Ελλάδας. Καλή σου μέρα Νικόλα, καλημέρα Λακωνία μας.

0: Να καλημερίσω τον Χρήστο στην Νέα Κύο της Αργολίδας και τον κύριο Γιάννη Πάπα Βασιλείου στα Λουσικά της Αχαΐας. Να πω καλημέρα στον Τρίφωνα.
1: Να χαλάσουν, βλέπουν. Λένε.
0: Να πω καλημέρα στον Τρίφωνα.

0: πάω. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή Δευτέρα, 11 του Μάη σήμερα. Η Δύση, φίλες και φίλοι, μετατρέπει την Τρίπολη της Λιβύης σε βάση drones κατά της Ρωσίας.
1: Η Μεσόγειος μετατρέπεται σε πεδίο μάχης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με την παρουσία 200 Ουκρανών ειδικών στα ντρόουν στη Δυτική Λιβύη να επιβεβαιώνεται. Η Συμφωνία Κιέβου-Τρίπολης υπό την ανοχή Ηνωμένων Πολιτείων, Βρετανίας και Τουρκίας επιτρέπει στους Ουκρανούς να στείλουν ενέδρες κατά ρωσικών πλοίων νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο, όπως έδειξε ο εντοπισμός USV Μαγκούρα V3 στη Λευκάδα. Ο σκιώδης πόλεμος ασύμετρων απειλών επεκτείνεται, καθώς το Κίεβο πλήττει τα ρωσικά ενεργειακά δίκτυα στη Μεσόγειο, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο ρωσικών στρατιωτικών αντιπίνων στην περιοχή και προκαλώντας έντονη ανησυχία στην Αθήνα.

λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας, 2 λεπτά πριν από τις 7 και θα πάμε στην κορυφή της ώρας με τον Βαλάντη στο τραγούδι «Γελάω».

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε σένα που έχεις ήδη φτάσει σε εκεί, έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις. Καλημέρα σε σένα που είσαι καθοδόν. Να καλημερίσω και εσένα που έχεις επιστρέψει. Καλή ξεκούραση σου εύχομαι. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα κάθε πρωί από τις 5.30 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Τα νομίσματα, φίλες και φίλοι, έχουν δύο όψεις. Θα καταλάβετε γιατί το είπα αυτό. Στην Λετωνία, ουκρανικά drones έπληξαν διελιστήρια της χώρας, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο Υπουργός Άμυνας. Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της Βαλτικής αυτής χώρας. Την παραίτηση του λοιπόν υπέβαλε ο Υπουργός Άμυνας της Λετωνίας, ο Άντρις Σπρούντς, καθώς όχι μόνο παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της Βαλτικής αυτής χώρας από ουκρανικά drones, αλλά ένα από αυτά συνετρίβει σε δηληστήρια προκαλώντας πυρκαγιά σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου. Ο Υπουργός Άμυνας εξωθήθηκε σε παραίτηση μετά τις δηλώσεις της Πρωθυπουργού Εβίκα Σιλίνα πως η αντιμετώπιση των επανειλημμένων παραβιάσεων του εναερίου χώρου της Λετωνίας είναι μη ικανοποιητική. Αυτό συνέβη στην Λετωνία. Στην Ελλάδα μας τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, στην ομιλία του στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε για ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, αλλά για τον Υπουργό Εξωτερικών αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Θυμίζω ότι το ντρόουν βρέθηκε στη Λευκάδα, έτσι. Και αντί να επικεντρωθεί στο συγκεκριμένο σοβαρό, ίσως και επικίνδυνο για τη χώρα συμβάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, ο κύριος Δένδιας, συνέχισε να μιλάει για την Πορτογαλία και άλλα και άλλα και άλλα, σαν να μην συνέβη τίποτα σπουδαίο στη Λευκάδα. Προφανώς ο Υπουργός Εξωτερικών προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Δένδιας.
1: Φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε να σας πω, για να είμαστε συνεννοημένοι, επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα αντι-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

το καταλάβατε, έτσι. Όλα καλά. Τη γύρισε την πιζόλα. Αυτά στο Λαδιστάν. Στην Λετωνία παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας. Γιατί? Γιατί παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της χώρας αυτής από ουκρανικά drones. Αλλά και ένα από αυτά συνετρίβει σε δηληστήρια, προκαλώντας μια πυρκαγιά σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου. Εδώ απλά γυρίζουμε την πριζόλα.

0: εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε στο Truth Social την πρώτη του αντίδραση για την απάντηση της Τεχεράνης, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν μέσω του Πακιστάν.
1: Η αλήθεια μαδιωτιά του.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Μόλις έλαβα την αντίδραση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν. Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος νωρίτερα είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να τον ενημερώσει για το έγγραφο που έστειλε η Τεχεράνη.

0: Και παρά τις προσπάθειες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κ. Νίκου Δέντια να υποβαθμίσει το γεγονός, αναφέρομαι στο ουκρανικού τύπου ντρόν που βρέθηκε στην Λευκάδα, έντονο προβληματισμό προκάλεσε στις ελληνικές αρχές η υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα και σύμφωνα με πληροφορίες έφερε εκρηκτικά με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως για την πιθανή αποστολή του. Χθες το βράδυ λοιπόν το Star Channel παρουσίασε εικόνες και πληροφορίες που ρίχνουν φως στα πιθανά σενάρια γύρω από την απορία του μη επανδρομένου σκάφους, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζα, φίλες και φίλοι. Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν τη θέση ρωσικής νεοπομπής που κινούνταν τις τελευταίες μέρες στη Μεσόγειο με πλοία να εντοπίζονται νότια της Κρήτης αλλά και κοντά στην Μάλτα. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν πως τα συγκεκριμένα ρωσικά πλοία ενδέχεται να αποτελούσαν πιθανό στόχο του θαλάσσιου ντρόν το οποίο εντοπίστηκε όλο στοιχεία από ψαράδες στην Λευκάδα. Τα δύο λιμάνια που εξετάζουν οι ελληνικές αρχές έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας, δύο λιμάνια τα οποία θεωρούνται πιθανά σημεία εκκίνησης του ντρόουν. Το πρώτο βρίσκεται στον Αυλώνα στην Αδριατική, ενώ το δεύτερο είναι το λιμάνι της Μισράτα στην Δυτική Λιβύη. Ακούσατε νωρίτερα το ρεπορτάζ του πρωινού ξεκινήματος για αυτό το θέμα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ρεπορτάζ, στην Μισράτα στην Λιβύη φέρεται να υπάρχει ουκρανική στρατιωτική παρουσία με στελέχη που ειδικεύονται στα drones. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η προανάκριση από το Λιμεναρχείο Λευκάδας υπό την εποπτεία της εισαγγελίας για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.

0: κάνει καλό.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
1: Τέλειο.
3: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
3: Detox από την καθημερινότητα. Detox από τη ρουτίνα. Detox. Time for a perfect coffee.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Καλή σας μέρα. 22 λεπτά μετά από τις 7 είναι η ώρα. Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Εύλοποτάμου, ο κύριος Πρόδρομος, στο σπαραχτικό αντίο στον Νικήτα της Κρήτης. Εκεί που θα πας τώρα, παιδί μου, δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν, είπε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης στον επικίδιο που εκφώνησε. Σε παρακαλώ, παιδί μου, από εκεί ψηλά να μην πάψεις μαζί με άλλους αγγέλους να φωτίζεις τα σκοτάδια της δικής μας ζωής. Η Γεωργία Μαρκάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης έχει το ρεπορτάζ.
1: Εκεί που πας τώρα, παιδί μου, δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν. Η Παναγία θα σε κρατάει στην αγκαλιά της. Τα συγκλονιστικά λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομου στο σπαραχτικό αντίο στον Νικήστρατο.
2: Να μην πάρεις παιδί μου εδώ, μαζί με άλλους αγγέλους. Να ξεκίνησε τα σωτάτα της δικής μας ζωής.
3: Θυμάμαι το πόσο καλό παιδί και αγνό ήταν. Ένας άγγελος, αυτό έφυγε και τόσο νωρίς. Για πάντα δεν θα ξεχαστεί ποτέ ο Νικήτας και πιστεύω ότι σε όλη την Ελλάδα δεν θα τον ξεχάσει με τον τρόπο που έφυγε. Πιστεύω ότι ο σύζυγός του έπεσε μεγάλο ρόλο. Οι μάνες είναι αυτές που πρέπει να περιφρουρήσουν τέτοιες καταστάσεις.
4: Πετούσα από χαρά, παιδί μου. Ένα βλαστάρι, παιδί μου, ήταν ένα βλαστάρι. Ο Θεός να μην δώσει, παιδί μου, τέτοιο καζά ανθρώπους.
5: Ποτέ μην έχει τέτοια πράγματα. Ποτέ. Διότι η εκδίκηση είναι κακό πράγμα.
1: Ολόκληρος ο χώνος λύγησε. Βαθιά θλίψη, ανίποτος πόνος, ενοχή και η κραυγή μιας ολόκληρης κοινωνίας που στάθηκε ανήμπορη μπροστά στον άδικο και βίαιο χαμό του 21χρονου, αφήνοντας πίσω του μια Κρήτη σοκαρισμένη. Όχι όπλα και αίμα. Δεν είναι αυτή η Κρήτη, ο επικίδιος του Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στην οπλοχρησία και τη βία που συνεχίζει να ματώνει την Κρήτη.
6: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με το

Συναγερμός λοιπόν έχει σημάνει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην περιοχή των Αθηκίων Κορινθίας, καθώς αγνοείται ένας ηλικιωμένος άνδρας ο οποίος εξαφανίστηκε από το σπίτι του περίπου στις 6 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πάσχει από άνοια, γεγονός που έχει σημάνει άμεση κινητοποίηση των αρχών.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
4: Μα σήμερα με τριαντάρια θα ξεκινήσει η εβδομάδα από σήμερα, φίλες και φίλοι, αφού υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν σε όλη τη χώρα. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά από το μεσημέρι προς το απόγευμα με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική σήμερα, φίλες και φίλοι, αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι στην Αττική θα είναι νότιοι, νότιο-ανατολικοί από 3 έως 4 μποφόρ, με θερμοκρασία από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Γιάννης Χαρούλης, τι λάθος κάνω, καλή σας μέρα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής, κοντά σας μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Τέσσερις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας μιας έκρηξης σε ορυχείο άνθρακα στην κεντρική Κολομβία, περιοχή όπου παρόμοιο δυστύχημα στήχησε τη ζωή σε 9 ανθρώπους πριν από μια εβδομάδα.
1: Κι όλα απ' την αρχή ξανά.
0: Οι τέσσερις εργαζόμενοι σε ορυχείο που είχαν παγιδευτεί στην Las Quintas, στην κοινότητα Κουκουνουβά, βρέθηκαν άψυχοι, ανέφερε μέσω X ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι, ο νομάρχης της Κουντιναμάρκα, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπογκοτά στην Κολομβία. Σήμερα Δευτέρα, φίλες και φίλοι, θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση στην οποία θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας και δεν θα έχει θέμα το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά αναμένεται από αυτήν ο Αλέξης Τσίπρας να επιστρέψει ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο Στέργιος Ζιαμπάκας θα μας ενημερώσει για αυτήν την πρώτη συγκέντρωση στο Θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι. Εν αναμονή των εξελίξεων είμαστε, Στέργιο, έτσι.
2: Ένας κύκλος κλείνει και ένας νέος κύκλος ανοίγει. Την Δευτέρα στο Χαλάνδρι θα είναι η πρώτη πολιτική συγκέντρωση του. Θα συμμετέσχει ο Αλέξης Τσίπρας στην Αθήνα και αναμένεται να υπάρξει πλήθος κόσμου σε αυτήν την πολιτική εκδήλωση που διοργανώνεται από αυτοοργανωμένες ομάδες πολιτών της Βόρειας Αθήνας. Πληροφορίες λένε ότι θα βρεθεί πλήθος στελεχών, βουλευτών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, όσο και πρόσωπα που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Να επισημάνουμε ότι ανάμεσα στους ομιλητές και τις ομιλήτριες είναι και η Άννα Παπαδοπούλου, η οποία αποχώρησε πρόσφατα από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζουμε ότι στη Θεσσαλονίκη είχε μιλήσει και ο Αντώνης Σαουλίδης. Πρόκειται για επιλογές που επιβεβαιώνουν, όχι μόνο δείχνουν, το άνοιγμα του Αλέξη Τσίπρα προς το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Όσον αφορά την επίσημη ανακοίνωση του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, πληροφορίες την τοποθετούν ανάμεσα στα τέλη Μαΐου και στις αρχές του Ιουνίου. Τώρα, με αφορμή την επιθυμία πολλών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να συμπορευθούν, να συμβαδίσουν το βηματισμό τους ξανά με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με συνεργάτες του, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει θέση. Είναι ανοιχτός σε όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν μεμονωμένα. Θέτει όμως μία παράμετρο. Κανείς δεν θα προσβλέπει σε μόνιμες θέσεις και μόνιμα αξιώματα. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα πάντα με συνεργάτες του, επιμένει στη θέση ότι το νέο του εγχείρημα δεν πρόκειται να αποτελέσει ομπρέλα κομμάτων και σχηματισμών που υπάρχουν ήδη. Στο μεταξύ, η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για την επιβολή πατριωτικής εισφορά στα υπερκέρδη των τραπεζών προκάλεσε έντονη αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπήρξε ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε ανακοίνωσή του καταλόγησε τον Αλέξη Τσίπρα λαϊκισμό και δημαγωγία. Πρόκειται για άλλη μια επιβεβαίωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί για την κυβέρνηση τον βασικό πολιτικό της αντίπαλων.

0: ραδιόφωνο.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Στέργιο Ζιαμπάκα για το ρεπορτάζ. Σήμερα λοιπόν, σήμερα στο θέατρο Ρεμάτιας, στο Χαλάνδρι, θα γίνει αυτή η πρώτη συγκέντρωση, στην οποία θα παρευρεθεί ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.

Μην ξεχνάτε ότι οι ειδήσεις ξεκινούν εδώ κάθε πρωί στις 5.30 στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να σας πω ότι στον πύργο της Ηλίας βρέθηκε κάλικα σοβίδας σε ημιτελή οικοδομή. Τον ακάλικα είχε μεταφέρει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πριν από χρόνια.

0: Θα ακούσουμε τώρα απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Πατριωτισμός είναι τα ραφάλε και το φράχτη στον Εύρο, είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ τόνισε κατά την ομιλία του ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε όλα, ναι σε τίποτα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? Τα ραφάλ μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Ήρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Για μας ο φράχτης αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δεν θέλουμε καμία άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας. Και ούτε ζητάμε συγγνώμη όταν επιβάλλουμε τον νόμο. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Και να απορεί κανείς πως το ΠΑΣΟΚ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Και απέναντι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας βλέπουμε μια μήχανη αντιπολίτευση. Εμείς έχουμε στελέχη, έχουμε ομάδα δοκιμασμένη. Αυτοί είναι, τους ξέρετε. Οι άλλοι ποιους έχουν? Να μας τους δείξουν και αυτοί, να μετρηθούμε, να συγκριθούμε.

ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον

Για να πάμε τώρα στην Πάτρα μας, με σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες. Με επιτυχία έγινε και φέτος το 46ο πέρασμα του Βουραϊκού, συγκεντρώνοντας και φέτος επισκέπτες και φυσιολάτρες από πολλές περιοχές της χώρας. Περισσότεροι από 2.000 δρομείς διέσχισαν την πεζοπορική διαδρομή μέσα από το εντυπωσιακό φαράγγι του Βουραϊκού, το οποίο προσέφερε μοναδικές εικόνες και εμπειρίες στους συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την φυσική ομορφιά της περιοχής και να ζήσουν μια ξεχωριστή διοργάνωση με μακρά παραδοσία.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, 11 του Μάη σήμερα. Κάθε πρωί κοντά σας από τις 5.30 μέχρι και τις 8 εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στην Αργολίδα μας. Sky Αργολίδας στους 102. Καλημέρα Πάτρα. Ράδιο Γάμα στους 94.
1: Χωρίς αγάπη φως μου, είναι ποτάμι, χωρίς νερό.
0: Καλημέρα στην Αττική και όχι μόνο, Future Radio. Καλημέρα Μεσσηνία μας, Sky Μεσσηνίας 96 και 4.
2: Πάμε.
0: Πυροβόλησαν αδέσποτο σκυλί στην βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου στην Κρήτη. Η Χρυσή Βαρουχά έχει το ρεπορτάζ.
3: Αποτροπιασμός και οργή από το περιστατικό με θύμα έναν σκύλο που άγνωστοι πυροβόλησαν στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Με την εικόνα πραγματικά να σοκάρει. Μάλιστα ο εργαζόμενος που το εντόπισε δεν πίστευε στα μάτια του όταν είδε το σημείο που χτύπησε η σφαίρα.
4: Ναι, ήρθε στην πόρτα του πόστου μου και κατάλαβα αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά. Το κοινοκομείο, μόλις το είδε οι άνθρωποι του κοινοκομείου, είπαν αμέσως ότι πρέπει να είναι ένα πυροβόλο όπλο, όπως τους είπα και εγώ. Και μίλησα και σήμερα μαζί τους το πρωί και είπαν το ίδιο πράγμα. Ότι είναι από πυροβόλο όπλο ο κτηνίατρος. Μπόρεσε και πυροβόλησε ένα αδέσποτο ζώο. Για ποιο λόγο?
3: Οι λέξεις τερεύουν μπροστά στην άσχημη αυτή εικόνα που μόνο ντροπή μπορεί να προκαλέσει. Το ζώο έφερε βαρύ και διαμπερές τραύμα στο μπροστινό μέρος του σώματός του. Το κοινοκομείο του Δήμου Ηρακλείου έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει το τραυματισμένο και φοβισμένο ζώο.
4: Αμέσως κάλεσα το κοινοκομείο του Δήμου Ηρακλείου. Άμεσα προσήλθαν οι άνθρωποι να είναι καλά, άξιος ο μισθός τους. Παρέλαβαν το σκυλί. Το πήγανε στο κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος επιβεβαίωσε ότι πιθανότατα 90% ότι είναι από πυροβόλο όπλο.
5: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να τραυματιστεί ένα ζώο και να έχει μια τέτοια εικόνα. Και το γεγονός ότι είναι συντριπτικά τα κατάγματα σε όλη την πλευρά που έχει δεχτεί τον πυροβολισμό και πρέπει να αφαιρεθεί ολόκληρο το πόδι, όλη η αριστερή πλευρά εκεί που έχει βληθεί. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
3: Αυτή είναι η στιγμή που εθελοντές ταΐζοντας αδέσποτα μία ανάσα από το αστυνομικό τμήμα καταγράφουν καταιγισμό πυροβολισμών. Μέρες μετά, ένα από τα σκυλιά εντοπίζεται και διασώζεται με σφαίρα καρφωμένη στη σπονδυλική στήλη. Η Χριστίνα πλέον ζει καθυλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο μαζί με τον εθελοντή Γιώργο Ορφανίδη που την υιοθέτησε.
5: Σε αυτή την περιοχή, σε μια απόσταση 300 μέτρων, γύρω από το σημείο...
3: Με τον εθελοντή Γιώργο Ορφανίδη που την υιοθέτησε.
5: Σε αυτή την περιοχή, σε μια απόσταση 300 μέτρων,

0: να σωθούν αυτά τα ζωάκια. Έχουμε περιθάλψει ζώα που έχουν γλιτώσει στο παραπέντε τη ζωή τους και τα έχουμε βρει με σειρματοπαγίδες, είτε κρεμασμένα σε δέντρα, είτε νεκρά.
1: Δυστυχώς είναι ένα από τα πολλά περιστατικά που καταγράφονται στην Κρήτη με την αρρωστημένη μανία κάποιων να ξεσπά πάνω σε ανυπεράσπιστα αδέσποτα.
2: Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με το

Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, καλές μου φίλες και καλοί μου φίλοι, αγαπητά μου πρωινάκια μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε την ημέρα σας, Δευτέρα 11 του Μάη. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή δουλειά. Θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 5.30. Πρωινό ξεκίνημα, ραδιόφωνο για ξύπνιος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλά να είστε, καλή εβδομάδα.

0: ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Τινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε! Ή κάθισε! Πεινάς! Έχουμε κρύα σάντουιτς! Θέλεις καφέ! Έχουμε! Κάργος Μίκα Πατρία! Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος! Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς! Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό! Δεν το λες και καλή μοιρασιά! Κάργος Μίκα Πατρία! Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου! Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ! Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας! Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ! Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

11 Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε κιόλας. Ζέστη και ηλιοφάνεια θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα επικρατήσει ηλιακάδα με μικρά διαστήματα αραιή συννεφιάς, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 26 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα είναι στους 17. Έχει καλοκαιριάσει εδώ σιγά σιγά που τα λέμε. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 75%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τα υπηρετικά προβλέπεται. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχει και λίγες νεφώσεις στα ορεινά, οπότε και θα εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 25, στη Θεσσαλία από 14 έως 31, στη Στερεά Ελλάδα από 13 έως 31, στη Πελοπόννησο από 11 έως 28, στα Επτάνησα από 14 έως 26, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 26, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 14 έως 28 και στην Κρήτη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βορειοδυτικές και σταδιακά από δυτικές διευθύνσεις και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 27.

ξεκινήσουμε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ενώ υπήρξαν αρκετές ελπίδες ότι μπορεί να οδεύσει προς το τέλος του, τελικά μάλλον κάτι τέτοιο φαίνεται αρκετά μακρινό, πολύ μακρινό μάλλον, μερικές ώρες αργότερα από την αρχική αισιοδοξία που είχαμε. Απόλυτα απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί. Ενώ το Ισραήλ από την πλευρά του συνεχίζει τις φωνικές επιδρομές στο Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση που έδωσε η Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο εντελώς απαράδεκτη και ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Κρατικά μέσα ενημέρωση του Ιράν υπερασπίζονται την πρόταση Τεχεράνης, αναφέροντας ότι το αμερικανικό σχέδιο απαιτούσε από το Ιράν να υποκύψει στην απληστία του Τραμπ. Ιρανός αξιωματούχος, αντιδρώντας την απάντηση Τραμπ, ανέφερε ότι κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Τραμπ. Αν δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό. Οι βομβαρδισμοί του Λιβάνου από το Ισραήλ συνεχίζονται, ενώ η Χεζμπολάχ αναγγέλει περισσότερες επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Δύο Λιβανέζοι γιατροί και ένας πολίτης σκοτώθηκαν σε επιθέσεις εναντίον κέντρων έκτακτης ανάγκης στο Μπιν Τζμπέιλ.

εφημερίδα The Jerusalem Post αναφέρει ότι ο Ισραηλινός στρατός δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στα ντρόν τύπου First Person View που εκτοξεύει η Χεσμολάχ. Η Λιβανική Ένοπλη Οργάνωση χρησιμοποιεί ειδικά καλώδια για να καθοδηγεί τα ντρόν τα οποία είναι σε θέση να παρακάμπτουν τις Ισραηλινές συσκευές παρεμβολής. Η Jerusalem Post σημείωσε ότι η Χεσμολάχ έχει δημοσιεύσει βίντεο από ένα drone First Person View, FPV δηλαδή, που χτυπούσε μια μπαταρία Iron Dome στα βόρεια σύνορα την Κυριακή που μας πέρασε χθες. Ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σου στο Νότιο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα, ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν περιγράψει διάφορα νέα πιλωτικά προγράμματα για την καλύτερη αναγνώριση και κατάρρευση των FPV, αλλά πρόσθεσε ότι ο στρατός εξακολουθεί να προσπαθεί να προλάβει τα γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ, Γιαρίβ Λεβίν, υπέβαλε νομοσχέδιο για την επιβολή της θανατικής ποινής και τη διεξαγωγή δημόσιων δικών για τους Παλαιστίνιους που εμπλέκονται στις επιθέσεις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Το νομοσχέδιο, το οποίο θα ψηφιστεί σήμερα στην Κνεσέτ, υποστηρίζεται τόσο από τα κυβερνώντα όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεδομένου ότι υπάρχει πλήρης εξουσία για την επιβολή τέτοιας ποινής, θανατικής ποινής δηλαδή, οποιαδήποτε τέτοια ποινή αν επιβληθεί θα εκτελεστεί επίσης, δήλωσε ο Λεβίν. Τον Απρίλιο το Ισραήλ εισήγαγε ένα μονομερές νομοσχέδιο για την επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους που έχουν καταδικαστεί για θανατηφόρες επιθέσεις. Μόνο για Παλαιστίνιους. Μιλάμε για εκατοντάδες κατηγορούμενους. Είμαι βέβαιος ότι ο στρατός έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή των διαδικασιών και θα ξέρει πώς να κάνει ό,τι απαιτείται ώστε να δούμε τις δίκες να ξεκινούν σύντομα, είπε. Ο πρόεδρος της Συνταγματικής Επιτροπής της Κνεσέτ, Σίμχα Ρόθμαν, δήλωσε ότι ο νόμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους εχθρούς του Ισραήλ ότι το κράτος του Ισραήλ δεν θα παραμείνει αδρανές, δεν θα ξεχάσει ούτε θα συγχωρήσει και θα τιμωρήσει με τις πιο αυστηρές ποινές προβλέπονται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης της θανατικής ποινής. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει τη λεγόμενη εκεχηρία στη Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 3 Παλαιστίνιους σε επιθέσεις με ντρόν στην Κυριακή. Τουλάχιστον 851 άτομα έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις από την εκεχηρία που μεσολάβησε τις τελευταίες ημέρες με πρωτοβουλία και των δύο πλευρών. Στο πλαίσιο της εκεχηρίας, το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέψει τη διέλευση 200 ατόμων μέσω του συνοριακού σταθμού της Ράφα με την Αίγυπτο. Αλλά συνεχίζει να περιορίζει αυστηρά την κυκλοφορία. Μεταξύ 29 Απριλίου και 5 Μαΐου, 133 ασθενείς και 190 συνοδεία κενώθηκαν μέσω των διαβάσεων της Ράφα και του Καρίμα Μπου Σαλέμ, σύμφωνα με αξιωματούχους. Το Ισραήλ συμφώνησε επίσης να επιτρέπει την είσοδο 600 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα κάθε μέρα, αλλά αξιωματούχοι αναφέρουν ότι επιτρέπει την είσοδο μόνο σε ένα μικρό μέρος αυτών, κατά μέσο όρο περίπου 223 φορτηγά την ημέρα. Οι γιατροί χωρίς σύνορα αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει προκαλέσει κρίση υποσιτισμού στη Γάζα με αποτέλεσμα την αύξηση των αποβολών, των προώρων γεννήσεων και της βρεφικής θνησιμότητας. Ξέρετε, διαβάζουμε αυτές τις ειδήσεις πολλές φορές και ξεχνάμε πόσο σοβαρό είναι αυτό που συμβαίνει. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στριμωγμένοι σε μια μικρή λωρίδα γης μπομβαρδίζονται, δολοφονούνται, κομματιάζονται, ενώ ακόμα και αυτοί που απομένουν ζωντανοί κινδυνεύουν
να πεθάνουν από την πείνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έγκυες γυναίκες αποβάλλουν. Πάρα πολλά παιδιά γεννιούνται πρόωρα και τα περισσότερα εξ αυτών πεθαίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα που συμβαίνει εδώ και καιρό στη Γάζα. Και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να συμβαίνει. Λοιπόν, το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων και την έναρξη της ανοικοδόμησης μόλις η Χαμάς παραδώσει τα όπλα της. Ωστόσο, το Ισραήλ έχει επεκτείνει τον έλεγχο του στην περιοχή και η Χαμάς δηλώνει ότι δεν θα συζητήσει το θέμα του αφοπλισμού χωρίς εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει από τη Γάζα. Τώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να αναγνωρίζει ότι φέρει κάποια ευθύνη για τις αποτυχίες που επέτρεψαν τη διασυνοριακή εισβολή και την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, αλλά ισχυρίζεται ότι όλοι, από την κορυφή μέχρι τη βάση, φέρουν επίσης ευθύνη και ότι το πραγματικό ζήτημα είναι αυτό που συνέβη μετά την επίθεση και όχι αυτό που προηγήθηκε. Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο πρόγραμμα 60 Minutes του CBS πως είναι δυνατόν όλοι όσοι ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της επίθεσης να έχουν παραιτηθεί ή να έχουν απολυθεί εκτός από τον ίδιο, ο Νετανιάχου είπε ότι ορισμένοι αποχώρησαν επειδή έληξε η θητεία τους και μόνο ένας ή δύο ισχυρίστηκαν ότι ανέλαβαν την ευθύνη. Αλλά δεν είναι σαφές τι σημαίνει αυτό, είπε. Ποια είναι η ευθύνη τους. Οι παρατηρήσεις αυτές εμφανίζονται σε ένα τμήμα της συνέντευξης εκτός μικροφώνου που δεν μεταδόθηκε και εμφανίζεται μόνο στο πλήρες κείμενο του CBS, όπως αναφέρουν οι Times of Israel. Ας δούμε το πολιτικό, το στρατιωτικό και το επίπεδο ασφαλείας. Ο καθένας φέρει κάποια ευθύνη, ναι, από την κορυφή, από τον Πρωθυπουργό και κάτω, λέει ο Νετανιάχου, συνεχίζοντας να επαναλαμβάνει την πρότασή του για μια πολιτικά διορισμένη επιτροπή έρευνας αντί για μια κρατική επιτροπή έρευνας, την υψηλότερη μορφή έρευνας της χώρας, την οποία αρνήθηκε να συγκροτήσει.

Δόκτωρ Ταχύρ, με συγχωρείτε, Μοχάμεντ, χειρουργός που έχει εργαστεί στο Λίβανο και στη Γάζα, μίλησε στο Αλ Τζαζίρα σχετικά με τις κλιμακούμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των εργαζομένων στον τομέα της υγείας του Λιβάνου. Είπε ότι δεν έχει δει απολύτως καμία απόδειξη για τον Ισραηλινό ισχυρισμό ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε ασθενοφόρα για την μεταφορά όπλων στο Λίβανο. Αυτό που θα έλεγα σε απάντηση σε αυτό είναι ότι προχθές μία δημοσιογράφος δέχτηκε επίθεση στο Λίβανο και το ασθενοφόρο και οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια ήθελαν να φτάσουν κοντά της, αλλά δεν τους επιτράπηκε. Ποιο ήταν λοιπόν το επιχείρημα εκείνη τη στιγμή όταν πέθανε στο νότιο Λίβανο, είπε ο γιατρός. Έχουμε δει εκείνο το βίντεο με τους εργαζόμενους στα ασθενοφόρα στη Γάζα όταν πήγαν να περισυλλέξουν μερικούς τραυματίες και συνέχεια σφαγιάστηκαν όλοι και θάφτηκαν σε ρηχούς τάφους. Επομένως αυτά τα επιχειρήματα δεν έχουν κανένα βάρος, είπε. Πρόσθεσε δε ότι είχε δει τους συναδέλφους στη Γάζα να σκοτώνονται με Ισραηλινά όπλα και έτσι η ίδια πολιτική στοχοποίησης των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στο Λίβανο είναι συνεπής για αυτούς.

Λοιπόν, ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκ Φιλ, δήλωσε ότι δεν έχουν μείνει και πολλά εργαλεία στον Τραμπ για να εξασφαλίσει παραχωρήσεις από το Ιράν. Ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο σημείο με αυτό στο οποίο βρίσκονταν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Το Ιράν θέλει να απαλλαγεί από τα πάντα, από τις κυρώσεις και τον αποκλεισμό έως την πάυση των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων ή των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Και ο Τραμπ θέλει το Ιράν να εγκαταλείψει το εμπλουτισμένο Ιράνιο, να διαλύσει το βαλιστικό του πρόγραμμα και να κόψει τη χρηματοδότηση προς τους αντιπροσώπους του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Φιλ, είναι απίθανο ο Τραμπ να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ένα από τα πράγματα που έκαναν πρόσφατα ο κύριος Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών είναι ότι δήλωσαν ότι η επιχείρηση Epic Fury έχει τελειώσει. Κάτι που απομακρύνει τουλάχιστον από ρητορική άποψη την πιθανότητα επανέναρξης κάποιας βαριάς στρατιωτικής επιχείρησης, είπε. Ο Τραμπ είναι πλέον πιθανό να εντείνει την οικονομική πίεση στο Ιράν μέσω του αμερικανικού αποκλεισμού για να προβεί και να προβεί σε στρατιωτική δράση ίσως γύρω από τις ακτές του φθενού του Ορμούζ, στοχεύοντας στα ταχύπλοα σκάφη του Ιράν, τις βάσεις εκτόξευσης ντρόν και τις εγκαταστάσεις πυράβλων που απειλούν τα πλοία στον αποκλεισμό. Ο Τραμπ θα μπορούσε επίσης να σκληρύνει τις κυρώσεις ή να συνεχίσει να πιέζει τις ευρωπαϊκές και ασιατικές ναυτικές δυνάμεις να βοηθήσουν στη συνοδεία πλοίων μέσω του Ορμούζ. Όμως πέρα από αυτές τις επιλογές, προειδοποίησε ο Φιλ, δεν έχουν μείνει πολλά εργαλεία στην εργαλειοθήκη του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο 3 δολαρίων ανά βαρέλι, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σχετικά με την ειρηνευτική πρόταση που είχε συντάξει η Ουάσιγκτον, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά, διατηρώντας περιορισμένη την παγκόσμια πρόσφορα ενέργειας, σύμφωνα με το Reuters. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 3,18 δολαρίων ή 3,14% στα 104,47 δολάρια ανά βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 98,51 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 3,09 δολαρίων ή 3,24 μετά από άνοδο 0,64 στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο κύριος Φιλ, τον είπαμε νωρίτερα, ιδρυτής και πρόεδρος της Off the Record Strategies, αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη χρησιμοποιούν τακτικές πίεσεις για να δουν ποιος θα υποχωρήσει πρώτος. Δεν πρόκειται για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά για συνομιλίες πίεσης, είπε. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ασκούν πίεση μέσω κυρώσεων, ναυτικής δύναμης και αποκλεισμού, ενώ το Ιράν ασκεί πίεση από το εσωτερικό των στενών του Ορμούζ, προκαλώντας αβεβαιότητα, φόβο και αναστάτωση σε ολόκληρη τη διαδικασία. Πρόκειται περισσότερο για έναν διαγωνισμό για να δούμε ποια πλευρά μπορεί να αντέξει την πίεση για περισσότερο χρόνο χωρίς να χάσει τον έλεγχο, είπε. Για τον Τραμπ αυτό σημαίνει ότι είναι ένα παιχνίδι αναμονής, καθώς πολλές επιλογές έχουν αποκλειστεί, αφήνοντας τον ηγέτη των ΗΠΑ να προσπαθήσει να εξαντλήσει την υπομονή της Ιρανικής κυβέρνησης. Και το Ιράν βρίσκεται υπό σημαντική πίεση, καθώς το ριάλ, το νόμισμά τους δηλαδή, καταραίει ταχύτερα από ό,τι προχωράει η διπλωματία, με την ισοτιμία να κυμαίνεται στα 1,84 εκατομμύρια ριάλ ανά δολάριο ΗΠΑ. Ο πληθωρισμός σε ορισμένα είδη οικιακής χρήσης όπως το ψωμί και το μαγειρικό λάδι έχει ξεπεράσει το 200%, ενώ ο συνολικός πληθωρισμός κυμαίνεται περίπου στο 50%, είπε ο Φιλ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι μια διαρροή εκτίμηση των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έχει περιπλέξει τη θέση του Τραμπ, προβλέποντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει για αρκετούς ακόμη μήνες αυτό το επίπεδο πίεσης.

ενώ σύμφωνα με έναν Αμερικανό γερουσιαστή τα αποθέματα πυρομαχικών κρίσιμης σημασίας και διαφόρων ειδών πυράβλων των ΗΠΑ έχουν μειωθεί σε πολύ ανησυχητικό βαθμό. Πρόκειται για τον γερουσιαστή Μαρκ Κέλλι, ο οποίος σε δηλώσει του στο CBS είπε ότι νομίζει πως είναι δίκαιο να πω ότι είναι σοκαριστικό το πόσο βαθιά φτάσαμε στις αποθηκευμένες ποσότητες. Απέδωσε τις ελλείψεις το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενέπλεξε τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα και γι' αυτό σπαταλήσαμε πάρα πολλά πυρομαχικά. Ο κύριος Κέλλι είναι μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Αμερικανικής Άνω Βουλής, σημείωσε επικαλούμενος ενημερώσεις που είχε ο ίδιος από το Πεντάγωνο και αποφεύγοντας εξαιτίας της απόρριτης φύσης τέτοιων δεδομένων να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς, πως οι ελλείψεις αφορούν κέρια σημασίας όπλα ή πυρομαχικά, όπως η πύραυλη Κρούζ Τόμαχοκ, αυτή για τα συστήματα ATACAMS, η γενικής χρήσης πύραυλη SM3, η πύραυλη για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot. Μάλιστα είπε και κάτι άλλο ιδιαίτερα σημαντικό ο Αμερικανός γερουσιαστής, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ήταν σε θέση να αμυνθούν σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου και ότι βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση από ό,τι θα ήμασταν αν δεν διεξαγόταν ο πόλεμος στο Ιράν. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ζητεί από το Κοινοβούλιο πελώρια αύξηση του προϋπολογισμού του. Το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης Τραμπ για το οικονομικό έτος 2027, το οποίο αρχίζει τον Οκτώβριο, προβλέπει ηλικιώδεις στρατιωτικές δαπάνες ύψους σχεδόν 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που ο κύριος Κέλλι, όπως είπε, το θεωρεί σκάνδαλο. Θύμισε στο CBS πως όταν αναδείχθηκε μέλος της Επιτροπής πριν από 5,5 χρόνια, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός της χώρας ήταν υπερδιπλάσιος. Αλλά ερχόταν σε 700 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Πεντάγωνο, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στις ΗΠΑ περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τα τέλη Απριλίου, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού να αφορά τα πυρομαχικά. Το ποσό αυτό χαρακτηρίζεται πολύ υποτιμημένο από αναλυτές. Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αντέδρασε οργισμένα σε όσα είπε ο Κέλλι, χαρακτηρίζοντας μέσω X πως έκανε ψευδείς και βλακώδεις δηλώσεις βασισμένες σε απόρριτη ενημέρωση του Πενταγώνου και διαμηνύοντας ότι ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου θα εξετάσει αν και κατά πόσον ο δημοκρατικός παραβίασε τον όρκο του, λέγοντας αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η εικόνα από το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Οι αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για βελτίωση του κλίματος και μία πιθανή μόνιμη εκεχηρία που θα οδηγούσε στην ειρήνευση διαψεύστηκαν για μία ακόμη φορά.

0: φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
11: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
11: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
11: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
13: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Θα επιστρέψει στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Μαζί μας ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς και στα κρότα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να ρωτήσω κάτι. Τις δηλώσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη πώς τις είδατε?
1: Ναι, θα το πούμε. Καλή εβδομάδα. Λέω με πληθωρισμό 5,6%.
0: Ναι. Τραβάει την ανηφόρα, είναι αλήθεια.
1: Ναι. Τις δηλώσεις Δημητριάδη και τα ντρόουν από άγνωστη κατεύθυνση να έρχονται.
0: Θα έρθω και στα ντρόουν. Πείτε μου για το Δημητριάδη πρώτα και μετά θα ρωτήσω για το Δένδια και τα ντρόουν.
1: Για τον Δημητριάδη τι να πω τώρα, νομίζω ότι όλο αυτό που αποπνέει και βγαίνει από την όλη υπόθεση είναι η συνθήκη αυθοράς και του επιτελικού κράτους. Τα μάζεψε ο Μητσοτάκης εκεί για να ελέγχει τα πάντα και είναι λογικό κάποια στιγμή, διότι ο εγκέφαλος της υπόθεσης αυτής είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης και είναι αυτός που τα οργάνωσε όλα. Είναι λογικό λοιπόν, κάποιοι είτε ανήψει είτε κουμπάρι είτε φίλοι και τα λοιπά, κάποια στιγμή και να μιλάνε για να φυλάξουν τον εαυτό τους και να αποκαλύπτεται όλο αυτό το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, διότι αυτό ήταν ένα σκάνδαλο, σου έχω πει κι άλλη φορά αγαπητέ μου κύριε Καρβουνιάρη, ότι ήταν ένα σκάνδαλο που αποτελεί και αποτέλεσε βολή στην καρδιά της δημοκρατίας. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί για το πολιτικό σύστημα, για τη δημοκρατία μας σήμερα και για το κράτος μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι βγαίνει πλέον στην επιφάνεια και επιβεβαιώνεται από τους δικούς του ότι ο Μητσοτάκης είναι ο εγκέφαλος του ενορχιστρωτής και ότι γρήγορα αυτή η κυβέρνηση της δεξιάς πρέπει να φύγει. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
0: Θεωρείς όμως, θεωρείτε, με συγχωρείτε, μου μιλάς στο ελληνικό και με μπερδεύεις κιόλας. Λοιπόν, θεωρείτε ότι ο κύριος Δημητριάδης, κάνοντας αυτές τις δηλώσεις, ουσιαστικά προσπαθεί να επανακάμψει στο κυβερνητικό επιτελείο ή με κάποιο τρόπο απειλεί την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό δηλαδή?
1: Και τα δύο πιστεύω. Ένα επανακάμψει, αλλά μέσω των απειλών για τον εκβιασμό, διότι κρατάει ο ένας τον άλλον. Έτσι είναι οι οργανώσεις αυτές. Το οργανωτικό πλαίσιο. Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, τώρα για τον ντρόν, εγώ το βλέπω λίγο ευρύτερα αυτό με στη Λευκάδα. Δηλαδή, η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε μεγάλη ασφάλεια κλπ. Πριν από μερικές μέρες είχε γίνει το ρεσάλτο των Ισραηλινών ανοιχτά της Κρήτης στο στολίσκο που κατέβαινε στη λωρία της Γάζας. Τώρα είδαμε τον ντρόν που είχε φτάσει στη Λευκάδα και ο κύριος Δένδιερ μας είπε ότι ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Μάλλον πρέπει να ξαναδεί τους χάρτες γεωγραφίας.
1: Δεν ξέρω. Να είναι η Λευκάδα εκτός χωρικών υδάτων.
0: Δεν ξέρω πόση ασφάλεια πρέπει να αισθανόμαστε.
1: Ακριβώς αυτό. Και πέραν αυτών, η γελιότητα τέλος πάντων της όλης διαχείρισης των πραγμάτων και αυτών των βαρύγδουπων δηλώσεων ότι τα πάντα ήταν διασφαλισμένα. Η αστυνομία είναι νόμος, τάξη και τα λοιπά και σκοτώσαν τη γυναίκα μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Θωρακισμένη χώρα και αναλαμβάνει και άλλες χώρες να θωρακίσει αντιπυραυλικά και αντιντρόουν. Παίρνουμε αντιπυραυλικά συστήματα και τους Patriot τους στέλνουμε για να προστατεύουν τα δικηστήρια του Βαρδινογιάννη και πέρα στην Αράμκο στη Σαουδική Αραβία και ούτω καθεξής. Δεν παίρνει τον ντρόουν στη Λευκάδα γιατί δεν είχε πάρει κανείς τίποτα. Ψάχνουμε τώρα να δούμε και η συζήτηση όλη περιστρέφεται από πού ήταν, ποιος το είχε φτιάξει και τι συμπεράσματα θα βγάλουμε από την τεχνολογία του ντρόουν. Ένα σωρό άλλα δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα και το κυρίαρχο δεν παίρνει στο τραπέζι τη συζήτηση. Τελικά ποια είναι η αντιπραγματική και η αντιάμυνα τέλος πάντων της χώρας. Δεν το κατάλαβα αυτό. Από πού προκύπτει ότι η χώρα είναι θωρακισμένη? Όταν έρχεται τον ντρόουν και κανείς δεν κατάλαβε από πού ήρθε και τι είναι και πώς προσγειώθηκε και τα λοιπά. Νομίζω ότι έτσι μειώνεται και η εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στην πολιτεία, απέναντι στο κράτος και μεγαλώνει η ανασφάλεια μέσα σε αυτό το κλίμα το οποίο ζούμε, διότι αυτά δεν είναι ούτε μεμονωμένα γεγονότα, ούτε ξεκάρφωτα γεγονότα. Είναι μέσα σε ένα κλίμα σκανδάλων και διαφθοράς, είναι μέσα σε ένα κλίμα αχαλήνωτης ακρίβειας. Βλέπετε ο πληθωρισμός που εκτοξεύθηκε ύστερα από τόσα χρόνια που είχαμε να δούμε τέτοια μεγέθη πληθωρισμών, και ο κόσμος πλέον μετράει τα ρέστα του να βγάλει για άλλη μέρα, που λέει και ο στίχος. Νομίζω ότι ζούμε τραγικές στιγμές. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται, αυτά τα οποία κλονίζουν την εμπιστοσύνη του κόσμου και για την ασφάλεια και για την άμυνα και για όλα.
0: Ναι, τώρα αναφερθήκατε στο οικονομικό κομμάτι. Δυστυχώς φαίνεται, το διάβαζα λίγο νωρίτερα και το έλεγα και στον κόσμο, ότι διαψεύστηκαν και οι τελευταίες ελπίδες να σταματήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Δεδομένου ότι η απάντηση των Ιρανών δεν ικανοποίησε τους Αμερικανούς, οι οποίοι λένε ότι μάλλον θα συνεχίσουν, ξανανέβηκε πάλι η τιμή του πετρελαίου.
1: Ναι, δούμε τιμές παραλόγου σε διεθνές επίπεδο βέβαια, διότι βλέπουμε σήμερα τον υπεριαλισμό του Τραμπ να επελάβει, και η αντίληψη αυτή ότι όπου θέλω πάω παίρνω πετρέλαια, παίρνω χρυσό, παίρνω ορυκτό πλούτο, παίρνω ό,τι τέλος πάντων μου ταιριάζει μένα και μου αρμόζει στην πολιτική μου ή στην άρση της πολιτικής του ή των συμφερόντων της χώρας του, τα οποία νομίζω ότι δημιουργούν αδιέξοδα αφενός, διότι καλά κινείται και στα όρια του παραλόγου τώρα ο Τραμπ, να μην λέμε ότι έχει λογική σε όλα αυτά που κάνει, και φαίνεται ότι η αλλοπρόσαγη πολιτική του, γιατί άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει το βράδυ, ούτε ξέρει τι του γίνεται, και πέραν ότι είναι και ιστόρητος, δεν μπορεί να σου λέει τώρα θα γυρίσω το Ιράν την εποχή που μιλάμε για ένα λαό και μια χώρα με ιστορία χιλιάδων ετών και πλούσιο πολιτισμό, και τώρα στα λένε ο Τραμπ οι Αμερικανοί που είναι ένα κράτος 200 χρονών. Αλλά το Imperium, η αντίληψη που έχουν του ισχυρού, τα ισοπεδώνει όλα και περνάει, είναι αυτή που τους διαπνέει και είναι αυτή που τους καθοδηγεί. Νομίζω όμως ότι δεν θα βγει σε καλό αυτό εάν καταπατείτε με τέτοιο βάρβαρο και βάναυσο τρόπο το διεθνές δίκαιο, και αν οι χώρες, ιδιαίτερα οι ευρωπαϊκές μαζί και η δικιά μας, δεν ορθώσουν και ένα τείχος αντίσταση σε αυτή την πολιτική πολύ πιο ισχυρό, και δεν αλλάξουμε και γραμμή πλεύσης σε σχέση με την Αμερική. Δεν είναι η ουδετερότητα, πάντα δεν λύγει τα ζητήματα, διότι κοιτάξτε πώς εξελίσσεται ένας πόλεμος εκεί, δημιουργεί παγκόσμια ενεργειακή κρίση, δημιουργεί παγκόσμια οικονομική κρίση, θα έλεγα, με έτσι ανεξέλεγκτες συνέπειες. Και σε τοπικό επίπεδο, στην Ελλάδα δηλαδή, βλέπουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση, τα ημίμετρα, δεν αποδίδουν τίποτα. Κάθε μέρα έχουμε ακρίβεια, μόνο το κολοκυθάκι. Πάρτε 4,5 ευρώ στη λαϊκή σήμερα. Το κολοκυθάκι που ουσιαστικά είναι νερό, δεν είναι πιθανό. Εξαιρετικό το κεράσι που έφτασε ως το μοσχάρι. Το μοσχάρι είδατε τι ευθύνης έχει. Και τα λοιπά και τα λοιπά σε όλα τα προϊόντα.
0: Και τις ντομάτες είδα από 2,5 με 3 ευρώ και έπαθα ένα μικρό σοκ.
1: Ναι. Είναι τραγικό αυτό που ζει η οικογένεια σήμερα και το ελληνικό νοικοκυριό, δεδομένου ότι έχει καθυλωμένους μισθούς, συντάξεις και αποδοχές. Δηλαδή η αγοραστική του δύναμη πιάνει το πάτο της Ευρώπης.
0: Και το πρόβλημα δεν υπάρχει και ένα σχέδιο, μόνο υπάρχουν σχέδιο ευρύτερο για να βγούμε από την κρίση την οικονομική, δεν έχουμε ακούσει.
1: Ναι, είναι όπως στην καρδιά τα bypass, δεν γίνει το ζήτημα. Γίνει το ζήτημα σε εκείνον που φτάνει σαν διέξοδο ουσιαστικά. Το θέμα είναι τι προλαμβάνει αυτή η κυβέρνηση, ποια πολιτική έχουμε να μην φτάνουμε εδώ για να χρειάζεται τα pass και τα bypass και όλη αυτή την ορολογία την οποία έχουν εφεύρει τώρα την Αμερικάνικη. Εδώ ο κόσμος στενάζει, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, και η κυβέρνηση μας μιλάει για πας. Νομίζω ότι και όχι απλώς αυτό, προφυλάσσει και το μεγάλο κεφάλαιο τα ολιγαρχικά συμφέροντα. Άι τώρα βάζει πλαφόν στα βενζινάδικα που έχουν λεπτά κέρδους και αφήνει τα δύο δηληστήρια απείραχτα, ανέπαφα. δεν βάζει πλαφόν στο κέρδος του Βαρελιού. Και είδατε πόσο το πήρε το 19 το κέρδος στο Βαρέλι, γιατί είχε πλαφόν 4 με 8 ευρώ το Βαρέλι. Και το πήγε σήμερα, πού το πήγε? Στα 34 με 78 ευρώ το Βαρέλι κέρδος. Εάν λοιπόν δεν λάβει πρόνοια στα μεγάλα ολιγαρχικά συμφέροντα, τα οποία εν μέσω της κρίσης τις θα βρήσαν αυτοί, εδώ είναι η μεγάλη διαφορά, ότι αυτοί μαζέψανε απρόσμενα κέρδη, όπως λέγανε και ορισμένοι των ενεργειακών παρόχων εκεί πέρα, οι πέντε κυκλικοί ενεργειακοί. Απρόσμενα κέρδη, λέει, τρομάξανε και αυτοί. Το είπαν οι νογιανέοι, το λέγανε στα καύσιμα. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν μαζεύουν δισεκατομμύρια και ο ελληνικός λαός φτωχαίνει καθημερινά. Και δεν ξέρω αυτό πλέον που θα βγει, γιατί επικρατεί μια έτσι κουφή αγανάκτηση, θα έλεγα, μια πασιμο αγανάκτηση, αλλά δεν μπορεί αυτό να συνεχίσει, γιατί ο άλλος έχει υποχρεώσεις, έχει οικογένεια, έχει παιδιά τα οποία τρέχουν, είτε πρέπει να τα βγάλει πέρα, είτε κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Ελπίζουμε αυτό όμως να μεταφραστεί σε εναλλακτική πολιτική πρόταση στις εκλογές, σε μια προοδευτική κατεύθυνση που θα μειώσει τις αγισότητες, που θα περιορίσει τα κέπη όλων αυτών και τώρα, των τραπεζών.
0: Μιας και το βάζετε αυτό, κατάλαβα που το πάτε, οπότε θα ρωτήσω.
1: Κατεύθυνση που θα μειώσει τις αγισότητες, που θα περιορίσει τα κέπη όλων αυτών και τώρα, των τραπεζών.
0: Μιας και το βάζετε αυτό, κατάλαβα που το πάτε.

0: Κυπριακή απόφαση τη συμπόρευση και τη συμπαράταξη των προοδευτικών δυνάμεων για την διαμόρφωση τη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και είμαστε. Έχει διατυπωθεί κιόλα και τι αποφάσει μα. Είναι έξω από αυτό το κάδρο ο Τσίπρας, διότι ο Τσίπρας αποτελεί μια ηγετική φυσιογνωμία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είναι λαοπρόβλητος, είναι εθνικής και διεθνούς εμβέλειας θα έλεγα ηγέτης και μπορεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας που γίνεται ναι, σήμερα.
1: Αυτό πώς θα γίνει όμως, προσπαθώ να καταλάβω, ξέρετε, γιατί πάτε συντεταγμένα να κάνετε κάτι, αλλά εγώ βλέπω να φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να πηγαίνουν στελέχη ή να δηλώνουν ότι θα πάνε από εκεί.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία εξελίξιμη αυτή, θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά γενικώς θα βλέπετε και στις δημοσκοπίες, ακόμα και στις εκτιμήσεις που γίνονται, ότι το 95% των μελών του ΣΥΡΙΖΑ και του κόσμου που ψηφίζει το ΣΥΡΙΖΑ είναι με τον Τσίπρα. Οπότε θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό. Εγώ το ξέρεις εδώ και ένα χρόνο και σε σένα το είχα δηλώσει όλα, ότι συντεταγμένα ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προσχωρήσει υπό την ηγεσία του Τσίπρα σε ένα καινούριο σχήμα το οποίο να έχει Νικηφόρα προοπτική. Τώρα ακόμα εμένουμε στις αποφάσεις μας συναντριακές για συμπόρευση με τον Τσίπρα, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο και είναι έρχεται και η κοινωνία η ίδια που δείχνει προς τα που πρέπει να πάμε. Όταν ο κόσμος όλος συμπαρατάσσεται εκεί, πρέπει και εμείς σε οργανωτικό επίπεδο να δούμε το πώς.
1: Άρα και εσείς θέλετε να πάτε εκεί, έτσι, για να καταλήξουμε εσείς, λέω, ως Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Ωραία, να βάλουμε το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων, γιατί να κάνουμε και καμιά δύσκολη ερώτηση. Ωραία είναι αυτά που λέμε για το Μητσοτάκη, είναι εύκολα για την αντιπολίτευση, αλλά να τη δυσκολέψω λίγο την κουβέντα προς το τέλος της. Ο Τσίπρας είπε ότι όποιοι θέλουν να πάνε εκεί, ειδικά αν είναι βουλευτές, πρέπει να παραιτηθούν πρώτα και μετά να πάνε.
0: Ναι, καλά, θα έρθει η ώρα εκεί, θα το δούμε.
1: Δεν έχετε πάρει κάποια απόφαση?
0: Όχι.
1: Ναι. Αυτό δηλαδή πώς το βλέπετε να εξελίσσεται, να μου το εξηγήσετε και με ένα λίγο, να το μάθει και ο κόσμος εννοώ. Δεν το πιστεύω ότι χάσαμε τη γραμμή τώρα. Τη χάσαμε, να προσπαθήσουμε να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, με ακούτε? Κύριε Παναγιωτόπουλε? Ναι, μ' ακούτε, κύριε Παγιωτόπουλε?
1: Ακούω, ακούω.
0: Α, ωραία. Για θα νομίζουν ότι το κλείσατε την τράπεζα, σας ρώτησα για το τι θα κάνετε γι' αυτό.
1: Όχι, μωρέ, ούτε παρετού. Μην ανησυχείτε. Εγώ είμαι εκλεγμένος βουλευτής της Αχαΐας και εσείς που με ψηφίσατε, δεν έχει σημασία αν ήσουν εσύ και ήταν ο άλλος, ο λαός της Αχαΐας τέλος πάντων.
0: Αλήθεια.
1: Μου έχει δώσει συγκεκριμένη εντολή να τον εκπροσωπήσω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με αρχές και αξίες και πρόγραμμα με το οποίο κατέβηκα και καθημερινά να αγωνίζομαι τα πράγματα του νόμου, είτε τα τρέχοντα είτε τα μακροπρόθεσμα, και αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το μετερίζει πρέπει να σταθώ σχεδόν μέχρι το τέλος. Τώρα, το αν θα γίνουν εκλογές τώρα τον Οκτώβριο και μπαίνουμε σε διαδικασία τέτοια και τα λοιπά και ενδεχομένως στις επόμενες εκλογές να συμπαραταχθώ με έναν άλλο σχηματισμό πολιτικό ή κομματικό, είναι μια υπόθεση που θα τη δούμε τότε και αν χρειάζεται παρέτηση θα γίνει τότε και τα λοιπά.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι υποθετικά, γιατί 1,5 λεπτό μας έχει μείνει. Αν υποθέσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά παραμένει ως αυτόνομος πολιτικός σχηματισμός, ενδεχομένως και με άλλον πρόεδρο, δεν ξέρω αν θα παραμείνει ο κ. Φάμελος ή όχι, και κατέβει στις εκλογές, ενώ παράλληλα κατέβει και ένα κόμμα Τσίπρα, εσείς θα κάνετε?
1: Θα πάμε
0: τον Τσίπρα, το έχω δηλώσει. Εντάξει, ωραία, τα ξεκαθαρίσαμε. Ωραία. Ναι, μ' αρέσουν, όχι, μ' αρέσουν οι καθαρές απαντήσεις.
1: Εγώ πάντα έτσι ήμουν, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Έτσι γνωριζόμαστε χρόνια, οπότε.
0: Πολλά χρόνια.

0: Ωραία, οπότε το κρατάμε αυτό. Το...
1: μεγαλώσαμε, δεν μπορούμε τώρα στα γεράματα να το χαλάσουμε τη δουλειά. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μέχρι τέλος.
0: Καλώς.
1: Και το χρειάζεται η κοινωνία αυτό.
0: Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εύη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην Πάτρα μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες προερχόμενους από το Νεπάλ. Το γεγονός οδηγεί σήμερα το κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, που μεταβαίνει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για διαβουλεύσεις. Αποκαταστάθηκε εν τέλει η βλάβη στον αγωγό της ΔΕΙΑΠ στο Γλαύκο. Σύμφωνα μάλιστα με νεότερες μετρήσεις του Τμήματος Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, εμφανίζονται καθαρές για κολύμβηση και εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Η δειγματοληψία έγινε την περασμένη Δευτέρα σε 22 διαφορετικά σημεία και κανένα δεν βγήκε απαγορευτικό. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν λάβει και μελετούσαν την απάντηση της Τεχεράνης στο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που έβαλε στο τραπέζι ο Ουάσιγκτον. «Παίζουν παιχνίδια μαζί μας εδώ και 43 χρόνια. Σύντομα δεν θα γελούν», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει ιτηθεί και το ξέρει, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει ότι τίποτε δεν τελείωσε με το Ιράν, πρέπει να τους πάρουμε το ουράνιο. Από την άλλη ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι το Παρίσι στηρίζει μια συντονισμένη διεθνή προσέγγιση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας με συμμετοχή και του Ιράν. Οι δηλώσεις Μακρόν ήρθαν μετά τις απειλές της Τεχεράνης περί άμεσης και αποφασιστικής απάντησης σε ενδεχόμενη ανάπτυξη γαλλικών ή βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ξεκίνησε χθες η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που ξέσπασε ο Χανταϊός. Ο Έλληνας πολίτης 70 ετών μεταφέρθηκε με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση C-130 της πολεμικής αεροπορίας μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα. Από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οδηγήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου και τέθηκε σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ, οδηγώντας σε απεργιακό κλειό την Τετάρτη 13 Μαΐου. Οπότε αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία του δημοσίου και βασικών υπηρεσιών όπως εφορίες, σχολεία και νοσοκομεία. Οι δημόσιοι πάλι διεκδικούν αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
5: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
6: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
5: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, το μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα, τον ηχορυθμίζει η Δάφνη Μανουλάκου. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Τι ήταν και τούτο πάλι χθες. Ο κύριος Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας δε, ο πρώην υπουργός εξωτερικών, είδε σε διεθνή ύδατα το ουκρανικό ντρόουν και ρωτούν οι αδαείς: είναι η Λευκάδα διεθνή ύδατα? Από την άλλη έχουμε τον υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, να μας διαβεβαιώνει ότι είμαστε στην καλύτερη φάση στις σχέσεις μας με την Τουρκία, δηλαδή τα ήρεμα νερά έχουν γίνει λάδι, θα τα πούμε αυτά αργότερα. Και φυσικά μας είπε ότι εμείς δεν είχαμε καμία πληροφόρηση από τους Ισραηλινούς για το ρεσάλτο που κάνανε πάνω στα καραβάκια αυτά που πηγαίνουν και στη Γάζα. Ακτιβίστικα, δεν έχει σημασία, πάντως κάνανε ρεσάλτο οι Ισραηλινοί απροειδοποίητα στα χωρικά ύδατα της χώρας. Δεν μας ενημέρωσαν, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, δεν είχαμε ιδέα. Μάλιστα. Και βεβαίως έχουμε την κυρία Κοβέση, η οποία στέλνει κι άλλη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τέταρτη στη σειρά, και έχει ο Θεός. Και φυσικά έχουμε τον Ανιψιό Δημητριάδη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον Ανιψιό του Πρωθυπουργού, ο οποίος με μία συνέντευξη καθόλου πολιτική σε κυριακάτικο φίλο μας είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ότι έκανε υποκλοπές για την πατρίδα, ρε γαμώτο, και τη φουκαριάρα τη Νέα Δημοκρατία, και εν διαφερειπτώσει τα έχει πάρει όλα πάνω του το παιδί και είναι βαρύ το φορτίο. Έχουμε βεβαίως και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει βγει πλέον στο κλαρί και απειλεί τώρα και τις τράπεζες. Απόψε βέβαια κάνει τη μεγάλη του συγκέντρωση στο Χαλάνδρι, στο πάτημα Χαλανδρίου. Θα δούμε εκεί τι κόσμο θα έχει και τι θα πει πάνω απ' όλα. Πάντως για τις δημοσκοπήσεις, από ό,τι μαθαίνουμε, καλά τα πάει. Τώρα θα δούμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι έτσι μια μικρή εικόνα από το τι έχει συμβεί, το τι έρχεται, και θα τα συζητήσουμε αυτά και πολλά άλλα με τον γνωστό και φίλο της εκπομπής, τον δημοσιογράφο και πρώην ευρωβουλευτή, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο. Κύριε Κίρτσο, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, θα τα πούμε ευθέως, ευθέως.
0: Να τα πούμε, κύριε Κίρτσο μου, διότι δεν ξέρω τι άλλο να πω πια, δηλαδή θα παρεξηγηθώ στο τέλος. Λοιπόν, στα διεθνή ύδατα η Λευκάδα, με πήρε χτες μια φίλη μου, λέει, είναι στα διεθνή ύδατα η Λευκάδα? Δηλαδή αν έσκαγε αυτό το πράγμα εκεί, δεν θα σκότωνε, μου λέει, ψαράδες? Δεν θα, πώς το λένε, δεν θα κατέστρεφε κότερα ό,τι αράζει γύρω εκεί στα νησάκια και τα λοιπά? Δεν είναι δυνατόν να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Αφήσαμε το Ζελένσκι και κάνει βόλτες στο Ιόνιο και στη Μεσόγειο, μεταφέροντας την κρίση της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Είναι δυνατόν?
1: Νομίζω ότι έχουμε δύο προβλήματα να αντιμετωπίσουμε διεθνοπολιτικά. Το πρώτο είναι ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την Ουκρανία, γιατί εγώ θεωρώ επιθετικό τον πόλεμο της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν ένα σωρό χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία χωρίς να έχουν κάψει τις γέφυρες με τη Ρωσία.
0: Χωρίς να εκτίθεται τόσο πολύ. Δηλαδή, δεν υπήρχε λόγος.
1: Ναι. Δηλαδή, λογικά θα έπρεπε εμείς να δίνουμε μια οικονομική ή ανθρωπιστική βοήθεια. Ούτως ή άλλως τα οπλικά μας συστήματα δεν μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε αυτόν τον πόλεμο που είναι μεγάλη κλίμακα.
0: Έχουμε στείλει όμως πολύ πράγμα επάνω, κύριε Κίρτσο, το ξέρετε.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα αυτό είναι. Δηλαδή, γιατί πρέπει εμείς να προκαλούμε την οργή της Ρωσίας? Γιατί η Ρωσία είναι, έχει μεγάλη επιρροή στην περιοχή των Βαλκανίων και στα Ελληνικά.
0: Μα ετοιμάζεται να συνομιλήσει με την Ευρώπη τώρα, και οι δηλώσεις Πούτιν χθες, ας πούμε, τουλάχιστον
1: ναι,
0: που άκουσα εγώ, Ναι, ναι, βεβαίως. Και βάζει το Σρέντερ μπροστά, τον ναι. ο οποίος έχει ας πούμε ένα εκτόπισμα ακόμα στην λογική Ευρώπη, θέλω να ναι. πιστεύω, δηλαδή.
1: Συμφωνώ.
0: Ό,τι γνωρίζουμε.
1: Και μετά, ναι. και μετά έχουμε και το άλλο θέμα, ότι έχουμε γίνει, ξέρω εγώ, οι ατζέντιδες του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.
0: Έτσι.
1: Όταν όλη η Ευρώπη προσπαθεί να επανέλθει στο ρωσικό φυσικό αέριο.
0: Που είναι πιο φθηνό.
1: Αφού υπάρχει φυσικά μια συνεννόηση και εξομάλυνση. Και μάλιστα αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα για το αμερικανικό υγροποιημένο ναι. φυσικό αέριο είναι ο κύριος Εξάρχου, ο οποίος είναι στη δικογραφία της Κοβέση για τη σύμβαση 717 που συνέβαλε στην καταστροφή στα Τέμπη. Δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα τα οποία ούτε στο Netflix δεν τα βλέπει κανείς. Δηλαδή σύγκρουση συμφερόντων, λάθος επιλογές. Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση με το Ισραήλ και την επίθεση στο στολίσκο αλληλεγγύη στη Γάζα.
0: Ναι.
1: Πρώτον, γιατί η κυβέρνηση ήξερε ότι θα περνούσε ο στολίσκος, γιατί ήταν θέμα μεγάλης διεθνούς δημοσιότητας. Δεύτερον, η κυβέρνηση ήξερε ότι το Ισραήλ πάντα επιτίθεται στο λίσκο του αλληλεγγύης ναι, στη Γάζα. Το κάνει από το 2011.
0: Και συνένεσε, λέτε, συνένεσε.
1: Με θύματα κτλ. Τρίτον, υπάρχει αυτή η συνεννόηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου, υποτιθέμενη συμμαχία κτλ.
0: Προσωπική σχέση είναι βασικά, δεν είναι συμμαχία. Εντάξει,
1: αλλά είναι
0: τα πούμε.
1: Μια συμμαχία που ερεθίζει στην Τουρκία, διότι οι Ισραηλοί έχουν θέσει σαν επόμενο στόχο μετά το Ιράν την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Επομένως, δημιουργούμε μια κατάσταση έντασης, μεγαλύτερης έντασης σχέσης μας με την Τουρκία για λογαριασμό του Ισραήλ. Κινδυνεύουμε να πάθουμε αυτό που έπαθε ο Τραμπ, δηλαδή. Ο Τραμπ τώρα καταραίει η δημοτικότητά του στη ΣΥΠΑ, διότι η αντίληψη των Αμερικανών είναι ότι τους έχει πλέξει ένα πόλεμο που δεν είναι δικός του. Είναι πόλεμος του Ισραήλ, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Τα ίδια επαναλαμβάνουμε εμείς σε μικρότερη κλίμακα. Άρα μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ή υπήρξε συνεννόηση μεταξύ Μητσοτάκη και Νετανιάχου για το Ρεσάλτο σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ή υπήρχε πλήρης αδιαφορία, δηλαδή τους έχουμε δώσει λευκή επιταγή να κάνουν ό,τι θέλουν. Και όλα αυτά βέβαια τα κάνουμε όταν η Τουρκία επαναλαμβάνει τα νομοθετήματα του 1995, τότε είχαμε το Κάζους Μπέλι. Τώρα νομοθετεί σύμφωνα με
0: δημοσίευμα. Τη Γαλάζια Πατρίδα.
1: Τη Γαλάζια Πατρίδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του τουρκικού τύπου.
0: Ναι,
1: επομένως, την ώρα που πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα αυστηρής περιφρούρησης της κυριαρχίας μας, αφήνουμε τον ένα μεταντρό.
0: Μα με συγχωρείτε, κύριε Κίρτσο, ναι, δεν πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα 12 μίλια, διότι αν δεν προχωρήσουμε ούτε τώρα σε αυτή την ιστορία, τελείως το παιχνίδι, θα παίρνουμε άδεια από τη Σμύρνη, από το ναυαρχείο της Σμύρνης, για να πάμε στα νησιά. Με συγχωρείτε,
1: σωστά.
0: Δηλαδή, αλλά δεν ξέρω.
1: Ουσιαστικά κόβουν το Αιγαίο στη μέση και η ανατολική πλευρά είναι πια κυριαρχία Τουρκίας ή συγκυριαρχία, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς την άδεια της Τουρκίας.
0: Ναι, αλλά η αντιπολίτευση δεν κάνει τίποτα, κύριε Κίρτσο, και μαθαίνω ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αντί να σηκώσουν την Ευρώπη στον αέρα με όλες αυτές τις ιστορίες που δημιουργεί η Τουρκία, πήγανε στην κυρία Κάλλας να της κάνουν ερώτηση. Και η κυρία Κάλλας τους απάντησε στο αν δηλαδή θα έχει κυρώσεις η Τουρκία εάν νομιμοποιήσει τη Γαλάζια Πατρίδα, δηλαδή την κάνει νόμο του κράτους. Δηλαδή, με συγχωρείτε, από την κυρία Κάλλας περιμένουν να τους πει για την Τουρκία. Η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, και το τονίζω αυτό, γιατί απορούν στο ΠΑΣΟΚ γιατί έχουν 11%, καταλάβατε τι θέλω να πω. Δηλαδή ασχολούμεθα με τους θεσμούς και αφήνουμε τη χώρα προστάτευτη τελείως.
1: Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω το εξής, ότι από όταν ήμουν εγώ ευρωβουλευτής, προσπαθούσαμε και ο Ανδρουλάκης και ο Μημαράκης και εγώ να θέσουμε
0: τα θέματα,
1: τα ζητήματα της Τουρκίας και κυρίως του εξοπλισμού της Τουρκίας από Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία κτλ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς γενικότερα.
0: Γνωστό είναι,
1: ναι, στέλναμε επιστολές στη Μέρκελ και ιστορίες. Κανένας δεν αντέδρασε θετικά, δηλαδή μας αδειάσανε όλοι, μπορώ να πω. Και αντί να συνεχίσουμε να ασκούμε μια πίεση που κάποτε θα έφερε κάποια αποτελέσματα, χωρίς να υπάρχουν εγγύησεις επιτυχίας, από το 2022-2023 άλλαξε η κυβερνητική γραμμή, δηλαδή πήγαμε στα ήρεμα νερά με την Τουρκία, οπότε σταματήσαμε ουσιαστικά να τους ενοχλούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως υπάρχουν πια θηριώδη εξοπλιστικά προγράμματα, για παράδειγμα συμπαραγωγή drones και αεροσκαφών χωρίς πιλότο Ιταλίας-Τουρκίας.
0: Μη επανδρωμένα λέτε αυτά, ναι, με την Τουρκία. Ναι.
1: Με την εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν να έχει αγοράσει
0: ολόκληρη εταιρεία
1: και να συνεργάζεται με τη Λεωνάρντο που είναι ο γίγαντας της Ιταλικής πολεμικής βιομηχανίας. Οι δε Ισπανοί φτιάχνουν το δεύτερο αεροπλανοφόρο της Τουρκίας, το οποίο θα είναι μεγάλο. Το πρώτο τους ήταν, ας πούμε, ελαφρύ αεροπλανοφόρο, το δεύτερο θα είναι πλήρες αεροπλανοφόρο. Οπότε τα παρακολουθούμε όλα αυτά.
0: Κύριε Κιρτσό, η απαξία της χώρας μας, ακόμα και από τον Ζελένσκι, είναι τόσο μεγάλη που όταν ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, ας πούμε, έκανε πρόταση και τα λοιπά να γίνει μια συμπαραγωγή αυτών των drones, αυτών των μη επανδρομένων θαλάσσιων drones, αυτών των καμικάζι, να γίνει συμπαραγωγή, ο Ζελένσκι είπε στην ελληνική κυβέρνηση ότι κυρί, και στο Μητσοτάκη υποθέτω, ότι κυρί, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, διότι εσείς θα τα χρησιμοποιήσετε εναντίον της Τουρκίας και εμένα η Τουρκία είναι φίλη μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κύριε Κιρτσό.
1: Όχι, είπε ότι θα μπορούμε να συνεργαστούμε υπό τον όρο ότι θα δεσμευτεί.
0: Θα θέσει όρους ο Ζελένσκι που έχει φάει του κόσμου τα λεφτά, τα δισεκατομμύρια από την Ευρώπη και από την Ελλάδα. Συγγνώμη.
1: Ναι, αλλά το θέμα το εξή. Ότι εμείς προσπαθούμε να θέσουμε τον ίδιο όρο σε Ισπανία, Ιταλία και σε όλους. Πως εξοπλίζουμε την Τουρκία.
0: Και γινόμαστε ρόμπα διεθνώς. Σας παρακαλώ δηλαδή.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έχουμε πρόβλημα.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Δεν μου λέτε, κύριε Κιρτσό, και μέσα σε όλα έχουμε και συνεντεύξεις του ανιψιού, του κυρίου Δημητριάδη. Εσείς τι καταλαβαίνετε με τη μεγάλη εμπειρία σας περί τα δημοσιογραφικά? Τι καταλαβαίνετε?
1: Δεν είναι μόνο τα δημοσιογραφικά. Εμένα μου βάλαν από την ΕΥΠ και από το Μαξίμου χωριό. Τρεις μέρες μετά την διαγραφή μου από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Ωραία, και ήξερα πάντα ότι Μητσοτάκης και Δημητριάδης ήταν πακέτο. Δηλαδή, όταν είχα καλές σχέσεις με τον Μητσοτάκη, πήγαινα να τον δω στο Μαξίμου. Πάντα έπρεπε εγώ και όποιος άλλος να περάσει από το γραφείο του Δημητριάδη, να εξηγεί τι θέλει να πει στον Πρωθυπουργό. Και μετά είχε την ευκαιρία να δει τον Πρωθυπουργό. Επομένως, υπήρχε μια.
0: Τέτοια στεγανοποίηση.
1: Το νούμερο 2 της εξουσίας. Οπότε όταν ξέσπασε το σκάνδαλο Ανδρουλάκη, τα φόρτωσε ο Μητσοτάκης στον Δημητριάδη. Ήταν και δύο υπεύθυνοι κατά την άποψή μου. Δηλαδή, ο Δημητριάδης ήξερε, γιατί ήταν διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, και ο Πρωθυπουργός, γιατί έκανε ειδικό νομοθέτημα με το οποίο είχε την πολιτική, με το οποίο είχε την πολιτική αρμοδιότητα.
0: Το πρώτο που έκανε.
1: Άρα τα ξέρουμε όλα. Απλά δεν λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή το σύστημα στηρίζεται σε ελέγχους, σε κυρώσεις και αυτά. Όλα αυτά έχουν αδρανοποιηθεί. Ο Μητσοτάκης ουσιαστικά κάνει ό,τι θέλει μαζί με την ομάδα του και εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
0: Ναι. Δεν μου λέτε, κύριε Κιρτσό. Εδώ γίνονται συνεχώς δημοσκοπήσεις, έτσι, και να σας πάω λίγο και στην εικόνα την εσωπολιτική, να το πω έτσι. Τι βλέπετε εσείς γύρω από όλα αυτά? Δηλαδή, εντάξει, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα κόσμο γύρω στο 15-16%, ο οποίος είναι compact, δηλαδή θα ψηφίσει ούτως ή άλλως Νέα Δημοκρατία, και νομίζω από εκεί ξεκινάει. Υπάρχει ένα 6% με 7, το οποίο είναι Πασόκ, το οποίο ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι παραδοσιακή, ναι.
1: Εγώ θεωρώ καταρχήν στημένες τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις τείνονται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι της χρηματοδότησης. Ποιος χρηματοδοτεί τις δημοσκοπήσεις?
0: Ποιος πληρώνει, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Επειδή έχω πληρώσει το παρελθόν σαν εκδότης διευθυντής, ξέρω ότι αυτός που πληρώνει έχει το πλεονέκτημα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι μόνοι που πληρώνουν είναι η κυβέρνηση, οι οργανισμοί που ελέγχονται από την κυβέρνηση, διαπλεκόμενα μέσα ενημέρωσης ή μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν σχέση με την κυβέρνηση. Άρα υπάρχει ένα αυτός που θα κάνει τη δημοσκόπηση σκέφτεται το μεγάλο πελάτη πάντα, ακόμα και εγώ να την πληρώσω, δηλαδή να βρω 30.000 και να κάνω μια μεγάλη δημοσκόπηση, ναι. Αυτός που θα την κάνει δεν θα σκέφτεται τις 30.000, θα σκέφτεται τον ισολογισμό της εταιρείας του, ο οποίος εξαρτάται από το σύστημα Μητσοτάκη, αυτό που έχει στήσει
0: το Μαξίμου, βεβαίως,
1: εδώ και χρόνια. Μαξίμου συν συμφέροντα,
0: συν.
1: Αυτό είναι το πρώτο στήσιμο. Το δεύτερο στήσιμο έχει σχέση με την επιλογή των ερωτήσεων. Αυτός που πληρώνει έχει και δικαίωμα στις ερωτήσεις. Οι δημοσκόποι δεν σκέφτονται μόνοι τους τις ερωτήσεις. Κυρίως σκέφτεται αυτός που πληρώνει, αλλά έχουν και αυτοί μια ελευθερία κινήσεων αν είναι καλοί επαγγελματίες. Αν δείτε τις ερωτήσεις της δημοσκοπήσης, προστατεύουν πάντα το Μητσοτάκη. Δηλαδή, δεν έχει υπάρξει ερώτηση, για παράδειγμα, έχει ευθύνες ο Πρωθυπουργός για τα φαινόμενα διαφθοράς?
0: Όχι βέβαια, ναι. Σωστό.
1: Είναι η κυβέρνηση το ένα, το άλλο κτλ. Δεν υπάρχει ερώτηση ποιον θεωρείτε πιο διεφθαρμένο πολιτικό αρχηγό, ποιον θεωρείται πιο καθαρό πολιτικό αρχηγό.
0: Έτσι.
1: Για να μην ξέρω και εγώ, στο ποιο ξέρει καλύτερα αγγλικά, ποιο φοράει καλύτερο κοστούμι κτλ.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει ερώτηση. Μπορεί ένα ενδεχομένω διεφθαρμένο, κατά την άποψή σα, να είναι πρωθυπουργό στη χώρα? Λοιπόν, όλα αυτά, από τη μια έχουμε ένα δημόσιο χώρο που συγκλονίζεται από τη διαφθορά, και από την άλλη έχουμε απόλυτη προστασία τη πολιτική εικόνα του Μητσοτάκη. Για να πάνε στη συνέχεια να μας πούνε ότι είναι αναντικατάστατος κτλ. Άρα είναι στημένες και οι ερωτήσεις. Και το τρίτο μεγάλο στήσιμο που γίνεται είναι αυτό γίνεται στην Ελλάδα, διεθνώς δεν γίνεται, μπορεί να υπάρχει και κανένας άλλος που να το κάνει, αλλά δεν το έχω παρατηρήσει. Περνάνε από την κατανομή, τέλος πάντων, των ψήφων,
0: ναι,
1: στην πρόθεση ψήφου. Δηλαδή, πρώτα μετράνε την
0: εκτίμηση, λέτε.
1: Ναι, ακριβώς. Πρώτα μετράνε την πρόθεση ψήφου και μετά, επειδή δεν τους φτάνει αυτό, διότι όπως είπα, τη Νέα Δημοκρατία είναι τη μάχη του 20%,
0: ναι,
1: ξαφνικά έρχεται η εκτίμηση ψήφου, προσθέτουν ένα 8%.
0: Να την πάει στο 28, να την πλησιάσει στο 30,
1: 28,
0: λέτε. Ναι.
1: Οπότε δεν πέφτει κάτω από τις ευρωεκλογές, ό,τι και να κάνει. Να πάρουν το ταμείο για να φύγουν τρέχοντας. 28% θα το πάρουν με την εκτίμηση ψήφου. Η εκτίμηση ψήφου βέβαια είναι εντελώς αυθαίρετη και δείχνει πια ότι οι δημοσκόποι είναι πλήρως ενταγμένοι στο πολιτικό παιχνίδι, διότι αντί από τη στατιστική που είναι η πρόθεση ψήφου, πάνε στην πολιτική ανάλυση που είναι η εκτίμηση ψήφου. Και φυσικά η πολιτική ανάλυση είναι πάντα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Παίρνουν δηλαδή τα ποσοστά των τελευταίων βουλευτικών εκλογών,
0: ναι,
1: και μοιράζουν τους αναποφάσεις τους ή την αδιευκρίνηση της ψήφου με βάση αυτά τα ποσοστά.
0: Καταβούληση.
1: Τα οποία είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Και όλοι αναποφάσιστηκε, όλοι αυτοί να πούμε, περιμένουν να πάνε στα εκλογικά τμήματα,
0: ναι,
1: να αποθεώσουν τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως έχουμε αυτή την κατάσταση, η οποία όμως είναι πια δημιουργεί μια δυναμική υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, διότι μπορεί οι δημοσκοπήσεις που είναι η φωτογραφία της στιγμής να μην έχουν σχέση με τη στιγμή, να είναι μέσα από παραμορφωτικό φακό, αλλά αυτό το καθημερινό σχεδόν, γιατί έχουμε ρεκόρ δημοσκοπήσεων, παγκόσμιο ρεκόρ δημοσκοπήσεων.
0: 3-4 την ημέρα, κύριε Κίτσο, είναι τραγικό δηλαδή.
1: Ότι είναι αναντικατάστατος ο Μητσοτάκης, ότι είναι ακατέβατα στο 30% η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ασύλλη, αυτό δημιουργεί ψυχολογία. Πλέον οι δημοσκοπήσεις δεν διευκρινίζουν την κατάσταση, είναι μια μέθοδος ψυχολογικής πίεσης υπέρ Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι μια προπαγάνδα με διαφορετικό τρόπο και τέλος πάντων ο κόσμος. Όμως εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά ο κόσμος, κύριε Κίρτσο, δεν θα μασίσει, να το πω έτσι λαϊκά.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Δεν είναι ελπίδα. Καταλάβατε, είναι,
1: όχι, είναι
0: από αυτό που βλέπω και από αυτό,
1: ακριβώς,
0: που κουβεντιάζω, δηλαδή,
1: ναι,
0: και από δεξιούς και από ανθρώπους οι οποίοι είναι δεξιοί, δεν περιφέρονται, τους γνωρίζω δηλαδή προσωπικά, δεν περιφέρονται αυτοί οι άνθρωποι, είναι σε μια κατάσταση, θέλω να το σκεφτώ, δεν έκανε ο Μητσοτάκης αυτά που μας είπε, τελείωσε το πανηγύρι. Έκλεισε, ναι, Νέα Δημοκρατία. Τώρα δε που δεν πάει και ο Καραμαλής στο συνέδριο και τα λοιπά, και ο Καραμαλής τραβάει στην πάντα τη θέση του, τώρα θα έχει άλλη ζημιά ο Μητσοτάκης από αυτό. Δηλαδή τη ζημιά που θα του έκανε ο Σαμαράς ενδεχομένως να του την κάνει η απουσία Καραμαλή από δίπλα του, που μέχρι τώρα στήριζε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θεωρώ ότι το κρίσιμο σημείο είναι αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς ή όχι. Γιατί το κόμμα αυτό, αν γίνει, θα έχει μικρά ποσοστά, αλλά θα είναι ο καταλήτης των εσωτερικών εξελίξεων στη Νέα Δημοκρατία.
0: Για αλλαγή ηγεσίας, λέτε.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Και δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο Σαμαράς θέλει να γίνει ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αλλά υπάρχουν
1: Σαμαράς
0: άλλοι.
1: Θέλει να κλείσει τους λογαριασμούς του μήνου.
0: Σωστά. Αυτό
1: όπως
0: είναι μια υπόθεση.
1: Τι να κάνουμε, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι δεν ξεχνάνε εύκολα.
0: Εγώ πιστεύω και οι μικρότερες ηλικίες δεν ξεχνάνε. Απλώς βγάζουμε τα πολιτικά κουμπούρια και όχι τα ούζι. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο σοβαρό από όλα. Κύριε Κίρτσο, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, τα λέμε.
0: Έτσι, γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπους.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Rubis.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Να, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης The Legos.
8: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
12: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
13: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάση 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 300.
14: 72 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
15: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
16: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
17: Ηλία.
16: Ετωλοακαρνανία.
17: Και www.radiogamma.gr.
18: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Και πάλι καλημέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά όσοι εορτάζονται σήμερα, τους αργύριδες, τις αργυρούλες, τις ασημίνες. Είναι η φωνή του πολίτη όπως είπαμε και περιμένουμε να σας ακούσουμε. 2610-390.000 είναι το τηλέφωνο. Μπορείτε να καλείτε και να βγείτε στον αέρα. Έχουμε όμως τον πρώτο φίλο. Καλή σας μέρα. Σας ακούμε.
19: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
19: Θα ξεκινήσω από τα εύκολα πρώτα. Από το τελευταίο που αφήσατε με τον κύριο Κίρσο. Κοίταξε. Απλή λογική. Ο κύριος Σαμαράς, όσο θα έχει δεν έχει πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία, με το Μητσοτάκι, έχει με την οικογένεια Μητσοτάκι.
0: Θέλει να καθαρίσει, είδατε, το είπε ο Κίρτσος.
19: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Θέλει να καθαρίσει.
19: Όσο λοιπόν θα βλέπει ότι τα ποσοστά του Μητσοτάκι δεν είναι αυτά που είναι δημοσκοπήσεις, αυτοί έχουν τις πραγματικές δημοσκοπήσεις.
0: Προφανώς είναι στο 20%, πρέπει να σας πω.
19: Όσο λοιπόν θα βλέπει ότι έχει δημοσκοπήσεις, δεν θα κάνει κόμμα. Γι' αυτό το τρενάρει και πάει παραπίσω. Εάν τυχόν δει, δεν ξέρω, κάποια συγκυρία και του πάει προς τα πάνω για να του κόψει και το μπόνους και όλα, θα το κάνει το κόμμα τότε για να του κόψει τα πόδια. Απλές κουβέντες.
0: Ο Γιώργος ο Κίρτσος είπε το εξής, σωστό, κατά την άποψή μου, την ταπεινή. Ότι εάν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, το οποίο είναι πολύ εύκολο για αυτόν διότι έχει έτοιμους τους μηχανισμούς. Μισό λεπτό δεν τον ενδιαφέρει το ποσοστό. Αυτό που ενδιαφέρει το Σαμαρά αυτή τη στιγμή είναι να διαλύσει την ηγεσία Μητσοτάκη. Δηλαδή να πυροδοτήσει εξελίξεις μετά Μητσοτάκη. Καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το ζήτημα της υπάρξεως κόμματος Σαμαρά προς ηγεσίαν. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα.
19: Μην χάνουμε το χρόνο μας εδώ.
0: Είναι σοκοματικό ξεκαθάρισμα δηλαδή.
19: Βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε στα σοβαρά.
0: Πάμε.
19: Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Όταν λέμε σοβαρό πρόβλημα, τι, ασφαλείας, η ακρίβεια. Ασφαλείας, βεβαίως.
19: Η ακρίβεια είναι το κάτι άλλο που σκοτώνει το ελληνικό νοικοκυριό. Και μαζί με τα φαν που έχουν εξαπολύσει, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, που παίρνουν τα σπίτια της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών, θα έχει άσχημες καταστάσεις και θα ζήσουμε άσχημες στιγμές. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, και μην βγει κανένας πει ότι κάνω καλό κουμάντο και είναι θέμα κουμάντο, αυτά είναι παραμύθια. Εδώ χάνει κόσμος, πολλοί κόσμος, σπίτια. Χτες πήγα σε μια
0: εκδήλωση. Αφού είναι ανυπερέσπιστος νομικά ο κόσμος, κύριε, όταν ο Άριος Πάχος έχει πει ναι στα φαντς, τι θέλετε από εκεί και πέρα.
19: Μέσα σε 7 μέρες έβγαλε αποφάσεις υπέρ των φαντς.
0: Δεν θα αφήσουν όρθιο τίποτα.
19: Χτες ήμουν σε μια εκδήλωση που έγινε στο ξενοδοχείο στο Δελφίνι κάτω.
0: Ναι.
19: Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση. Με το
0: αντικείμενο.
19: Για τα φαντς, με τα κόκκινα δάνεια και φαντς. Ήταν δύο ευρωβουλευτές. Ήταν.
0: Ποιοι κύριοι?
19: Ο ένας ήταν ο Φαραντούρης που πήγε στο Πασόκ, ναι. Και η άλλη ήταν μια κυρία Ζαχαρία από την Πλεύση Ελευθερίας, η οποία ήταν εξαιρετική, έκανε μια ανάλυση σοβαρή.
0: Μάλιστα.
19: Ήταν ένας οικονομολόγος ο οποίος έκανε μια φοβερή ανάλυση, ένας Λαμπρόπουλος δικηγόρος που είναι και στα τέλη.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, κόσμο είχε?
19: Πολύ κόσμο.
0: Είχε πολύ κόσμο.
19: Δεν το περίμενα. Λοιπόν, είχε σαν οι ομοσπονδίες εμπόρων. Ήταν ο Γιώργος Βαγενάς από εδώ, ήταν από την Καλαμάτα. Ήταν πολλοί κόσμος. Ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση.
0: Λοιπόν, τι είπαν οι άνθρωποι αυτοί?
19: Κοίταξε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρουν ποιος είναι αυτή η Ντεβάλεο που λέει έπρεπε να δείχνει, λέει, 150 εκατομμύρια το χρόνο έξοδα για πληρωμές προσωπικού και στην ουσία έχει δύο άτομα προσωπικό.
0: Ναι, δεν έχει. Ένα τηλεφωνικό κέντρο έχει, κύριε.
19: Ναι, λοιπόν, κάτι πράγματα δηλαδή, και δεν ξέρουν, ίσως η Τράπεζα της Ελλάδος παρανομεί.
0: Βεβαίως.
19: Λοιπόν, Και το έχουν πάει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα επέμβει και η Κεντρική Τράπεζα. Είναι απάτη αυτό που κάνει η Ελληνική Τράπεζα. Και αυτοί δεν το έχουν πάρει χαμπάρι στην Ευρώπη τι γίνεται. Αν θα ξεσπάσει αυτό το σκάνδαλο, όλα είναι παράνομα αυτά που έχουν πάρει.
0: Όλα είναι παράνομα. Και να δώσουν τις περιουσίες του κόσμου πίσω. Ειδικά των ανθρώπων οι οποίοι έχουν σπίτια.
19: Τέλος πάντων, για μένα είναι πολιτική απόφαση, τουλάχιστον η πρώτη κατοικία να προστατεύεται. Ό,τι και να γίνει. Η πρώτη κατοικία να προστατεύεται.
0: Λοιπόν,
19: τέλος πάντων, σου λέω, αυτή ήταν πολύ,
0: πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πάρα πολύ ωραία αυτό που μας είπατε.
19: Λοιπόν, ναι, ήταν εξαιρετική. Λοιπόν, να φύγω να πιάσω ένα σοβαρό θέμα. Κοιτάξτε, κυρία Τσιμάρα, να μην κοροϊδευόμαστε. Και ο σοβαρός δεξιός, έτσι, όχι.
0: Ναι.
19: Βλέπει ότι κάνουν ρεσάλτο οι Ισραηλοί ανάμεσα στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη σε αυτό το φωτεινό.
0: Ελληνικά χωρικά είδατε.
19: Έτσι, ωραία.
0: Είναι ελληνικά χωρικά είδατε, δεν ωραία. Είναι διεθνή. Είναι στο όριο των διεθνών.
19: Κάνουν ρεσάλτο λοιπόν μέσα σε ελληνικά ύδατα. Λοιπόν, το άλλο το καράβι το έπαιρνε ο αέρας, το έφερε στο Σούνιο. Το άνεμος το έφερνε και το θερίο. Λοιπόν,
0: και μια κινούμενη βόμβα τη βρήκαμε στη Λευκάδα που είναι διεθνή ύδατα.
19: Λοιπόν,
0: καταδέδια δηλαδή, έτσι.
19: Μισό λεπτό. Εδώ είναι το σοβαρό όμως, έτσι.
0: Ναι.
19: Έτσι. Λοιπόν, εδώ παρακολουθάει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με το Πέθαντορ, παρακολουθάει τους πάντες.
0: Τον
19: Άδωνη, την ευγενία την ώρα που έβαλε, το έχω πει χίλιες φορές και να το ξαναλέω, την ευγενία που έβανε κρέμα ανόρθωσης γλουτών, τα πάντα έβλεπε. Και δεν βλέπει ο ελληνικός στρατός τι περνάει μέσα στο αέριο και στο θαλάσσιο χώρο μας.
0: Ακούστε, αγαπητέ
19: μου,
0: αυτά είναι δουλειά, δεν είναι μόνο δουλειά του Πρωθυπουργού, είναι δουλειά του ΓΕΘΑ. Είναι δουλειά του.
19: Ωραία,
0: ο στρατός έχει.
19: Ωραία,
0: έχει. Πώς το λένε.
19: Ναι, έχουμε. Ο Δένδιας πανηγυρίζει ότι έχουμε πάρει υπερσύγχρονα όπλα. Έχουμε πάρει τα πάντα.
0: Καλά εδώ, κάνει και πανηγυρίζει.
19: Εδώ,
0: αλλά
19: εδώ,
0: το θέμα δεν είναι αυτό.
19: Μισό λεπτό. Μας είχαν ζαλίσει τα αυτιά. Όταν με το έπος του Εύρου. Όταν αντιστάθηκε ο ελληνικός στρατός και χτύπησε τους άοπλους, τους οξυπόλυτους, δεν περάσανε εδώ, τα αποκρούσαμε τους οχθρούς. Τι λέω, παιδιά, ποιο έπος.
0: Όχι, δεν χτυπήσαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν άοπλοι, έτσι.
19: Ναι, κάποιοι οξυπόλυτοι ήσατε, λοιπόν, τέλος
0: ναι,
19: πάντων.
0: Όχι, ερχόντουσαν οι ιστορίες, ερχόντουσαν από την τουρκική χωροφυλακή,
19: ναι,
0: από την
19: ωραία,
0: άλλη πλευρά.
19: Ωραία,
0: δεν
19: ωραία.
0: Χτυπούσαμε ανθρώπους οξυπόλυτους. Συγγνώμη, τους χρησιμοποιούσαν αυτούς τους ανθρώπους για να μας παρενοχλήσουν.
19: Ναι,
0: αυτό
19: άλλο.
0: Είναι άλλο θέμα. Να είμαστε σαφείς σε αυτό.
19: Να πω ναι. Και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
19: Λοιπόν, αυτό τώρα το βρήκαν οι ψαράδες.
0: Ναι, οι έτσι. Άνθρωποι είναι απλοί άνθρωποι.
19: Ωραία. Εάν δεν το βρίσκαν οι ψαράδες. Έτσι.
0: Εγώ σου λέω αν έσκαγε στα χέρια των ψαράδων. Τι θα γινόταν σήμερα.
19: Όχι. Ναι. Όχι στα χέρια των ψαράδων. Όχι. Όχι τα χέρια του ψαράδων.
0: Αφού ο άνθρωπος το πιάνε με τα σκοινιά, τα πιάνε με τα χέρια. Το πω ίδιος.
19: Δεν καταλάβατε.
0: Ναι.
19: Δεν καταλάβατε. Εάν έσκαγε
0: ναι.
19: Σε ένα τουριστικό σκάφος, σε ένα κάτι.
0: Τότε στα κόντερα που ήταν αραγμένα στη Βασιλική, σου λέω εγώ τώρα. Στον Αστακό.
19: Ωραία.
0: Ναι.
19: Ωραία. Εκεί δεν θα πλησίαζε ούτε λιμενικό ούτε τίποτα. Θα πήγαινε η ΕΕΠ, θα του διώχνανε όλους. Θα ψάχνανε. Ελάτε ρε παιδιά να πούμε, δεν βρέθηκε τίποτα. Κάτι ψαράδες ψαρεύανε με δυναμίτη εδώ πέρα και βρήκαμε αυτά. Και αν έβρισκε τίποτα, έτσι.
0: Τη ζημιά του τουρισμού έχει βγει κανένας τουριστικός πράκτορας να την πει. Διότι ακούω με το παραμικρό ότι βγαίνουν και διαδηλώνουν οι τουριστικοί παράγοντες ότι τους χαλάνε το κλίμα. Θυμάσαι τι γινότανε με τις διαδηλώσεις και με των αγροτών κτλ. Ναι.
19: Και εγώ λέω, αφού θα συγκαλύπτανε την
0: τώρα δεν μπορεί να συγκαλυφθεί άλλα, αυτό. Έγινε βούκινο.
19: Και το βρήκαν οι ψαράδες.
0: Έγινε
19: αλλά
0: βούκινο.
19: Θέλω να πω, ναι, λέω κάτι άλλο. Αν δεν το βρίσκαν οι ψαράδες και χτύπαγε το καράβι το.
0: Να μιλάμε επί του προκειμένου. Λοιπόν,
19: το βρήκανε
0: και ψάχνουν. Βεβαίως.
19: Καλή μου κυρία, δεν καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε.
19: Ωραία. Εάν λοιπόν αυτό χτύπαγε ένα τουριστικό, δεν θα πλησίαζαν ούτε οι ψαράδες ούτε κανένας. Θα πήγαινε η ΕΕΠ και θα το συγκαλύπτανε και θα λέγανε η δυναμίτη. Πετάξαν οι ψαράδες εδώ και ψαρεύανε παράνομα. Πού πήγαινε τους. Λοιπόν, και όποιο θα τόλμα για να πει κουβέντα θα του λέγανε ψεκασμένο. Μήπω σου θυμίζει κάτι αυτό, το ψεκασμένο, μέσα στο σχολείο.
0: Πολλά μου θυμίζει. Εμένα πολλά μου θυμίζει βασικά, αλλά τέλο πάντων.
19: Ευχαριστώ. Θα ήθελα να είμαι συμβολόγο σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ. Αυτό λέω. Σε ευχαριστώ
19: λοιπόν,
0: πολύ.
19: Τέλο πάντων, εδώ βλέπει όπω είπε το ούζι το ένα. Όποιο θέλει κάνει οτιδήποτε. Πυροβολεί, σκοτώνει, κάνει ράνι. Βέβαια η αστυνομία έχει να κάνει άλλε δουλειέ. Και να το πω τελευταία.
0: Εγώ είδα χτες τέσσερα περιστατικά με πυροβολισμούς, αγαπητέ μου, μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
19: Έλα λοιπόν να σου πω κάτι. Την παραμονή, την πρωτομαγιά που κάναμε την πορεία.
0: Ναι,
19: την πρωτομαγιά. Μας είχε ζώσει τα ΜΑΤ σε απόσταση τουλάχιστον 4-5 μέτρα, όχι παραπέρα. Και σε κάθε γωνία που ανεβαίναμε και στη Γούναρη ήταν η αστυνομία. Τα μάτια έτοιμα να πέσουν να χτυπήσουν ανθρώπους γέρους τώρα, όχι παιδιά και τίποτα.
0: Εντάξει, λοιπόν, είχε...
19: Θέλω να καταλήξω πού έχουμε φτάσει, σε τι σημείο.
0: Εκεί που είναι να γίνει επίδειξη δύναμης γίνεται, αγαπητέ μου.
19: Έτσι, μπράβο.
0: Επί της ουσίας δεν γίνεται. Αλλιώς. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να την κάνουμε άλλη φορά.
19: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
19: Λοιπόν,
0: καλημέρα, καλή εβδομάδα.
19: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας. Γεια. Φωνή του Πολίτη, 2610-390.000. Τηλεφωνήστε να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τις σκέψεις σας και τις απόψεις σας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Φωνή του Πολίτη, σας ακούμε.
17: Καλημέρα, καλή δύναμη. Επίσης, παρακαλώ. Πήρα να, επειδή μετά τα διόδια του ρίου δεν πιάνεται.
0: Ναι.
17: Δεν ξέρω αν έχει υποθεί αυτό το οποίο θα αναφερθώ.
0: Όχι, δεν μας το έχουν πει ότι δεν πιάνουμε.
17: Δεν έχετε καλό σήμα.
0: Ναι.
17: Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, κυρία Τσιμάρα, είναι η κατάσταση που επικρατεί στο πλήθος των εργαζομένων,
0: ναι.
17: Που βρίσκονται από την κάτω Αχαγιά μέχρι την Μανολάδα.
0: Λέτε για τους
17: ανθρώπους οι οποίοι για τα κρούσματα με τη φυματίωση.
0: Ναι, ναι, το οποίο το είχα είδηση, γιατί έχει κατεβαίνει ο ΕΟΔΗ
17: και
0: τώρα
17: με το
0: να
17: θάνατο,
0: έρευνες,
17: με το
0: ναι.
17: θάνατο των, του 20χρονου από λεπτοσπύρωση.
0: Αυτός είχε λεπτοσπύρωση αυτόν που βρήκανε, γιατί και αυτό
17: ναι.
0: το είχα στις
17: ναι.
0: ειδήσεις της προάλλης.
17: Η κουλτούρα, η κουλτούρα
0: λεπτοσπύρωση να πούμε ότι προέρχεται από τους αρουραίους, έτσι. Ναι.
17: Από τους αρουραίους, από τα Περιστέρια και από τα Φίδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα Φίδια, δεν ξέρω.
17: Και η κουλτούρα των συγκεκριμένων λαών είναι συγκεκριμένη και οι διατροφικές τους ίδιες, επειδή ήμουνα σε υψηλή θέση σε πολιτική στα τρόφιμα.
0: Ναι.
17: Οι ποσότητες οι οποίες καταναλώνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι
0: ναι.
17: είναι συγκεκριμένων ειδών κρέατος,
0: ναι.
17: καθώς και, πώς θα το πω, θέλω πρωί-πρωί, και κάποια κατάλληλα για τις πολιτισμένες.
0: Ναι, για μας. Δεν τα τρώμε εμείς, ας πούμε.
17: Δεν ναι. τα τρώμε τώρα, δεν τρως αρουραίος και άλλα πράγματα.
0: Γιατί δηλαδή πρέπει να φάει αρουραίο, ας πούμε. Δεν
17: λοιπόν,
0: μπορεί να φάει μια μπριζόλα χοιρινή, ας πούμε.
17: Οι ελέγχοι όταν εισέλχονται, οι ανθρώποι συγκεκριμένοι από το ΕΟΔΗ, θα πρέπει να είναι με πολύ αυστηρό, γιατί δεν χρωστάει τίποτα το πλήθος των λαών που διαμένουν σε όμορες περιοχές να έχουν ζητήματα. Γιατί όπως γνωρίζουμε, στις συγκεκριμένες περιοχές υπάρχουν πεντάστερα και ξάστερα ξενοδοχεία.
0: Σωστά. Έχει μεγάλο μόνιμη, τουρισμό εκεί.
17: Υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι. Τώρα, αν υπάρξει μια επιδημία φυματίωση στον νομό Αχαΐας και γενικότερα.
0: Μα γι' αυτό το έβαλα εγώ πρώτη είδηση σήμερα.
17: Έχουν μεγάλη ευθύνη οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τις εισρωές των συγκεκριμένων ανθρώπων, και μην το πάρουμε από πλευράς ανθρωπιστικής μόνο,
0: αλλά πρέπει
17: να το πάρουμε και ως κοινωνία, ότι υπάρχει ευθύνη, διότι θα πρέπει να ελέγχονται και αυτοί που τους ελέγχουν. Δεν μπορεί τελικά αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν βιβλιάριο υγείας ή να έχουν βιβλιάριο υγείας ή να μένουν σε τρόγλες ή οι διατροφικές συνήθειες να είναι τέτοιες οι οποίες αντικείμενες στην κουλτούρα τη δικιά μας, καταλάβατε, κυρία Τσιμάρα.
0: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αυτή την ιστορία.
17: Υπάρχει ένας περιφερειάρχης υγείας αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
17: ο οποίος έχει ευθύνη, γιατί είναι η κυβέρνηση της περιοχής. Έτσι δεν είναι, κυρία Τσιμάρα?
0: Κατά κάποιον τρόπο, βεβαίως, έχετε δίκιο.
17: Οποιοδήποτε φιλοξενεί τους συγκεκριμένους ανθρώπους, υποχρεούτο να τους έχει κατοικία και τρόπο διαμονής, ο οποίος είναι ο πρέπον.
0: Να υπάρχει ένα ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, κάτι.
17: Τα σπίτια πρέπει να είναι συγκεκριμένα Δεν είναι, υπάρχει νομοθεσία για αυτό το πράγμα. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από τις Φιλιππίνες, από τον Μπαγκλαντές, από την Ταϊβάν, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έρχονται για να δουλέψουν στην Ελλάδα, καταλάβατε.
0: Ναι, βέβαια, είναι νόμιμοι. Εμένα, είναι νόμιμοι εργάτες αυτοί. Δεν σωστά, είναι...
17: Εμένα όμως το παιδί μου και το παιδί σας δεν φταίει να έρθει με ένα νόσημα το οποίο θα το πάρει από χρήματα, θα το πάρει από μια διαμονή
0: από,
17: του συγκαλώσεις.
0: Ναι, από μια απλή κίνηση, ας πούμε. Ναι, ναι,
17: υπάρχουν ζητήματα, κυρία Τσιμπάρα, αυτοί που πρέπει να τους βγάλετε μπροστά. Και δεν είναι μόνο, είναι ο, και ο Υγείας και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας.
0: Ναι, τώρα, και... τώρα βγήκε το θέμα, έτσι. Έχει, δεν το είχαμε. Τουλάχιστον εμείς ειδησιογραφικά το έχουμε, ας πούμε, από τους πρώτους. Αλλά τώρα έσκασε έτσι. 10 άτομα λέει. Εγώ πιστεύω ότι είναι παραπάνω.
17: Είναι 20 τα άτομα με θυματίωση και ένας νεκρός από θυματίωση. Από
0: λεπτοσπύρωση. Ναι,
17: όμως,
0: ναι.
17: Κυρία Τσιμάρα, θα σας πω κάτι. Επειδή άκουσε το πρωί σε ένα άλλο ραδιόφωνο σε μια άλλη συχνότητα,
0: ναι,
17: ότι βγήκε πολύ με μεγάλη ευαισθησία υπέρ των συγκεκριμένων ανθρώπων ο αντιπρόεδρος του εργατικού κέντρου, δεν ξέρω αν ήταν τη Σίλιδα ή τη Αγαία.
0: Τέλος πάντων, και τι είπε, ναι.
17: Είναι ζητήματα όμως και για την εν γέννη κοινωνία των δύο νομών. Και των φιλοξενούντων ή των διερχομένων τουριστών και από όλο τον κόσμο. Το σημαντικό είναι, κυρία Τσιμπάρα, να υπάρχει έλεγχος από το μηδέν τώρα. Διότι.
0: Χθες θα έλεγα εμπειρία. Εγώ θα έλεγα χθες, κυρία.
17: Έχετε δίκιο. Γιατί η εμπειρία μας εδώ στην περιοχή από την εποχή του Φραουλά, του κυρίου. Μην τον ονοματίσω.
0: Δεν έχει σημασία τώρα, εντάξει. Θα το κάνουμε και διαφήμιση.
17: Από τότε υπήρχαν ζητήματα και να γνωρίζει ο κόσμος ότι διατροφικά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι κάκιστοι, χειρότεροι από τους Ρωμά που διαμένουν στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε λοιπόν, τώρα, εσείς κατά τη γνώμη σας, δηλαδή, εντάξει, να βγάλω τον Περιφερειάρχη Υγείας. Και λοιπόν.
17: Έχει ευθύνη, κυρία μου, να σας πω κάτι. Όλοι αυτοί οι οποίοι διοικούνται και πληρώνονται από τον ελληνικό λαό στο να έχει ο ελληνικός λαός αυτά τα οποία πρέπει να έχει με βάση το πρωτόκολλο της υγείας και οτιδήποτε έχει να κάνει με τις νοσηλείας, έχουν ευθύνη κάποιοι άνθρωποι. Είτε λέγεται δικαιοσύνη, είτε λέγεται.
0: Εδώ πρέπει να μπει σε καραντίνα όλη η περιοχή εκεί πέρα, αν υπάρχει τέτοιο.
17: Δεν είναι μόνο η περιοχή αυτή, κυρία μου. Δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή. Δουλεύει κόσμος ο οποίος διέρχεται από αυτή την περιοχή και γίνεται διασπορά του κινδύνου αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό λέω, ότι υπάρχει σοβαρό θέμα.
17: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, και θα έχω τη δυνατότητα τις επόμενες μέρες να δούμε τι θα κάνουμε.
17: Είμαστε κοντά σας ως σχολιασμό και να τον αντιμετωπίσουμε στα ίσα οποιοδήποτε είναι αυτός, κυρία Τσιμάρα. Δεν έχουμε να αποποιηθούμε τίποτα.
0: Όχι, σας κατανοώ απολύτως και δεν υπάρχει θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου, και ό,τι έχετε, βγείτε στην εκπομπή να το αναφέρετε. Εμείς έχουμε ανοιχτό μικρόφωνο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποιος να μας σταματήσει.
17: Δημόσια εκφράζομαι μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή.
0: Να είστε καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό της φυματίωσης. Η διάσταση που έχει πάρει ή θα πάρει δεν μπορεί να κουκουλωθεί από καμία περιφερειακή διεύθυνση υγείας. Και μην νομίζετε ότι δεν, επειδή έσκασε το θέμα, να το πω έτσι με δημοσιογραφική γλώσσα, μέσα στο Σαββατοκυριακό, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν αδύνατον να βρω κάποιον να φέρω για αυτό το θέμα, ειδικά γι' αυτό. Και όποιοι νομίζουν ότι αυτό είναι σαν τη λαδιά και μας βγάζει κακή φήμη για την περιοχή και την Αχαΐα, κάνει λάθος. Η πιο κακή φήμη θα βγει για τη Δυτική Αχαΐα ή για την Ηλία όταν γίνουν πολλοί νεκροί. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέμε. Πρέπει να το αντιληφθούν αυτό οι αρχές και να καταλάβουν ότι η υγεία του κόσμου δεν μπορεί να παίζεται σε κανένα γραφείο. Ελπίζω ότι όλοι αυτοί που θα κατέβουν από Αθήνα σήμερα και που πάνε προς την περιφέρεια, καλό θα είναι να πάνε προς τα κάτω, προς την πλευρά της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας, τα σύνορα εκεί, και να δούνε τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Και αν είναι πλευρά της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας, τα σύνορα εκεί, και να δούνε τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων.

0: φωνή του πολίτη 2610-390.000. Καλέστε μας να σας ακούσουμε στον αέρα. Σας ακούμε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, αγαπητέ.
1: Καλημέρα, βογκαριά μου.
0: Για πέστε μου, τι κάνετε.
1: Τίποτα, από πολιτική δεν έχω ιδέα, αλλά με νευριάζουν πολύ.
0: Ναι, καλά, εντάξει, να ακούς εμάς να μαθαίνεις τι γίνεται στον πολιτικό σκηνικό.
1: Κάθε πρωί.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Και όπως σας είπα, δεν με ενδιαφέρει πολιτική καθόλου.
0: Απλά ναι, αλλά όλα είναι άτομα, πολιτική, φίλε.
1: Όλα,
0: είναι όλα πολιτική. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να σε ενδιαφέρει. Όχι εντελώς, αλλά να έχεις, να έχεις γνώμη. Να έχεις άποψη.
1: Να έχω άποψη. Ναι.
0: Εντάξει, να είμαστε ναι. καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα και ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.

Εγώ επιμένω, είναι η φωνή του πολίτη. 26 10 390 000, πάρτε τηλέφωνο να μας πείτε πράγματα, να μας πείτε τι συμβαίνει γύρω σας, να μας πείτε τι σκέπτεστε και πώς αισθάνεστε.

0: Γεια σας, σας ακούμε, φωνή του πολίτη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
1: Στα γρήγορα.
0: Πείτε μας.
1: Με αυτό το ντρόν που βρέθηκε η κυρία σήμερα, βλέπω ότι το έχουν και εμείς ακόμα και οι πολίτες που δεν φωνάζουμε. Το περνάμε ντούκου. Δηλαδή και η κυβέρνηση πει την Nissan.
0: Προσπαθεί να το υποβαθμίσει, δεν πει την Nissan.
1: Ακριβώς.
0: Λέει βλακίες.
1: Ακριβώς. Ένα το κρατούμενο.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο χόρτο και να τρώμε, έχει μείνει λίγη ακόμα μία μία, ας πούμε.
0: Εντάξει, κάτι έχουμε κρατήσει.
1: έχουμε κάτι κρατήσει.
0: Κάτι έχει μείνει.
1: Εμείς οι πολίτες. Αλλά αυτοί που δέσαν τα δις και πήρανε τα εξαιρετικά όπλα αυτά, δηλαδή εγώ σας λέω το πιο απλό, γιατί
0: για
1: δεν έχουμε και χρόνο.
0: Για τον Κίμωνα και την Μπελέρα λέτε.
1: Όχι μόνο αυτά, και τα αεροπλάνα και τα ρατάρ,
0: εντάξει, εννοείται όλα αυτά.
1: Το ντομ, όπως το λένε, το
0: αεροντομ, το αεροντομ. Όχι, όλα αυτά είναι χρήσιμα.
1: Ναι, ωραία, είναι χρήσιμα.
0: Χρήσιμα.
1: Εμένα όμως με πειράζει.

0: και με ενόχλησε μέγιστα, διότι εδώ εμείς εκεί που το αμολύσανε αυτοί οι άθλοι,
1: οι Ουκρανοί θέλουν να κάνουν μεταφορά του πολέμου από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο.
0: Τους δώσαμε τεθωρακισμένα.
1: Δεν καταλαβαίνουν από αυτά οι ίδιοι. Είναι προβοκάτορες.
0: Λοιπόν, για αυτόν τον λόγο πρέπει ας πούμε οι δικοί μας εδώ. Δηλαδή τα δίνουμε για να κάνουν παρελάσεις.
1: Δεν ξέρω, κύριε. Εγώ ξέρω αυτά που τα οποία σας λέω. Ότι είναι αμπέλι ξέφραγο, εντάξει. Ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας και να λέει ότι η Λευκάδα είναι διεθνή ύδατα. Γελάνε και τα τσιμέντα δηλαδή με αυτό που είπε. Δεν κρύβεται η κατάσταση αυτή. Και εν διάφορη περιπτώσει δεν μπορείς να λες, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, ότι δεν μου είπαν τίποτα οι Ισραηλοί και χτυπήσαν όπου θέλανε. Μα είναι σοβαροί. Και έχουμε την Τουρκία να φτιάχνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα και ακοιτάμε.
0: Να το πάρει το ψαροκάικο για να το κάνει βόλτα, ένα τέτοιο επικίνδυνο πράγμα. Εγώ σας λέω, αν τρακάριζε.
1: Θα τίναζε στον αέρα ολόκληρο το λιμάνι, κύριε. Δεν είναι αστείο 300 κιλά εκρηκτικά. Τα 300 τα κάνανε 40. Και μετά τους είπανε, μη λέτε βλακίες, και είπανε 100.
0: Πάτρα Ιταλία. Ένα φεριμπότ να έπεφτε απάνω. Πάτρα Ιταλία.
1: Πες ότι από λάθος, ναι, έπεφτε απάνω. Τι θα γινότανε.
0: Βέβαια.
1: Τι θα θρυνούσαμε σήμερα.
0: Γι' αυτό το λόγο η αντιπολίτευση πρέπει να ξεσηκωθεί και να τους τραβήξει.
1: Μα τι να ξεσηκωθεί, κύριε, ξέρετε τι κάνανε. Πήγανε στο. Πώς το λένε, στην κυρία Κάλλας. Τα είπα πριν και στον κύριο Κίρτσο που τον είχα.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγανε στην κυρία Κάλλας να τσιπούνε τι θα κάνει με την Τουρκία και αν θα τη μαλώσει. Και τους είπε η κυρία Κάλλας. Ξέρετε, η κυρία Κάλλας, δεν ξέρει το Γεωργία.
0: Ναι, ούτε ξέρω,
1: γεωγραφία.
0: Ξέρω,
1: λοιπόν, ούτε
0: η
1: γεωγραφία.
0: Συνέγινε,
1: λοιπόν.
0: Συνέγινε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, σας λέω, γελάνε τα τσιμέντα. Τι άλλο να πω δηλαδή πια. Λοιπόν,
0: να γελάμε,
1: και τους είπε,
0: από εδώ και πέρα,
1: να το σκεφτούμε, από... λέει, γιατί εντάξει, είναι και φίλοι, είναι και αυτό.
0: Εμείς
1: και
0: πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά. Θα σας πάρω αύριο να πω ένα άλλο ωραίο που έχω.
1: Ό,τι θέλετε. Η φωνή του πολίτη είναι για σας, για τους ακροατές και είναι ανοιχτή.
0: Γιατί αυτό έχει καταδύσει γελίο αυτή η κατάσταση με την υποβάθμιση και τα μπαζώματα. Γενικώ το μπάζωμα που κάνει η κυβέρνηση.
1: Αφήστε, εδώ μιλάμε για επικίνδυνες καταστάσεις. Θα τα πούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, και σήμερα ήταν η εκπομπή Ευθέως με την Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορύθμιζε η Δάφνη Μανολάκου και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε γενικώς ό,τι κινείται, ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει πλέον. Για να είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι τουλάχιστον έχουμε αντίληψη του περιβάλλοντος. Τώρα που φτιάχνει και ο καιρός, ελπίζουμε δηλαδή, άνοιξη είναι. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και πάλι. Γεια σας.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
1: Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην Πάτρα μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες προερχόμενους από το Νεπάλ. Το γεγονός οδηγεί σήμερα το κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, που μεταβαίνει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για διαβουλεύσεις. Αποκαταστάθηκε εν τέλει βλάβη στον αγωγό της ΔΕΙΑΠ στο Γλάφκο. Σύμφωνα μάλιστα με νεότερες μετρήσεις του Τμήματος Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, εμφανίζονται καθαρές για κολύμβηση και εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Η δειγματοληψία έγινε την περασμένη Δευτέρα σε 22 διαφορετικά σημεία και κανένα δεν βγήκε απαγορευτικό. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν λάβει και μελετούσαν την απάντηση της Τεχεράνης στο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που έβαλε στο τραπέζι Ουάσιγκτον. Παίζουν παιχνίδια μαζί μας εδώ και 43 χρόνια. Σύντομα δεν θα γελούν, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει ιτηθεί και το ξέρει, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει ότι τίποτε δεν τελείωσε με το Ιράν, πρέπει να τους πάρουμε το ουράνιο. Από την άλλη, ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι το Παρίσι στηρίζει μια συντονισμένη διεθνή προσέγγιση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας με συμμετοχή και του Ιράν. Οι δηλώσεις Μακρόν ήρθαν μετά τις απειλές της Τεχεράνης περί άμεσης και αποφασιστικής απάντησης σε ενδεχόμενη ανάπτυξη γαλλικών ή βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ξεκίνησε χθες η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που ξέσπασε ο Χανταϊός. Ο Έλληνας πολίτης 70 ετών μεταφέρθηκε με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση C-130 της πολεμικής αεροπορίας μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα. Από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οδηγήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου και τέθηκε σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΔ, οδηγώντας σε απεργιακό κλειό την Τετάρτη 13 Μαΐου. Οπότε αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία του δημοσίου και βασικών υπηρεσιών όπως εφορίες, σχολεία και νοσοκομεία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.
2: Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 από 4.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
14: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε μαζί?
13: Η πιο μεγάλη χωρισμή είναι το νέο μου τραγούδι σε στίχους και μουσική της αγαπημένης μου Εύας Λουκάτου.

αγαπημένη Φωτεινή Βελεσιώτου, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, δημιουργική και όμορφη. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανουλάκου. Στις 11 θα πάμε παρεούλα. Τι να πω για τη Φωτεινή Βελεσιώτου, για την Κατερίνα Ταμβάκη, ότι σας αγαπώ πολύ, το ξέρετε. Θα έχουμε τη χαρά και τη μέγιστη τιμή την Τετάρτη να συνομιλήσουμε με την ερμηνεύτρια κυρία Φωτεινή Βελεσιώτου, συγγνώμη, με αφορμή το νέο της τραγούδι, και έτσι θα τα πούμε όλα εκεί. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε μια εβδομάδα που πραγματικά έβλεπα τα θέματα. Είναι πολύ πλούσια για ακόμα μια εβδομάδα η πολιτιστική ατζέντα. Έχουμε πάρα πολλές εικόνες και όμορφα πράγματα από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έρχονται μουσικές παραστάσεις, θεατρικές, χαμούλη. Σήμερα θα έχουμε δύο παραστάσεις στην πρωινή εκδρομή και τους συντελεστές του. Συν της άλλης, ευαισθητοποιημένους πολίτες που πάντα είναι πανταχού εκεί, πανταχού παρόντες. Αυτό λοιπόν αφορά το ταξί 18300, όπου θα βγει εκεί στο κεμισή της ώρας ο κύριος Νίκος Καλυβιώτης. Έκαναν δενδροφύτευση λοιπόν και θα μας το αφηγηθεί, θα μας εξηγήσει, και ίσως είναι έτσι μια πολύ ωραία έναρξη για την εβδομάδα, για το καλή εβδομάδα, καλή και δημιουργική εβδομάδα, πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη. Και μιας και το λέω τώρα, θα πάω αλλού, όπως το συνηθίζω. 16 λεπτά μετά τις 10, ερχόμενη, επειδή είχα πάει στην άλλη μεριά της πόλης τώρα το πρωί για μια δουλειά, ήρθα από την περιμετρική. Ερχόμενη λοιπόν προς το σταθμό, η φύση μας απαντά. Αυτό έχω να πω. Η φύση ομιλεί και απαντά σε όλους εμάς τους ανθρώπους, ίσως τα ανθρωποειδή να πω. Διότι όπου ήταν καμένο, ερχόμενη δηλαδή προς τα εδώ Πατρών Κλάους που είναι ο σταθμός απορείο, όπου ήταν καμένο, πλέον τα βουνά εκεί που ήταν κατάμαυρα με τα δέντρα είναι καταπράσινα. Αυτό σημαίνει ζωή, αυτό σημαίνει μας δίνει όλες τις απαντήσεις η φύση από μόνη της. Από την άλλη, όταν και άνθρωποι παίρνουν πρωτοβουλίες για τέτοιου είδους έτσι δράσεις, μας εμπνέουν και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πέραν τούτου, να πούμε πως σήμερα θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με την δική μας, να πω εγώ, ηθοποιό, διότι είναι από την Αχαΐα, από την Πάτρα συγκεκριμένα. Έρχεται σήμερα το βράδυ στη σκηνή του ΑΚΤ την ηθοποιό κυρία Νικολίτσα Ντρίζη. Έρχεται λοιπόν με την παράσταση, συγκεκριμένα το κείμενο, το βιβλίο του Χρήστου Οικονόμου, «Πέστης», με ένα συγκλονιστικό μονόλογο, θα μας τα πει. Από την άλλη, ο εκρηκτικός, ο ασυμβίβαστος, γνωστός σε όλους και έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές και στην πρωινή εκδρομή, Θανάσης Τριαρίδης, ξαναχτυπά στην πόλη, ναι, με την παράστασή του, για δύο μόνο παραστάσεις, θέατρο επίκεντρο ΣΥΝ. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Θα μας μιλήσει ο σκηνοθέτης Νίκος Μαρνάς για όλο τούτο. Μα αυτά και με αυτά, να πω διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί δεν ξέρω τι να πρωτοπώ σήμερα, βρε παιδιά. Δεν μας φτάνει η ώρα, δεν μας φτάνουν τα λεπτά. Από την άλλη, λέμε ηλιόλουστες καλημέρες. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. 7 δεκαετίες και συνεχίζουν. BMW και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, εκεί συναντάμε πλέον την BMW σειρά 1. Φυσικά είναι δίπλα από την BMW σειρά 1, να σου τα Mini Countryman, να το μέλλον με την iX3 BMW. Από την άλλη, σαφώς φροντίδα για το αυτοκίνητό σας,
από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν Νέα Αθηνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Με αυτά και με αυτά να σας πω πως ευθύς αμέσως μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 2610-390.000, γιατί ήρθε το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας και η πρωινή εκδρομή θα δίνει καθημερινά μια διπλή πρόσκληση για να το απολαύσετε. Ένα φαντασμαγορικό σοου. Άκουσα έτσι διάφορες κριτικές, διότι άρχισε τώρα 8 του μήνα, θα είναι ως τις 24 του Μάη, απέναντι από τη Βέσο Μαρέ. Με χρώματα και αρώματα και Νίκο Ξυλούρη συνεχίζουμε για να βρούμε τα πατήματα της Δευτέρας που δεν έχουμε βρει ακόμα.

χρώματα και αρώματα προχωράμε στο πρωινό της Δευτέρας. Να μείνουμε λίγο κι εμείς στο χρώμα και στο άρωμα που μας άφησε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χθες είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε το κοκτέιλ πάρτι με τους Χατζηφραγκέτα. Δεν πήγαμε νεφέλη φασούλη, διότι δεν προλαβαίναμε. Πήγαμε Χατζηφραγκέτα, γινόταν ένας χαμούλης, μπράβο στους διοργανωτές να πούμε. Από την άλλη, νωρίτερα είχα τη χαρά να δω την παράσταση «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», σε σκηνοθεσία Σάκη Κλήρη, από τους θεατρόφιλους που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο στούντιο του Ράδιο Γάμα. Απολαυστική, αυτό έχω να πω. Τους περιμένουν άλλα ένα, δύο, τριήμερα, δεν το θυμάμαι. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε, το σίγουρο είναι αυτό. Να σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ατέλειωτο χιούμορ, ατάκες, πάρα πολύ καλοδουλεμένο έργο. Μπράβο σε όλους σας. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, επαγγελματική, και μιλάμε για αεραστεχνική ομάδα, αμιγώς επαγγελματική. Πάμε τώρα στο βιβλίο της εβδομάδας, «Ξένη λογοτεχνία», πρόταση Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου. Βάζουμε άνω τελεία, διότι και οι ταξιδευτές της πρόζας είχαν χθες το βράδυ παράσταση. Επίσης μια ξεχωριστή παράσταση, και μιλάμε για το προξενιό του Λευτέρη Τσιρώνη, όπου έχει μέσα λαογραφία, μουσική, ήθη, έθιμα, παραδόσεις. Χθες λοιπόν έδωσαν με απόλυτη επιτυχία παράσταση στο σύλλογο της Ανθούπολης και το ταξίδι συνεχίζεται. Πάμε τώρα στην πρόταση της Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου για ξένη λογοτεχνία, και η πρότασή της, όπως κάθε εβδομάδα, έχει πάντα κάτι ξεχωριστό. Τούτη την εβδομάδα λοιπόν έχουμε έναν λογοτέχνη, νομίζω διαφορετικό, γερμανό συγγραφέα, Τόμας Μαν. Αριστούργημα, όπως πάντα αυτό επιλέγουμε. Η Μπούντενμπροκ μιλά για μια οικογένεια ουσιαστικά, πρώτη έκδοση στη Γερμανία το 1901. Οι Μπούντενμπροκ λοιπόν εμφανίζονται στη ζωή μας το 1901 στη Γερμανία, ενώ πρώτη ελληνική έκδοση από το Μετέχμιο μόλις τώρα τον Ιανουάριο του 2026. Αυτό λέει πολλά. Τι λέει λοιπόν? Πως είναι ένα διαμάντι για να αντέξει στο χρόνο και να υπάρχει επανέκδοση μετά από τόσα χρόνια, σε μετάφραση της κυρίας Έμις Βεκούση. Τι άλλο να πούμε, να συνεχίσουμε, διότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε αυτό, και πολλούς καλεσμένους.

0: Έλα πουλί μου γέλα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Με χάρη και πάνω κατσιμίχα. Ενώ ήδη στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την αγαπημένη ηθοποιό Νικολίτσα Ντρίτζη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ορίσατε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM και στην πρωινή εκδρομή.
1: Καλώς σας βρήκα κι εγώ. Καλή εβδομάδα.
0: Ομοίως. Μας υπόσχεστε μια διαφορετική παράσταση, μια ξεχωριστή πρόταση για σήμερα το βράδυ στη σκηνή του ACT.
1: Σας υπόσχομαι, μεγάλη κουβέντα. Ναι, σας υπόσχομαι. Ναι, πρόκειται για ένα μονόλογο που είναι βασισμένο στο διήγημα του Χρήστου Οικονόμου, λέγεται Πέστης. Είναι ένα διήγημα που είναι γραμμένο σε μορφή μονολόγου. Αφορά μια courier η οποία κάνει τη δουλειά της στο σήμερα, στη σύγχρονη Αθήνα, και με αφορμή τη δουλειά της, τις παραδόσεις που κάνει, συναντά ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη να τις μιλήσουν, και αυτή πλουτίζει από ιστορίες μέσω της δουλειάς της. Mm-hmm. Και η παράσταση αφορά την κατάθεση αυτών των ιστοριών.
0: Τι παραπάνω ή περισσότερο, πώς προσεγγίζει λοιπόν το εδώ και το τώρα το συγκεκριμένο κείμενο?
1: Κοιτάξτε, βασικός άξονας του διηγήματος και της παράστασής μας είναι η μοναξιά που τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την περίοδο της καραντίνας, και η μοναχικότητα μαζί, είτε αποπελεγεί είτε όχι, είναι σχεδόν μάστιγα, θα έλεγα εγώ. Η κούρια τη συγκεκριμένη έρχεται αντιμέτωπη με τη μεγάλη βαθύτερη ανάγκη των ανθρώπων να έρθουν κοντά ουσιαστικά, να μοιραστούν τα μικρά τους, τα μεγάλα τους, τα επιφανειακά τους, τα πιο βαθιά τους. Νομίζω ο πυρήνας είναι ο βασικός της παράστασης αυτός, ο οποίος βέβαια μέσα των ιστοριών και των περιεχομένων των ιστοριών κάπως διευρύνεται.
0: Η ανάγκη για επικοινωνία λοιπόν.
1: Η ανάγκη για επικοινωνία. Mm-hmm. Που δεν σταματά ποτέ, που ακολουθεί τον άνθρωπο σε όλη την ύπαρξή του.
0: Τώρα θα σας πω κάτι σχετικό και άσχετο ενδεχομένως, κυρία
1: Ντρίτζη.
0: Ναι, ναι. Θα σας πω, δεν είναι τυχαίο ότι όσες φορές πάμε να πληρώσουμε ένα λογαριασμό ή να βάλουμε μια κάρτα σε κινητή τηλεφωνία, σε εταιρείες, έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι. Ναι.
0: Για την επικοινωνία δεν γίνεται όλο αυτό.
1: Μα οι απλές δραστηριότητες του ανθρώπου καθημερινές νομίζω ότι κρύβουν το μεγάλο αυτό μυστικό. Δηλαδή σε μια ουρά, για ένα καφέ, για ένα λογαριασμό, σε ένα μαγαζί, σε οπουδήποτε. Αυτές οι απλές στιγμές νομίζω είναι καταληπτικές για τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Κρύβουν την ανάγκη του για επικοινωνία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, παραστάσεις έχουμε σήμερα.
1: Δευτέρα σήμερα και αύριο Τρίτη στις 9 η ώρα στο θέατρο ACT.
0: Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου στις 9.
1: Στις 9 και αύριο επίσης.
0: Και αύριο Τρίτη 12 Μαΐου στις 9, Πέστης, θέατρο ACT.
1: Μου επιτρέπετε να πω ένα τελευταίο πράγμα?
0: Βεβαίως, με χαρά.
1: Αυτή η κοπέλα είναι μια ηρωίδα που είναι η κοπέλα της διπλανής πόρτας που συνηθίζουμε να λέμε. Ένας άνθρωπος του δίπλα μας, πολύ ιδιαίτερα οικείος. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η ηρωίδα αντιπροσωπεύει όλους τους ανθρώπους που κάνουν τις πιο απλές καθημερινές αλλά πολύ δύσκολες δουλειές, που κρύβουν μέσα τους, που βλέπουν κάθε μέρα ανθρώπους, τους παρατηρούν, περνάμε εμείς από δίπλα τους και δεν τους προσέχουμε, και αυτοί γίνονται μάρτυρες.
0: Κυρία Ντρίτζη, εσείς έχετε μονόλογο. Πόσους ρόλους υποδίεστε, έναν?
1: Δεν τους έχω μετρήσει, όχι.
0: Όχι. Συνήθως στους μονολόγους βλέπουμε κάτι μαγικό, δηλαδή ότι ένας άνθρωπος σε κλάσματα δευτερολέπτων αλλάζει και γίνεται κάτι άλλο. Είναι φοβερό αυτό.
1: Πούμε ότι αυτή φοράει τα παπούτσια των ανθρώπων που συναντάει με αφορμή τη δουλειά της αρκετές φορές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας μπούμε στα παπούτσια σήμερα 11 του Μάη στις 9 στο Πέστης. Θέατρο ACT και αύριο Τρίτη 12 Μαΐου στις 9. Σε κείμενο λοιπόν του κυρίου Χρήστου Οικονόμου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, καλή επιτυχία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 36 λεπτά μετά τις 10 εδώ στους 94 Ράδιο Γάμα είσαστε. Πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Στην παρέα μας ήδη έχει προσθεθεί ο πρόεδρος των ταξί 18300, κύριος Νίκος Καλυβιώτης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Στεριοπούλου, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, δεν γίνεται. Κάθε φορά μας προκαλείτε, δεν μπορούμε να σας αποφύγουμε με τίποτα. Κάνετε πράγματα που θέλουμε να τα επικοινωνήσουμε γιατί εμπνέουν.
1: Έχουμε πει πολλές φορές ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες με την κοινωνική ευθύνη που διακατέχει όλους πρέπει να προσφέρουμε κάτι παραπάνω σε αυτή την πόλη. Μα από αυτή την πόλη ζούμε και πρέπει να κάνουμε κάτι το παραπάνω για αυτή. Mm-hmm.
0: Να πάμε τώρα στη δράση που κάνατε και συμμετείχατε ως σύλλογος, ως συμβούλιο να το πω καλύτερα. Πείτε μου παρακαλώ.
1: Από καιρό και μετά την πυρκαγιά τη μεγάλη του καλοκαιριού είχαμε ζητήσει από την Δημαρχία Πρασίνου για συνεργασία ώστε να μας υποδείξει κάποιο χώρο που πρέπει να διατροφητεύσουμε κι εμείς και να προσφέρουμε λίγο πράσινο ακόμα σε αυτή την πόλη που καταστράφηκε από τις φωτιές. Mm-hmm. Το Σάββατο λοιπόν είχε αποφασιστεί σε μια συνεργασία λοιπόν με την Αντιδημαρχία και με τον Εκπολιστικό Σύλλογο Αρρώης, μας υποδείχθηκε στην πλατεία της Αρρώης να φυτέψουμε δέντρα και θάμνους ώστε να την κάνουμε πιο όμορφη και καλύτερη.
0: Τι να πω, θερμά συγχαρητήρια.
1: Είναι... Μπράβο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους.
0: Πόσοι συμμετείχαν,
1: γιατί εμείς είμαστε γύρω στα 30 άτομα.
0: Τι λέτε τώρα, 30 άτομα.
1: Εμείς συμμετείχαμε με κέφι, εμείς ως διοίκηση έχουμε τις ιδέες, αλλά και οι συνάδελφοι στηρίζουν αυτό που η διοίκηση προβάλλει.
0: Συγγνώμη να πάμε τώρα στην πράξη. 30 άτομα. Πόση έκταση, τι φτιάξατε?
1: Να αλλάξει, δεν μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερο γιατί ήταν και η γιορτή του Αγίου Χριστοφόρου και την ημέρα και ήταν και πολύ στην εκκλησία, γιορτάζε, ναι. Ήταν μπροστά της μας.
0: Αλλά... Γεια σας.
1: Μια χαρά, τα παιδιά βοήθησαν και έγινε η δουλειά που έπρεπε.
0: Ναι, εξηγήστε μου λίγο τι φτιάξατε επί της ουσίας στην πράξη, στην πλατεία. Προφανώς αυτό που...
1: Δεν είδα τον αριθμό, να σου πω την αλήθεια, ήταν αρκετοί θάμνοι που αυτά που πάνε μέχρι 1,5 μέτρο, 2 τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Με κάποια δέντρα μεγαλύτερα,
0: ναι.
1: Που φυτέψαμε εκεί στην πλατεία σε κάποιο χώρο
0: στην
1: που
0: Αρώ.
1: Δεν είχε τόσα δέντρα και πράσινα. Λοιπόν, από τη συνεργασία του Εκπολιστικού Συλλόγου της.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να πω ότι για πρωινό Δευτέρας είναι πολύ ωραίες ειδήσεις που εμπνέουν, γιατί φροντίζουν την καθημερινότητά μας, το βιωτικό μας επίπεδο. Στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω κύριε Καλυβιώτη αν ακούτε από την αρχή, ανάφερα το εξής, πως λόγω σήμερα κάποιων υποχρεώσεων που είχα, βρέθηκα στην άλλη μεριά της πόλης, στο Ρίο, και ήρθα από περιμετρική. Αυτό που αντίκρισα ήταν η απάντηση της φύσης στους ανθρώπους, ότι τα καμένα, όπως και εσείς προείπατε, είναι πλέον οι λόφοι εκεί, τα βουναλάκια που ήταν κατάμαυρα, τα δέντρα καμένα, όλα αυτά είναι καταπράσινα.
1: Η φύση ξαναγεννιέται αυτό. Κάποια στιγμή.
0: Η φύση μας δίνει παραδείγματα και λέει ότι εσείς είστε καταστροφικοί. Εγώ συνεχίζω,
1: καθυστερεί βεβαίως. Και μας λέει ότι τέτοιες καταστροφές δεν πρέπει να έρχονται.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Εμείς, με αυτή τη μαυρίλα που βλέπαμε όλο αυτόν τον καιρό, γι' αυτό προβήκαμε και σε αυτή τη δράση.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Μακάρι όλη αυτή η δράση να γίνει παράδειγμα προς μίμηση σε πολλούς ανθρώπους, σε όλους μας.
1: Εμείς είμαστε εδώ και θα επιζητάμε, βέβαια, γιατί αυτά γίνονται με συνεργασία, ξέρεις, της περιφέρειας ή του Δήμου ή κάποιων συλλόγων. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όπου παραστεί ανάγκη.
0: Σε μια συζήτησή μου με την πυροσβεστική, όπου είχα θέσει και ως εκπομπή, είχα πάει, μάλιστα έχω κάνει και χαρτί, εγγράφως το είχα καταθέσει, αίτηση, να συμμετέχουμε ως και να προσκαλέσω ακροατές να συμμετέχουμε σε δέντρο φυτεύσεις, συγγνώμη. Μου απάντησαν ότι οι καμένες περιοχές επιτρέπεται, κάτι που δεν το γνώριζα, να φυτευθούν, λέει, μετά από 5 χρόνια.
1: Εγώ δεν το γνώριζα αυτό.
0: Ναι, σας λέω κι εγώ, πραγματικά εξεπλάγιν, δεν το γνώριζα. Λέει, κάνουμε δενδροφυτεύσεις σε άλλες.
1: Η πρωτοβουλία όμως δική σας είναι πολύ καλή, γιατί πιστεύω ότι.
0: Δεν έχεις, ναι, όχι, να μείνουμε στις πράξεις όμως.
1: Θέλει να προσφέρει, θέλει να το κάνει αυτό, αλλά ναι, δεν βρίσκει τον τρόπο να το
0: όχι,
1: κάνει.
0: Όχι, να μείνουμε, να μείνουμε όμως. Εμείς είμαστε μόνο της θεωρίας αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι δεν θα το έκανα προσωπικά. Θα προσκαλούσα ανθρώπους. Η κοινωνία έχει ανάγκη.
1: Η κοινωνία διψάει γι' αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και θέλουν πολλοί άνθρωποι να το κάνουν.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Θέλουν να βρουν και τον τρόπο και τη συνεργασία και την όλη την οργάνωση για να γίνει.
0: Ναι, συμφωνώ. Εμείς όμως έχουμε παραμείνει στη θεωρία, κύριε Καλυβιώτη. Εσείς το έχετε κάνει ήδη πράξη και σας ευχαριστούμε, γιατί μου το υπενθυμίσατε αυτό, να ξέρετε.
1: Προς πολλά πράγματα, και όπως την Τετάρτη στις 20 του μήνα είναι η γιορτή, εμείς την έχουμε ονομάσει γιορτή. Είναι εθελοντική μας ομοδοσία στα γραφεία μας το απόγευμα 5.30 με 9. Όποιος θέλει και εκτός συναδέλφων να γίνει εθελοντής ομοδότης μπορεί να συμμετέχει στην εθελοντική μας ομοδοσία και να προσφέρει την αλληλεγγύη διαμέσου του αίματος στον κάθε συνάνθρωπο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για όλα τα μηνύματα και τη συνομιλία.
1: Καλή
0: συνέχεια. Γεια σας.

Στο πρωινό της Δευτέρας 11 του Μάη. Να πούμε, καλημέρα να πούμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλά, πολλά και όμορφα. Από την άλλη να πούμε πως έρχεται και μια πολύ ωραία παρουσίαση την Τετάρτη. Αυτή που μας έρχεται στη στέγη γραμμάτων Κωστή Παλαμά, νομίζω, τώρα θα τα βρω όλα, είναι Δευτέρα σήμερα, είναι μια τσάγκαρο Δευτέρα που προσπαθούμε, και έχουμε και τόσες συνεντεύξεις, προσπαθούμε να τα φτιάξουμε όλα και να είμαστε έτσι, να ομιλούμε με ακρίβεια. Α, το βρήκαμε. Το βρήκαμε λοιπόν, ένα εξαιρετικό βιβλίο, «Έντιμος εμπορία» της Μέρις Σιάνι Ντέιβις από τις εκδόσεις Πατάκη, όπου είναι το βιβλίο της εβδομάδας. Θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 13 του Μάη. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε αύριο με την συγγραφέα, την κυρία Ντέιβις, στην φιλόξενη αίθουσα λοιπόν, στις στέγης γραμμάτων Κωστή Παλαμά. Θα συνομιλήσουμε για το συγκεκριμένο βιβλίο. Για το βιβλίο θα μιλήσει η κυρία Αφροδίτη Σκαλτσά Δήμητρα Κοπούλου. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η θεατρική ομάδα Ταξιδευτές της Πρόζας και θα έχω τη μέγιστη χαρά και τιμή να συντονίσω τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Με αυτά και με αυτά συνεχίζουμε με άλκηστη πρωτοψάλτη και έξοδος κινδύνου.

0: Πάνω στην έξοδο κινδύνου καλούμε την παράσταση στον αέρα του Ραδιογάμα, καθόλου τυχαία όμως, με μια έξοδο κινδύνου οπωσδήποτε έτσι στον αέρα μας καλούμε τη συγκεκριμένη παράσταση. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου του Θανάση Τριαρίδη. Έχουμε στην παρέα μας με χαρά τον σκηνοθέτη, τον κύριο Νίκο Μαρνά. Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Σφύριξε το τρένο στην Πάτρα, είναι στο δρόμο, πού βρίσκεται?
1: Θα είμαστε αύριο εκεί, πολύ νωρίς.
0: Α, θα είσαστε πολύ νωρίς, ωραία. Τι ώρα θα σας βρούμε στο επίκεντρο?
1: Θα είμαστε σε 9 το βράδυ.
0: Για μία.
1: Τρίτη και Τετάρτη.
0: Α, θα έχουμε δύο παραστάσεις.
1: Θα είναι δύο παραστάσεις.
0: Τρίτη 12 Μαΐου και Τετάρτη 13, όλα τα τρένα και τα σφυρίγματά τους γίνονται εκεί στο επίκεντρο ΣΥΝ. Λοιπόν, για πείτε μας λίγα λόγια. Γνωρίζουμε τη γραφή του κυρίου Τριαρίδη που πάντα είναι ιδιαίτερη. Θα θέλαμε όμως έτσι να ανοίξουμε τις σελίδες και του συγκεκριμένου θεατρικού.
1: Ο Θανάσης γενικά είναι ένας πολύ καθαρά πολιτικός συγγραφέας, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Το έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία των έργων που έχει γράψει για τις επαναπροωθήσεις προσφύγων. Mm-hmm. Οπότε μας μεταφέρει σε ένα πολύ σκοτεινό μέλλον.
0: Ναι.
1: Θα λέγαμε οργουελικό. Mm-hmm. Όπου σε μια δημόσια υπηρεσία έρχεται ένας νέος υπάλληλος να εργαστεί. Βρίσκει εκεί τον παλιό υπάλληλο, ο οποίος αρχίζει και του μιλάει για κάποια καθόριστα ευρήματα, για κάποια ναυάγια τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα. Mm-hmm. Και εν τέλει σιγά σιγά βλέπει ότι αυτός ο νέος άνθρωπος που θα δουλέψει δεν έχει ιδέα για τίποτα από όλα αυτά που του λέει, για όλα αυτά που έχουν κάνει. Εκείνος θέλει να του πει την αλήθεια.
0: Ποια είναι η αλήθεια η δική σας?
1: Η αλήθεια είναι πολύ σχετική.
0: Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν πάρα πολλές αλήθειες. Εσείς πώς, πείτε μου τη δική σας αλήθεια.
1: Η δική μου προσωπική.
0: Mm-hmm. Να αρχίσουμε φυσικά που μιλάμε μαζί.
1: Εννοείται. Κοιτάξτε, εμείς ήμασταν πολύ δυστοποιημένοι τόσο το ναυάγιο του Σπύλου που συνέβη το 2023 και βγήκε κατευθείαν αυτό το έργο αμέσως μετά, και μόλις ήρθε στα χέρια μας θελήσαμε αμέσως να μιλήσουμε γι' αυτό, και νομίζω είναι ένας τρόπος να δώσουμε ορατότητα.

0: ο Γιώκας που έχουμε σκηνοθετήσει μαζί το έργο.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος ο Στεργιώτης και ο Λεωνίδας ο Μπακάλης.
1: Ναι.
0: Στα σκηνικά και τα κοστούμια είναι η Ρο Παρδαβέλα. Τους φωτισμούς μας έχει κάνει η Κατερίνα Σαλταούρα. Η μουσική είναι του Οδυσσέα Τσούβαλη. Mm-hmm. Πιο ξεχνά τώρα. Και φωτογραφίες έχουμε από τον Χαράλαμπο Ιαννόπουλο.
1: Μάλιστα. Ένα διήμερο λοιπόν, αν και εφόσον το επιθυμούμε, μπορούμε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο θεατρικό σε κείμενο του Θανάση Τριαρίδη, Τρίτη 12 Μαΐου και Τετάρτη 13, όχι Τρίτη και 13, Τετάρτη και 13, ναι, εκεί λοιπόν όπου μπορεί να συνειδητοποιήσουμε λίγα πράγματα παραπάνω που ενδεχομένως δεν έχουν περάσει από το μυαλό μας. Ουσιαστικά να γίνουμε πιο συνειδητοποιημένοι πολίτες και σκεπτόμενοι άνθρωποι. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζητούμενο του κάθε κειμένου και οποιασδήποτε μορφή τέχνης. Με ακούτε παρακαλώ κύριε Μπορνά?
0: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω τώρα, ναι. Κάπως σας έχασα.
1: Ναι, δεν πήρα. Λέω, το συγκεκριμένο θεατρικό ή οποιαδήποτε μορφή τέχνης στόχο έχει, νομίζω, να μας κάνει πιο συνειδητοποιημένους και σκεπτόμενους πολίτες.
0: Εννοείται, και πάνω απ' όλα να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους. Δηλαδή, είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα έρθουμε στην Πάτρα, είναι η πρώτη φορά.
1: Πολύ ωραία. Όλο τούτο στις 9 και 4 και Τρίτη και Τετάρτη να πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία. Τίτλος
0: πολύ
1: του έργου, να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: ακόμα μια πρόταση για απόψε. Ποια Ελένη από τους υποκριτές στο μηχανουργείο? Αλλεπάλληλα sold out. Τι να πω, μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας αυτό.
1: Του Λούνα Παρκ η ρόδα σου γνέφει, ανέβα τον κόσμο, δες ξανά.

Όπως τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου, έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έως και τώρα λοιπόν, εκτός από όλους εσάς και μας, ήταν μαζί μας και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, BMW σειρά 1. Κλείστε τώρα για να έχετε μια μαγική οδηγική εμπειρία. Να σας πω, μη μας χάσετε όπως κάθε μέρα. Έχουμε πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους, πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Έχουμε αύριο τη συγγραφέα μας. Εκτός από τη συγγραφέα μας όμως, έχουμε και ένα άσπρο μαύρο που έρχεται Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Πάνθεων με μία, δύο, τρεις παραστάσεις από ό,τι βλέπω. Και την Παρασκευή, αρχίζω ανάποδα, θα έχουμε τη μέγιστη τιμή να έχουμε τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Αντώνη Καφετζόπουλο. Αύριο θα έχουμε τον μαύρο, το άσπρο μαύρο, εξού και το μαύρο, δεν λέω τον άνθρωπο, δεν κάνουμε διακρίσεις, απλά λέω το άσπρο μαύρο, θα έχουμε το μαύρο πρώτα και μετά το άσπρο, θα έχουμε τον κύριο Ζερόμ Καλούτα. Αυτά λοιπόν για σήμερα με Θοδωρή Βουτσικάκη και όμορφη ζωή σας λέμε καλημέρα.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην Πάτρα μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες προερχόμενους από τον Νεπάλ. Το γεγονός οδηγεί σήμερα το κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, που μεταβαίνει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για διαβουλεύσεις. Αποκαταστάθηκε εν τέλει βλάβη στον αγωγό της ΔΕΙΑΠ στο Γλάφκο. Σύμφωνα μάλιστα με νεότερες μετρήσεις του Τμήματος Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, εμφανίζονται καθαρές για κολύμβηση και εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Η δειγματοληψία έγινε την περασμένη Δευτέρα σε 22 διαφορετικά σημεία και κανένα δεν βγήκε απαγορευτικό. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν λάβει και μελετούσαν την απάντηση της Τεχεράνης στο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που έβαλε στο τραπέζι ο Ουάσιγκτον. Παίζουν παιχνίδια μαζί μας εδώ και 43 χρόνια. Σύντομα δεν θα γελούν, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει ιτηθεί και το ξέρει, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει ότι τίποτε δεν τελείωσε με το Ιράν, πρέπει να τους πάρουμε το ουράνιο. Από την άλλη, ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι το Παρίσι στηρίζει μια συντονισμένη διεθνή προσέγγιση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας με συμμετοχή και του Ιράν. Οι δηλώσεις Μακρόν ήρθαν μετά τις απειλές της Τεχεράνης περί άμεσης και αποφασιστικής απάντησης σε ενδεχόμενη ανάπτυξη γαλλικών ή βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ξεκίνησε χθες η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που ξέσπασε ο Χανταϊός. Ο Έλληνας πολίτης 70 ετών μεταφέρθηκε με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση C-130 της πολεμικής αεροπορίας μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα. Από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οδηγήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου και τέθηκε σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ, οδηγώντας σε απεργιακό κλειό την Τετάρτη 13 Μαΐου. Οπότε αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία του δημοσίου και βασικών υπηρεσιών όπως εφορίες, σχολεία και νοσοκομεία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.
3: Καιρός.
2: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά αθλητικά στα μικρόφωνα του Radio Gaga με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Radio Gamma μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε αλέφαντε, κρατάς.
0: Γεια μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Δάφνη Μανολάκου. Σε μια εβδομάδα φίλες και φίλοι στην οποία παρότι σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου την ερχόμενη Τετάρτη μεθαύριο Τετάρτη είναι μια πάρα πολύ γεμάτη πραγματικά ημέρα αθλητικά εντός και εκτός Αχαΐας. Είναι μια ημέρα στην οποία θα έχουμε πάρα πολλά σημαντικά αθλητικά γεγονότα, μια πάρα πολύ μεγάλη δράση, μια δράση για την οποία θα μιλήσουμε λίγο αργότερα αφού πρέπει να δούμε τώρα, πρέπει να θυμηθούμε πως κάνουμε κάθε Δευτέρα στο πρώτο μέρος για σήμερα ή έγινε το προηγούμενο διήμερο αθλητικά πάντα εντός αλλά και εκτός αθλίας.

Λοιπόν, πρώτα απ' όλα στα ποδοσφαιρικά πάμε στο πρωτάθλημα, το μεγάλο πρωτάθλημα της Super League 1, στο οποίο από χθες το βράδυ και μετά από ένα δραματικό φινάλε της αγωνιστικής έχουμε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν πέσει και τυπικά η βλέα των play-off. ΑΕΚ, η οποία στο 93 πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Φιλαδέλφια με 2-1 την ίδια ώρα που στο άλλο μάτς Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν σε μια πάρα πολύ πικρή ισοπαλία για τους δύο με 1-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Έτσι και δύο μονοαγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία στα φετινά play-off. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και μαθηματικά με 70 συνολικά βαθμούς μέχρι στιγμής. Ενώ στην τέσσερα, όπου εκεί πάντα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη για τα προβληματικά του Champions League, πάω και ο Ολυμπιακός πάνε χέρι-χέρι με 62. Έχουμε λοιπόν από χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, την φετινή πρωταθλήτρια ομάδα. Κάει και πραγματικά η Νέα Φιλαδέλφεια από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Για το αδιάφορο Παντελός Group 5 έως 8 είχαμε την τέταρτη αγωνιστική, Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Εκεί πλέον συνεχίζει να υπάρχει πάντα ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι μόνο και μόνο πλέον στα play out για να δούμε ποιες θα είναι οριστικά οι δύο ομάδες οι οποίες θα υποβιβαστούν από το φετινό μεγάλο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Για την 7η αγωνιστική εδώ είχαμε Ατρόμητος Πανετολικός 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Έχουμε λοιπόν και εδώ μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, όπως φαίνεται και στην βαθμολογία. Ατρόμητος 40, Κηφισιά 37, Πανετολικός 34, Αστέρας Τρίπολης 29, Πανσεραϊκός 28 και Λάρισα 26.

Το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην Super League 1 και μαθηματικά πρωταθλητή. Έχουμε και στα δικά μας τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα, φίλες και φίλοι, με την πρώτη κατηγορία που και εδώ δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε ο Ατρόμητος Πατρών και μαθηματικά είναι ο φετινός πρωταθλητής, η ομάδα η οποία ανεβαίνει για τη νέα χρονιά στην τρίτη εθνική.

Αθαϊκή 1-3, Ατρόμητος Πήγασος Μπεγουλακίου 6-0, Κεραυνός Αγίου Βασιλείου Πανμαυριακός 1-1 και Πάτρια Εθνικός Πατρών 5-1, το πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα στα play-off της πρώτης κατηγορίας. Σε πίνω ακρογιάννη, να σου παίξω πίνω μπακλαμά. Στην βαθμολογία λοιπόν και τυπικά και μαθηματικά πρωταθλητρόνες που έχει μέχρι τώρα 54 βαθμούς, ενώ η Αχαϊκή 2 πριν το φινάλε έχει πλέον 46.

Επόμενο Σάββατο, φίλες και φίλοι, στα Σαρουχλέικα θα έχουμε την πολύ μεγάλη γιορτή τίτλου του Ατρομή του Πατρών. Μια απόλυτα δίκαιη επιτυχία για την ιστορική ομάδα των Σαρουχλέικων.

Έδειξε σε ό,τι αφορά τα τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα, έχουμε πλέον και τα play-off ανώφω από την Β' στην πρώτη κατηγορία. Είναι πάρα πολύ επεισοδιακή αγωνιστική στον γειτονικό πύργο. Είχαμε την Κυριακή στα πλαίσια της τελικής φάσης των αγώνων Μπαράζ Ανόδου στην Super Ring 2 της νέας περίοδου. Το μεγάλο ντέρμπι πύργου Ζακύνθου διεκόπη στο 88 λόγω επεισοδίων και τραυματισμού. Παίκτη της Ζακύνθου απορρίψει αντικειμένων από οπαδούς του ΠΑΣ πύργου. Μέχρι τότε σκόρ ισόπαλο 1-1 φίλες και φίλοι, και πλέον στα δικαστήρια θα κριθεί η τύχη του συγκεκριμένου αυτού αγώνα. Το άλλο παιχνίδι του ίδιου ομίλου, Άρης Πετρούπολης Εθνικός Πειραιός 1-0. Στη διαδικασία αυτή ακόμη έχουμε μόνο και μόνο δύο αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί και τυπικά και να δούμε ποιες θα είναι οι δύο ομάδες από τον Νότιο Όμιλο που θα ανέβουν τη νέα χρονιά στην Super League 2. Και αυτό επειδή ακριβώς οι δύο ομάδες του Βορείου Ομίλου έχουν ήδη ξεκαθαρίσει και μιλάμε για δύο ιστορικές ομάδες από τον Βορρά, όπως είναι ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς, οι οποίες θα παίξουν και πάλι μετά από πολλά χρόνια τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν σε μια επαγγελματική κατηγορία, την Super League 2.

Λοιπόν, τώρα πάμε για να δούμε εκεί πέρα την Παναχαϊκή, η οποία χθες το απόγευμα σε Γαλιάνους δεν μπόρεσε να κάνει το πολύ μεγάλο break. Ιτήθηκε καθαρά από την ομώνυμη τοπική ομάδα με 84-67, η οποία πλέον προηγείται με 2-1 νίκες της Παναχαϊκής τελικού στο play-off της Nations League 2. Η παρουσίασε μια πολύ μέτρια αγωνιστική εικόνα, ειδικά επιθετικά, και από νωρίς βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ τους γηπεδούχους. Μετά από Τετάρτη 5 η ώρα η σειρά μεταφέρεται στην Αγία, όπου εκεί η Παναχαϊκή πλέον πάση θυσία πρέπει να νικήσει για να ισοφαρίσει σε 2-2. Τα μπασκετικά δρόμενα και τα play-off ανόδου από την Α2 στην Α1 κατηγορία SKY. Η Ήλιδα νίκησε χθες το βράδυ τον Τρίτονα με 61-57 και έγινε η τρίτη και τελευταία ομάδα η οποία ανέβηκε τη νέα χρονιά στην μεγάλη τοπική κατηγορία μαζί με Κεφαλινιακό και Προφήτη Ηλίας.

0: Την πρεμιέρα των play-out στο πρωτάθλημα Πόλο της Α1 γυναικών, όπου και εδώ έχουμε μια διπλή αγωνιστική πατρινή παρουσία στην προσπάθεια που κάνουν και ο ΝΟΚ και η ΝΕΠ για να μπορέσουν να αποφύγουν το μοιραίο. Την πρεμιέρα λοιπόν η ομάδα της ΝΕΠ νίκησε απόλυτα δίκαια με 14-12 το Ρέθυμνο στην Πάτρα και έκανε το 1-0, ενώ από την άλλη πλευρά η ομάδα του ΝΟΚ ιτήθηκε στην Αθήνα την Λίπολη με 16-11 και είναι πλέον σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση για να μπορέσει να κρατηθεί στην μεγάλη κατηγορία των γυναικών.
1: Μπροστά μου να περάσει κι αν δεν την κλέψω μια βραδιά.
0: Είναι πολύ πιθανό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, φέτος να έχουμε μια πραγματικά εφιαλτική χρονιά σε καθαρά αγωνιστικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τον ιστορικό ναυτικό όμιλο Πάτρα. Να θυμίσουμε ότι ήδη έχει υποβιβαστεί η αντρική του ομάδα την Α2 Εθνική της νέας περίοδου.

Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και φέτος τον αγώνα αυτοκινήτου το 46ο Ράλι Αχυρός, το οποίο πρόσφερε για μια ακόμη φορά πάρα πολύ μεγάλες συγκινήσεις στους φίλους του αθλήματος.

Πάλι λοιπόν έτσι από μια πρώτη γρήγορη ματιά είχαμε στον χώρο του αχαϊκού και όχι μόνο αθλητισμού το προηγούμενο διήμερο. Σε ό,τι αφορά βέβαια την αγωνιστική δράση, φίλες και φίλοι, διότι στα υπόλοιπα θέματα έχουμε μερικά έτσι μικρά νέα μεταγραφικού περιεχομένου που έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με τον μπασκετικό Προμηθέα.

Επειδή λίγο νωρίτερα είπαμε ότι μεθαύριο Τετάρτη υπάρχει μια πάρα πολύ γεμάτη δράση αθλητικά εντός και εκτός Αχαΐας, να θυμηθούμε λοιπόν τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας μετά από δύο ημέρες. Πρώτα απ' όλα ποδοσφαιρικά έχουμε πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα με play-off και play-out σε Super League 1 αλλά και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ενώ στα δικά μας ποδοσφαιρικά θα έχουμε την Τετάρτη Παμπελοποννησιακό στάδιο 7 η ώρα το απόγευμα τον μεγάλο τελικό Κύπρο Αθήνα αντιπάλους την Θιέλα και τον Πανεγιάλιο. Να γύρνα στα παλιά, τα περασμένα ξέχασε παντοτινά. Πασχετικά τώρα την ίδια μέρα, πάντα μεθαύριο Τετάρτη, θα έχουμε πρώτα απ' όλα την πρεμιέρα των play-off σε Α1, την Α1 κατηγορία SKI μαζί με τα play-out. Θα έχουμε ακόμη την ίδια πάντα ημέρα την δεύτερη πολύ μεγάλη μάχη Παναχαϊκής Γαγαλιάνων στους τελικούς των play-off της Nations League 2 και το κλουμπ πάντα μπασκετικά Τετάρτη βράδυ 10 η ώρα στην Βαλένθια, Βαλένθια Παναθηναϊκούς, Παναθηναϊκός στην μητέρα των μαχών για πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκα στην Αθήνα. Θα έχουμε ακόμη και την δεύτερη αγωνιστική στη διαδικασία των play-out στην Α1 εθνική κατηγορία πόλο γυναικών με την ΟΠ, με τον ΟΠ και την ΕΠ. Προφανώς λοιπόν και μιλάμε για μια πάρα πολύ γεμάτη αθλητική Τετάρτη φίλες και φίλοι από νωρίς το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ.

0: Πάμε
1: τώρα σιγά σιγά στα δικά μας. Πάμε να αρχίσουμε για σήμερα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, αφού εδώ ακόμη δεν έχουμε το οποιοδήποτε επίσημο νέο, παρότι οι μέρες είναι πλέον πάρα πολύ κρίσιμες για να δούμε διοικητικά πώς θα πάνε τα πράγματα με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τη νέα σεζόν. Τελικά, φίλες και φίλια, θα βρεθεί μια λύση έτσι ώστε άλλοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, να αναλάβουν την ομάδα, το μάναζερ της Παναχαϊκής για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, για να μπορέσει να δημιουργηθεί και μια πάρα πολύ πιο δυνατή, μια πάρα πολύ πιο ισχυρή ομάδα για τη νέα χρονιά και σε ένα νέο πάρα πολύ πιο δύσκολο γενικότερα πρωτάθλημα στην κατηγορία αυτή. Το οποίο εδώ παραμένει πάντα θολό, δεν υπάρχει έτσι καμία επίσημη ανεπίσημη διαρροή για το που βαδίζουν τα πράγματα με το θέμα της Παναχαϊκής. Πάντα μιλάμε για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

Όπως έφερε αρκετές φορές μέχρι σήμερα, θα πρέπει να βρεθεί τελικά μια λύση, διότι διαφορετικά τα πράγματα θα μπλέξουν και πάλι με την Παναθηναϊκή για τη νέα σεζόν.

0: Σιγά σιγά φτάνουμε στα μέσα του Μαΐου, φίλες και φίλοι, λογικά μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε και μια οριστική κατάληξη των επαφών που γίνονται με τη συγκεκριμένη ομάδα επιχειρηματιών, η οποία έχει δείξει ότι ενδιαφέρει να ασχοληθεί, να εμπλακεί με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.
1: Στην καρδιά μου παγωνιά.
0: Βέβαια, ό,τι κυκλοφορεί μέχρι σήμερα γύρω από το θέμα αυτό θέλει και μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αφού δεν μπορεί να υπάρχει το οποιοδήποτε συγκεκριμένο νέο μέχρι τώρα. Για να ξέρουμε και εμείς βέβαια επακριβώς τι ακριβώς ισχύει, τι ακριβώς υπάρχει γύρω από το θέμα αυτό. Το μόνο σίγουρο, φίλες και φίλοι, είναι ένα, ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, πρέπει να βρεθεί κάτι καλύτερο γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, έτσι ώστε να προκύψει και μια νέα χτίδα φωτός γύρω από την ομάδα. Να μην έχουμε και επανάληψη του φετινού δραματικού σκηνικού, με το οποίο θυμίζουμε ότι η Παναχαϊκή σώθηκε ακριβώς στο νήμα των play-out στην τρίτη εθνική.

0: Άφημα λοιπόν και θα συμβεί, φίλες και φίλοι, με την ιστορία αυτή, αφού ο χρόνος κυλάει και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος, και να φανεί εάν θα έχουμε το αίσιο ή όχι τέλος.
1: Εγώ
0: και αν η Παναθηναϊκή ποδοσφαιρικά θα μπορέσει να γυρίσει σελίδα για να βάλει και τον πύχη πάρα πολύ ψηλότερα για τη νέα σεζόν, για τα επόμενα χρόνια γενικότερα.

0: Σήμερα 11 Μαΐου του 2026, τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σφυρόπουλο, και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε και για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας, στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αυτή την ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπαλάνε και Γυρίζει, με τον Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα, εντός και εκτός Αχαΐας.

πούμε καθημερινά, θυμίζουμε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr. Καλά μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές, η Δάφνη Μανολάκου.

Είπαν και λίγο νωρίτερα για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή και ενώ περιμένουμε πάντα να δούμε εάν θα μπορέσει να αλλάξει κάτι καλύτερο διοικητικά γύρω από την κοκκινόμαυρη ομάδα.

0: Πρέπει να αλλάξει, φίλες και φίλοι, κάτι προς το καλύτερο, αν θέλουμε να δούμε και μια πολύ διαφορετική, πολύ πιο ποιοτικότερη ομάδα, την Παναχαϊκή, στο νέο πρωτάθλημα, στην τρίτη κατηγορία, για να διεκδικήσει και κάτι καλύτερο, να έχει μια πρωταγωνιστική πορεία η κοκκινομαύρη ομάδα.
1: Αγάπη και συμπόνια.
0: Η οποία θα βρεθεί και τη νέα χρονιά για μια δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στην ίδια αυτή δύσκολη κατηγορία σε όλα τα επίπεδα.

κατηγορία η οποία έχει δείξει και τα προηγούμενα χρόνια ότι όσο μετέχει σε αυτή η Παναχαϊκή δεν έχει να κερδίσει τίποτε απολύτως. Αλλά και από την άλλη πλευρά, για να μπορέσει να γυρίσει και πάλι η Παναχαϊκή τουλάχιστον στο πρωτάθλημα της Super League 2, δεν είναι μια καθόλου εύκολη υπόθεση και ιστορία. Πρέπει να δυναμώσει πρώτα απ' όλα διοικητικά και οικονομικά η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, να μπορέσει να φτιάξει ένα πάρα πολύ δυνατό, ένα αξιόμαχο σύνολο, το οποίο θα μπορέσει να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή του και να φέρει και πάλι την ομάδα τουλάχιστον στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται έτσι απλά και εύκολα, φίλες και φίλοι, αλλά στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολα, όπως έχει δείξει και η ιστορία με την Παναθηναϊκή και όλα τα προηγούμενα χρόνια.

αποτέλεσμα και ο φύλαθλος κόσμος στην Πάτρα να έχει κουραστεί πραγματικά με αυτά τα οποία βλέπει γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή εδώ και πολλές δεκαετίες.

Και είναι σίγουρο από την άλλη πλευρά ότι αν εμφανιστεί μια πάρα πολύ δυνατή ποδοσφαιρικά και διοικητικά Παναχαϊκή του χρόνου, θα μπορέσει να φέρει και πάλι πολύ πιο περισσότερο κόσμο στο γήπεδο της Αγιάς. Γήπεδο το οποίο λογικά θα ανοίξει κανονικά τη νέα χρονιά, θα λειτουργήσει κανονικά και η θύρα 3 επιτέλους. Γήπεδο βέβαια το οποίο πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρει άδεια λειτουργία στη νέα χρονιά, διότι αυτή η οποία υπάρχει λύγει το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως έχουμε τονίσει αρκετές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, τα προβλήματα είναι πολλά και σημαντικά γύρω από την Παναχαϊκή και πρώτα απ' όλα γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Εκείνο όμως το οποίο προέχει, εκείνο το οποίο έχει την δική του πάρα πολύ μεγάλη πρώτη σημασία, είναι να μπορέσει να βρεθεί μια πάρα πολύ καλύτερη, μια πιο αξιόπιστη και οικονομικά διοικητική λύση γύρω από την ομάδα. Λέω ότι διαφορετικά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε και πάλι τη νέα χρονιά μια από τα ίδια με την Παναχαϊκή.

πάμε τώρα σιγά σιγά στο μπασκετικό Προμηθέα, όπου εδώ έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ειδήσεις, παρότι λείπουν ακόμη ή οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση από την πατρινίκα. Πάνω σε κρίσιμη στιγμή. Πρώτα απ' όλα είναι οριστικό ότι ο Γιώργος Βόβορας θα είναι ο νέος προπονητής του Προμηθέα για την επόμενη σεζόν. Εγώ που είχα επιστρέψει. Μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση και για τις δύο πλευρές, και του Προμηθέα και του Βόβορα, για να μπορέσει να φτιάξει και πάλι μια πολύ πιο δυνατή και εδώ μια πολύ πιο ισχυρή ομάδα του Προμηθέα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Καλημέρα κύριε, πληροφορίες έχουμε ήδη και τις δύο πρώτες ουσιαστικά, όχι τυπικά ακόμη, μεταγραφές του Προμηθέα από την ελληνική αγορά, από την πατρινή αγορά, με δύο πατρινόπουλα, τον Χάρη Παρασκευόπουλο και τον Νίκο Δίπλαρο. Μια διπλή παρουσία, μια διπλή προσθήκη, η οποία θα ενισχύσει πάρα πολύ σημαντικά την περιφέρεια του Προμηθέα, αφού ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την πατρινή ομάδα ο Νάσος Μπαζίν, μεταγραφή στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Μια μεταγραφή η οποία προφανώς και θα υλοποιηθεί και επίσημα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα ακόμη πάρα πολύ μεγάλο μεταγραφικό deal που κάνει τα τελευταία χρόνια ο Προμηθέας με δικούς του παίκτες.

0: Όμως ο οποίος στην παρούσα φάση έχει υποχρεώσει τον Μπαχρέιν, φίλες και φίλοι, για το λόγο αυτό ακόμη δεν ανακοινώνεται επίσημα η παρουσία του στον πάγκο του Προμηθέα.
1: Σε θέλω και έχω τόσο κουραστεί.
0: Υπάρχει ακόμη ο Αμερικάνος Κόλεμαν, ο οποίος λογικά έχει συμβόλαιο με τον Προμηθέα και θα παραμείνει για μία ακόμη σεζόν στην Πάτρα στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Προμηθέα.
1: Κι αλλιώς το πράγμα μου προκύπτει το σχέδιο.
0: Προμηθέας, ο οποίος θέλει να φτιάξει και πάλι μια πάρα πολύ πιο δυνατή ομάδα σε σχέση με την φετινή που παρουσίασε εντός αλλά και εκτός σύνορων.
1: Το είχα φανταστεί.
0: Ενώ σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά, ο Προμηθέας τη νέα χρονιά θα παίξει λογικά, το λέμε και πάλι, στο FIBA EuroCup. Ενώ υπάρχει ένα σενάριο το οποίο λέει ότι είναι πιθανό, όχι πάρα πολύ πιθανό, αλλά πιθανό, να μην δώσει πουθενά το ευρωπαϊκό παρόν ο Προμηθέας στη νέα σεζόν και να αφοσιωθεί κανονικά στις εγχώριες διοργανώσεις. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο θα ξεκαθαρίσει σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά πάντως τον μπασκετικό Προμηθέα, που δεν αντιμετωπίζει εδώ το παραμικρό διοικητικό ή οικονομικό πρόβλημα, τα πράγματα μπαίνουν σιγά σιγά στο ρυθμό τους για τη νέα σεζόν. Διότι και η φετινή χρονιά, φίλες και φίλοι, μπασκετικά με τον Προμηθέα ήταν μετά από πάρα πολλά χρόνια μια πολύ μέτρια σεζόν εντός αλλά και εκτός Ελλάδας. Με τον Προμηθέα για πρώτη φορά μετά από 10 συνεχόμενες παρουσίες να μην είναι στην πρώτη οκτάδα του ελληνικού πρωταθλήματος και τα play-off.

Και προφανώς και ο Προμηθέας θέλει να βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα, την αγωνιστική εικόνα για τη νέα χρονιά, έτσι ώστε να μπορέσει και πάλι να φέρει πολύ περισσότερο κόσμο στο Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαϊκά.

Θα θυμίζουμε δεδομένο ότι τη νέα χρονιά περιμένουμε να δούμε και ένα πάρα πολύ πιο δυνατό γενικότερα πρωτάθλημα στην Greek Basket League. Μια πάρα πολύ πιο δυνατή, με μια πάρα πολύ πιο ενισχυμένη αγωνιστική εικόνα, κύρια, για ΠΑΟΚ και Άρη. Μια και μιλάμε για τον μπάσκετ, να σχολιάσουμε και εμείς την πάρα πολύ πικρή ήττα της ΑΕΚ στον μεγάλο τελικό του Champions της ΣΥΜΠΑ από τη Ρήτας από την Λιθουανία σε ένα τελικό δραματικό φινάλε. Έχασε την παράταση ΑΕΚ με 92-86 και μια πάρα πολύ μεγάλη, πραγματικά μοναδική ευκαιρία για να πάρει για τρίτη φορά μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή κούπα.

Πραγματικά τα πράγματα φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι ουσιαστικά εφιαλτικά. Έχουν να κάνουν με τον ναυτικό όμιλο Πάτρων, όπου και οι δύο ομάδες του περνάνε μια πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια. Έχουμε ήδη, φίλες και φίλοι, την αντρική ομάδα να υποβιβάζεται στην Α2 Εθνική, και πάρα πολύ κοντά προς την κατέτηση αυτή είναι και η γυναική ομάδα, δυστυχώς, του ναυτικού ομίλου Πάτρων.

Απόγευμα στο κολυμπητήριο Αντώνη Στεπανός, οι γυναίκες του ΝΟΠ παίζουν με την Ηλιούπολη και πρέπει πάση θυσία να νικήσουν για να κάνουν το 1-1 και να μείνουν όρθιοι. Διαφορετικά, εάν χάσουν και πάλι, υποβιβάζονται και αυτές τη νέα χρονιά στην Α2 κατηγορία. Ανυπολογίσετε από την άλλη πλευρά την μέτρια γενικότερα εικόνα και της γυναικείας ομάδας πόλο της ΝΕΠ φέτος στο ίδιο αυτό πρωτάθλημα. Είναι φανασίλες και φίλοι ότι χρειάζεται μια άλλη εικόνα, μια άλλη άποψη γύρω από το πώς μπορεί να προχωρήσουν μαζί και οι δύο ομάδες πλέον τα επόμενα χρόνια σε μια ουσιαστικά συνένωση δυνάμεων.

Όχι, να προσπαθεί από την μια πλευρά μόνο στον ΟΠ και μόνη τη ΣΥΝΕΠ είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να φέρει πλέον ουσιαστικά αποτελέσματα. Και εκεί είναι το οποίο παρατηρείται πάρα πολύ έντονα στον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού, ότι σιγά σιγά αδειάζει η κλεψίδρα των παραπολιτών. Και εκεί είναι το οποίο παρατηρείται πάρα πολύ έντονα στον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού, ότι σιγά σιγά αδειάζει η κλεψίδρα.

Συνεχίζει άλλες φορές σιγά σιγά αλλά σταθερά. Συρρυκνώνεται η εικόνα πλέον του αρχαϊκού αθλητισμού σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα μεγάλης ευδέλειας.

Και πρέπει να βρεθεί σίγουρα ένα φρέσκο, ένα νέο αίμα ανθρώπων παραγόντων εδώ στην περιοχή μας, εάν θέλουμε να περιμένουμε και μια πολύ καλύτερη εικόνα των ομάδων μας τα επόμενα χρόνια.

Η ημέρα είναι και μια ημέρα εκλογών σε ό,τι αφορά την ΕΣΚΑΗ, τον χώρο τοπικού μπάσκετ. Μια διαδικασία η οποία ξεκινάει σήμερα το απόγευμα 5 η ώρα στο Παλέ των Μποζαϊτίκων. Μιλάμε μια διαδικασία, φίλες και φίλοι, η οποία έχει περισσότερο τυπικό παρά ουσιαστικό ενδιαφέρον, αφού εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά τον πάρα πολύ μεγάλο βαθμό προσώπων τα οποία θα εκλεγούν από την κάλπη. Για μια δεύτερη συνεχόμενη θητεία θα είναι ο κύριος Παναγιώτης Λυκούντης, που άλλωστε και από την πρώτη θητεία του έχει να παρουσιάσει έτσι ένα πάρα πολύ αθόρυβο και ουσιαστικό έργο γύρω από τα θέματα που έχουν να κάνουν με το τοπικό μπάσκετ. Που έχει ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι να δούμε ποιοι θα είναι οι 10 σύμβουλοι οι οποίοι θα εκλεγούν, αφού οι υποψήφοι είναι 2 παραπάνω 12.

0: ό,τι αφορά τώρα την μπασκετική Παναχαϊκή, δεν μπόρεσε να κάνει χθες το απόγευμα στους Γαγαλιάνους το πρώτο πάρα πολύ μεγάλο βήμα, καθώς έχασε καθαρά από την τοπική ομάδα με 84-67 και πλέον στην Αγιά μεθαύριο. Πρέπει να νικήσει, πρέπει να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά των τελικών στα play-off της Nations League 2.
1: Μιλάμε, αγάπη μου, να φύγω, αφού το πες.
0: Η Αιθιοπία από την αρχή του χθεσινού αγώνα παρουσίασε μια πάρα πολύ μέτρια εικόνα και στις δύο πλευρές του πάρκη και το πλήρωσε αυτό πάρα πολύ ακριβά από νωρίς. Βέβαια τίποτε ακόμη δεν έχει χαθεί, φίλες και φίλοι. Πρώτα απ' όλα η Παναχαϊκή πρέπει να νικήσει μεθαύριο και να φέρει τη σειρά και πάλι στα ίσα για να πάει στον τρίτο και τελευταίο αγώνα εκ νέους Γαργαλιάνου στην ερχόμενη Κυριακή. Αλλά ακόμη και αν τελικά η Παναχαϊκή δεν τα καταφέρει, θα έχει, θυμίζουμε, και μια δεύτερη και τελευταία ευκαιρία με νέους αγώνες μονούς μπαράζ σε ουδέτερη έδρα.
1: Όταν με κατηγορούν για κάτι που νομίζουν.
0: Τώρα όπως πάντα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου του 2026, όπως γράφει το ημερολόγιο. Κάτι που σημαίνει βέβαια ότι σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Θα κλείσουμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό, ένα το πιο σπουδαίο, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην Πάτρα μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες προερχόμενους από το Νεπάλ. Το γεγονός οδηγεί σήμερα το κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, που μεταβαίνει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για διαβουλεύσεις. Αποκαταστάθηκε εν τέλει βλάβη στον αγωγό της ΔΕΙΑΠ στο Γλάφκο. Σύμφωνα μάλιστα με νεότερες μετρήσεις του Τμήματος Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, εμφανίζονται καθαρές για κολύμβηση και εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Η δειγματοληψία έγινε την περασμένη Δευτέρα σε 22 διαφορετικά σημεία και κανένα δεν βγήκε απαγορευτικό. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν λάβει και μελετούσαν την απάντηση της Τεχεράνης στο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που έβαλε στο τραπέζι ο Ουάσιγκτον. Παίζουν παιχνίδια μαζί μας εδώ και 43 χρόνια. Σύντομα δεν θα γελούν, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει ιτηθεί και το ξέρει, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια στιγμή ο Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει ότι τίποτε δεν τελείωσε με το Ιράν, πρέπει να τους πάρουμε το ουράνιο. Από την άλλη, ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι το Παρίσι στηρίζει μια συντονισμένη διεθνή προσέγγιση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας με συμμετοχή και του Ιράν. Οι δηλώσεις Μακρόν ήρθαν μετά τις απειλές της Τεχεράνης περί άμεσης και αποφασιστικής απάντησης σε ενδεχόμενη ανάπτυξη γαλλικών ή βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ξεκίνησε χθες η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που ξέσπασε ο Χανταϊός. Ο Έλληνας πολίτης 70 ετών μεταφέρθηκε με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση C-130 της πολεμικής αεροπορίας μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα. Από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οδηγήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου και τέθηκε σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ, οδηγώντας σε απεργιακό κλειό την Τετάρτη 13 Μαΐου. Οπότε αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία του δημοσίου και βασικών υπηρεσιών όπως εφορίες, σχολεία και νοσοκομεία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.
2: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το
0: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. This station is now the ultimate power in the universe. Radio.

0: είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
1: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
2: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
1: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην Πάτρα μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες προερχόμενους από το Νεπάλ. Το γεγονός οδηγεί σήμερα το κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, που μεταβαίνει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για διαβουλεύσεις. Αποκαταστάθηκε εν τέλει βλάβη στον αγωγό της ΔΕΙΑΠ στο Γλάφκο, σύμφωνα μάλιστα με νεότερες μετρήσεις του Τμήματος Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, εμφανίζονται καθαρές για κολύμβηση και εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Η δειγματοληψία έγινε την περασμένη Δευτέρα σε 22 διαφορετικά σημεία και κανένα δεν βγήκε απαγορευτικό. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν λάβει και μελετούσαν την απάντηση της Τεχεράνης στο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που έβαλε στο τραπέζι ο Ουάσιγκτον. Παίζουν παιχνίδια μαζί μας εδώ και 43 χρόνια. Σύντομα δεν θα γελούν, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει ιτηθεί και το ξέρει, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει ότι τίποτε δεν τελείωσε με το Ιράν, πρέπει να τους πάρουμε το ουράνιο. Από την άλλη, ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι το Παρίσι στηρίζει μια συντονισμένη διεθνή προσέγγιση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας με συμμετοχή και του Ιράν. Οι δηλώσεις Μακρόν ήρθαν μετά τις απειλές της Τεχεράνης περί άμεσης και αποφασιστικής απάντησης σε ενδεχόμενη ανάπτυξη γαλλικών ή βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ξεκίνησε χθες η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που ξέσπασε ο Χανταϊός. Ο Έλληνας πολίτης 70 ετών μεταφέρθηκε με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση C-130 της πολεμικής αεροπορίας μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα. Από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οδηγήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου και τέθηκε σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ, οδηγώντας σε απεργιακό κλειό την Τετάρτη 13 Μαΐου. Οπότε αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία του δημοσίου και βασικών υπηρεσιών όπως εφορίες, σχολεία και νοσοκομεία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 από φόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ένα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
0: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM.

στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα για στους ελεύθερους και στους φυλακισμένους. Και στους αφυπνισμένους και στους κοιμισμένους και στους γαργαλιμένους.

0: Από ιό σε ιό πάμε. Μας ξεκίνησαν με τις νυχτερίδες. Μετά μας πήγανε στις νυφίτσες. Μετά κάτι πάθαν μεταξύ τους οι πίθηκοι. Μετά ήρθε η γρήπη των πτηνών. Μετά είχαμε τις τρελές αγελάδες. Μετά είχαμε την αφρικανική πανούκλα των χείρων. Και τώρα δεν έχει μείνει ζώο. Και σου λένε τα ποντίκια. Τα ποντίκια αυτά είναι. Τα ζώα αυτά είναι, τα ποντίκια αυτά είναι. Εγώ θεωρώ το ότι ήταν πολλά τα λεφτά που βγάλαν οι φαρμακοβιομηχανίες, ήταν πολλά τα λεφτά που βγάλαν οι κυβερνήσεις, ήταν πολλά τα λεφτά που βγάλανε όλοι αυτοί οι διεφθαρμένοι, κοροϊδεύοντας τον λαό, και σου λένε γιατί δεν πάμε για μια δεύτερη γύρα, να κάνουμε κι άλλη μια αρπαχτή, πριν μας διώξουν από την εξουσία. Καλά δεν ήτανε, μάσκες, αντισηπτικά, παραγγέλανε κοντέινερ. Καλά δεν ήτανε, rapid test, lockdown, και οι τράπεζες τέλεια περνούσανε. Σε ποιους ανήκουν οι φαρμακοβιομηχανίες? Μήπως η γυναίκα του πρωθυπουργού στην Πολωνία έχει φαρμακοβιομηχανία? Ήρεμα ρωτάω, μήπως η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι έχει στην Πολωνία φαρμακοβιομηχανία? Λέω εγώ τώρα. Μήπως συγκεκριμένα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής έχουν συγκεκριμένες ρίζες, τις οποίες κάποιοι δεν ακουμπάνε? Μου λέει ο άλλος προχθές, ο Αυτιάς έδωσε, λέει, μάχη στην τηλεόραση. Του λέω, τι μάχη έδωσε? Φιλοκυβερνητική μάχη? Προπαγανδιστική μάχη? Που μιλούσε με βίντεο 2 και 3 φορές με τον Ψωμιάδη? Που παραμύθιασε στην ουσία τα γερόντια και τον βγάλανε ευρωβουλευτή? Τι έχει κάνει στην Ευρώπη ο Αυτιάς? Τίποτα απολύτως. Και βγήκες και βγήκε και μίλησε για τα άτομα τα οποία έχουν αναπηρία. Και τι είπε? Ότι θέλει να φτιάξει μια σπιναλόγκα για τα άτομα αυτά. Και δεν τρέπεται. Και δεν τρέπονται γενικά οι νεοδημοκράτες. Και όσοι έχουν δηλώσει ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία, θα έπρεπε να δέχονται την ανάλογη κριτική. Δεν γίνεται να βγαίνουν δικηγόροι να λένε είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται να βγαίνουν γιατροί να λένε είμαι Νέα Δημοκρατία. Εισαγγελείς να τρέχουν και να παλεύουν για την παράταξη. Και αυτούς να μην τους κατακρίνει ο ελληνικός λαός. Όσοι ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και βοηθάνε τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, τη διαφθορά. Δεν υποστηρίζουν τη διαφάνεια. Δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος και να μου λέει είμαι νεοδημοκράτης αλλά παλεύω για την πατρίδα. Πώς παλεύεις για την πατρίδα? Βγες πες την αλήθεια. Και πέρα από το να πεις την αλήθεια, αγωνίσου, κάνε καμιά μήνυση, κάνε καμιά πράξη για να πας κόντρα στο κατεστημένο. Μην κάνεις ό,τι κάνει ο Σαλμάς, που βγαίνει στα 2-3 κανάλια, λέει εκεί κάποια πράγματα και δεν κινείται νομικά απέναντι σε όλους αυτούς. Τι να σε κάνουμε, ρε Σαλμά, να σε έχουμε, ας πούμε, στο γυαλί να κάνεις δηλώσεις? Κάνε καμιά πράξη. Κάνε καμιά πράξη. Ο Σαλμάς με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια, θα έπρεπε να λέει η παροιμία. Και όχι μόνο ο Σαλμάς, και ο Θόδωρος με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια. Κάνε τη σκάλα μέσα στην εβδομάδα, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Τα άκουσες τώρα? Κάνε τη σκάλα. Δεν θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Όλα. 21 Μαΐου λέει θα ανακοινώσει το κόμμα η Μαρία Καριστιανού. Δεν δέχθηκε, λέει, να τεθεί επικεφαλής του κινήματος. Από ποιους? Σου έκαναν κάποια πρόταση να είσαι αρχηγός? Ποιοι? Κάναν πρόταση τα Νεφελίμ, η ομάδα σοφών, η γερόντισσα από τη Συρία που μένει στο Σούνιο? Ποιοι σου κάνανε πρόταση να είσαι πρόεδρος του κινήματος? Για να καταλάβω κι εγώ. Γιατί βλέπω το ότι κάποιοι που αποχωρούν από αυτό το κίνημα κόμμα λένε ότι υπάρχουν κάτι γραφεία στο κολονάκι, ότι γενικά από κάπου ρέει χρήμα. Από πού ρέει χρήμα για αυτό το κόμμα? Και τι θα γίνει επιτέλους με τον αρκισισμό από όλα αυτά τα πρόσωπα στον πολιτικό χώρο? Φτάνει, ναι. Απ' τη μία έχουμε την Κωνσταντοπούλου, η οποία το παίζει, και υδραυλικός και ηλεκτρολόγος και μάστορας και οικοδόμος και καπετάνιος και βουλευτής παράλληλα το παίζει και δικηγόρος και δικαστής. Η Κωνσταντοπούλου είναι τα πάντα όλα. Χαλάει το καζανάκι σου, παίρνεις τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου. Κόβεται το ρεύμα, καίγονται οι ασφάλειες, παίρνεις τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου. Έχεις θέμα νομικό, τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου. Δεν βγάζουν ζέστη τα σώματα, τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου. Έσπασε το πλακάκι και θες να σου βάψει κάποιος το σπίτι, τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου. Τι είναι αυτή η κατάσταση, ρε? Από ναρκισσιστή σε ναρκισσιστή πάμε. Φτάνει. Φτάνει. Άμα αρχίσω να λέω εδώ πέρα ονόματα, άστο. Όλοι το ίδιο έργο. Ηρεμήστε, ρε ήρωες. Υπερήρωες της πολιτικής. Όλα τα ξέρετε. Και είστε κατάλληλοι για όλες τις θέσεις. Ηρεμήστε. Υποτίθεται ο ελληνικός λαός θέλει να συγκροτηθεί μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν τις ανάλογες γνώσεις για τις ανάλογες θέσεις. Οι οποίοι μπορούν, ας πούμε, μαζί τα καταφέρουν να σώσουν την Ελλάδα. Γελάω εδώ. Ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί ήρθε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και πήγε μια γιαγιά και του είπε ότι εγώ θα σε βγάλω πρωθυπουργό και αν δεν βγεις πρωθυπουργός θα πεθάνω. Τώρα δεν θέλω να γίνω κακός μεσημεριάτικα. Πάλι να τα ακούσουμε όμως, να πάρουν μια γεύση το τι υπάρχει εκεί πέρα έξω.
1: Έλα παρέα, γεια σας, γεια σας.
0: Εγώ θέλω να τρέξω πάλι. Τι να τρέξεις, ρε γιαγιά? Δεν μπορείς να πας από εδώ μέχρι το περίπτερο? Θες να τρέξεις? Και ότι άμα δεν τη βγάλει, άμα δεν το βγάλεις πρωθυπουργό θα πεθάνεις. Πλάκα μας κάνετε, ρε. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Ακόμα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι? Τώρα θα μου πεις, οι μεγάλες ηλικίες, όταν το μυαλό μετατρέπεται σε σταφίδα, δεν σκέφτεται. Ξέρει να κάνει τρία πράγματα: να μαγειρεύει, να πατάει το κουμπάκι να ανοίγει η τηλεόραση και να πηγαίνει τουαλέτα. Αυτά είναι. Και μιας και μπορεί να ανοίγει την τηλεόραση, τρώει τον παπά από τα καναλάκια και ορίστε τα αποτελέσματα. Μη γελάς, μη γελάς. Έχουν περάσει δύο μήνες και περιμένω τη σκάλα. Κανόνισε την πορεία σου. Μόνο αυτό σου λέω. Μπορεί να ονειρεύεσαι ρετσίνες, μπορεί να ονειρεύεσαι τσιπουράκια και τραπεζάκια από εδώ και από εκεί. Μέχρι την Παρασκευή περιμένω τη σκάλα. Αν δεν την έχεις κάνει μέχρι την Παρασκευή, θα πάρω τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου να την κάνει. Μόνο αυτό σου λέω. Αδειάζει όμως η Ελλάδα από πτυχιούχους. Φεύγουν όλοι στο εξωτερικό, σου λέει τι να κάνω, ρε φίλε, στην Ελλάδα. Έχω πάρει 10 χαρτιά, έχω πάρει 10 μεταπτυχιακά, έχω αγωνιστεί, έχω φάει τα χρόνια μου μέσα στα πανεπιστήμια για να παίρνει τη θέση ο Λαζαρίδης. Για να παίρνει τη θέση ο Πορτοσάλτε. Για να παίρνει τη θέση το κάθε τσουτσέκι σε εισαγωγικά. Τώρα θα μου πεις, στεναχωρέθηκε το Πανελλήνιο που έφυγε από την τηλεόραση Σία Οικοσιόνι και δηλώνουν όλοι συγκινημένοι. Έχω έναν φίλο Σιβδό, ο οποίος δεν μπορεί να πει το σίγμα. Και προσπαθούσε επί δύο ώρες να μου εξηγήσει ότι σταμάτησε η Σία Οικοσιόνη από το Sky και μου έλεγε η Θεία Οικοσιόνη, η Θεία Οικοσιόνη, η Θεία Οικοσιόνη, και τον έλεγα ποια είναι ρε αυτή η Θεία, δεν την ξέρω εγώ αυτή τη Θεία, η Θεία Οικοσιόνη και η Θεία Οικοσιόνη. Και μετά κατάλαβα ότι εννοούσε τη Σία Οικοσιόνη. Δεν στεναχωρεθήκαμε κιόλας. Στο καλό και να μας γράφει, η γυναίκα του Μπακογιάννη είναι. Όταν φύτευε ο Μπακογιάννης 400 ευρώ πλατάνη, το κάθε πλατάνη, στην Αθήνα όταν ήταν δήμαρχος, δεν μιλούσε η Θεία Οικοσιόνη. Τώρα το θυμήθηκε. Και έχω δώσει μάχη και αυτή, και πώς μπήκες εκεί που μπήκες, άσε, μην τα συζητάτε. Μην τα συζητάτε. Ώρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα. Άμα κάτσουμε να αναλύσουμε τι μισθούς παίρνουν όλοι αυτοί και πόσους ανθρώπους έχουμε γλιτώσει από το μεροκάματο, θα τρελαθείτε κι εσείς μαζί μου. Τι νομίζετε, γιατί κάνουνε κόμματα? Τι νομίζετε, γιατί τρέχουνε να εκλεγούν? Γιατί κατεβαίνουνε στο Δήμο? Γιατί κατεβαίνουν στην περιφέρεια? Γιατί κατεβαίνουν εδώ? Γιατί κατεβαίνουν εκεί? Τι νομίζετε, βαριούνται να πάνε να δουλέψουνε? Σου λέει, εγώ χάζω σήμερα να πάω να δουλέψω. Πάω να κάνω ένα κόμμα, να μπούμε στην Ελληνική Βουλή. Να είμαι εκεί να το παίζω εθνοσωτήρα. Ζάχαρη και μέλι, τα κουλούρια του Βαγγέλη. Έτσι πάει, φίλοι μου. Τον άλλον τον δήμαρχο τον λένε Λαδόπουλο. Δήμαρχο που τον λένε Λαδόπουλο. Και αναρωτιέσαι και λες, τυχαίο είναι το επίθετο? Χωρίς να έχω κάτι με τον άνθρωπο, έτσι. Αλλά είναι αστείο. Είναι αστείο, ναι, είναι μια τρελή σύμπτωση. Α, ναι, είστε δήμαρχος, ναι. Πώς σας λένε στο επίθετο? Λαδόπουλος. Α, τι λες? Α, είστε βουλευτής, σαν να λέμε είσαι βουλευτής. Ναι, πώς σας λένε στο επίθετο, φιλέ? Ο Μίζας. Ο βουλευτής Μίζας. Άσε που λέμε τώρα τυχαία κάτι επίθετα, γιατί μας έχει τύχει και αυτό. Να αναφερθούμε μια μέρα τυχαίως για να πάρουμε, να κάνουμε έτσι μια ανάλυση. Και είπαμε, φέρνουμε σαν παράδειγμα τον κύριο Χατζηπαπαρίδη. Και υπήρχε Χατζηπαπαρίδης και μας έστελνε εδώ εξώδικα και μας έλεγε, αν έφερες το όνομά μου και εμένα εννοείς. Ρε παρά, για παράδειγμα το είπα, δεν σε ξέρω καν ποιος είσαι, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει επίθετο Χατζηπαπαρίδης. Κι όμως υπάρχει, φίλοι μου, και παρεξηγήθηκε κιόλας. Και μας άκουγε κιόλας. Είναι και ακροατής. Τα κερδίσματά μας στον κύριο Χατζηπαπαρίδη. Φίλε, πάνε, άλλαξε επίθετο, συγγνώμη. Τρέλα, τρέλα. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, από ό,τι φαίνεται, έκανε τη βόλτα του στην Αλβανία. Γύρισε μετά, ήρθε εδώ στο Κιλκίς με τον Γιοργαντά παρέα. Από τραπέζι σε τραπέζι να παίζουν τα μπουζουκάκια. Και τι άλλο, βγήκε και είπε ότι, παιδιά, εγώ για την παράταξη θυσιάζομαι. Έδωσε μια συνέντευξη και λέει, τα πήρα όλα πάνω μου για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για να προστατεύσω, λέει, την παράταξη και την κυβέρνηση. Και θα είμαι, λέει, ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Θα προχωρήσουμε ενωμένοι. Και θα συνεχίσω, λέει ο κύριος Δημητριάδης, να υπηρετώ το κόμμα με την ιδιότητα του.

0: κατέστρεψε τις ένοπλες ειδικές δυνάμεις. Τις ένοπλες δυνάμεις, συγγνώμη, καλά τις ειδικές δυνάμεις τις έχει αποτελειώσει. Έβγαινε που έβγαινε με μπάνερ Rotary Club και έλεγε ότι θα κλείσει 132 στρατόπεδα. Δεν πήγε που δεν πήγε στη Βουλή, ενώ πήγε ο εκπρόσωπος των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας για να μιλήσουν και να θέσουν τα παράπονά τους. Αυτό δεν πάτησε. Τώρα προσπαθεί να ξεπλύνει για την κυβέρνηση με όλο αυτό που γίνεται με τους πολέμους, με τις Ουκρανίες, με τις Αλβανίες. Από πού έπεσε αυτό το drone? Μήπως το έφερε κάποιο καραβάκι από τη Λιβύη, μεσοπέλαγα και το άφησε? Και τι στόχο είχε? Ήθελα να χτυπήσουν τους Ρώσους? Και πού θα χρεωνόταν η επίθεση? Θα χρεωνόταν στην Ελλάδα? Μήπως γι' αυτό κάνουν έρευνες και ψάχνουν και βρίσκουν σπίτια τα οποία έχουν υπόγεια και πάνε και λένε ότι θα είναι καταφύγια? Για ποιο λόγο το ελληνικό κράτος ψάχνει και ενημερώνει τον κόσμο? Έχω έγγραφα το ότι ασχολούνται με ελληνικά καταφύγια. Έχω μια περίπτωση που σε πολυκατοικία τον έχουν στείλει έγγραφο που λέει ότι, να ξέρετε, σε περίπτωση που γίνει κάτι, το υπόγειο του σπιτιού σας θα λειτουργήσει σαν καταφύγιο. Και γιατί μας το λέτε αυτό? Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι? Θα πάμε δηλαδή σε πόλεμο και δεν το ξέρουμε? Έχει άποψη γι' αυτό και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βάλ τον Άδωνη, τι είπε για τον πόλεμο, ρε? Αν θα γίνει, δεν θα γίνει πόλεμος. Δώστονα, ναι, δώστονα. Ήταν ξεκάθαρο σε αυτό που δήλωσε ο Σπύρο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Πάω ξανά. Και άμα μετά από του μήνες άδωνα, δουλεύει ξανά και μετά ξανά, θα σου μεταφράσω να τη βουλή. Πάω ξανά. Και άμα μετά από του μήνες άδωνα, δουλεύει ξανά και μετά ξανά, θα σου μεταφράσω να τη βουλή. Θα σου μεταφράσω να τη βουλή. Πάω ξανά. Και άμα μετά από του μήνες άδωνα, δουλεύει ξανά και μετά ξανά, θα σου μεταφράσω να τη βουλή. Πάω ξανά. Και άμα μετά από του μήνες άδωνα, δουλεύει ξανά και μετά ξανά, θα σου μεταφράσω να τη βουλή. Πάω ξανά. Και άμα μετά από του μήνες άδωνα, δουλεύει ξανά και μετά ξανά, θα σου μεταφράσω να τη βουλή. Θα σου μεταφράσω να τη βουλή.
0: Ό,τι καταλάβατε, κατάλαβα. Τόσο ξεκάθαρη είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά σου λένε, βγαίνεις στα άλλα τα κανάλια και λέω, εγώ τα είπα. Εγώ τα είπα. Καλά, δεν θυμάστε τη συνέντευξή μου? Τα είπα. Μα δεν τα είπα. Και του λες, πότε το είπες, ρε? Και σου βάζει αυτό το απόσπασμα. Να, ορίστε, ρε, στο λέω.
1: Πάω ξανά. Και άμα μετά από τους μήνες άδωνα, δουλεύει ξανά και μετά ξανά, θα σου μεταφράσω να τη βουλή. Θα σου μεταφράσω να τη βουλή.
0: Μπορείς να του πεις όχι? Α, στον τρελό, στην τρέλα. Εν τω μεταξύ και φορές που καταλαβαίνουμε τι λέει, έτσι κουτσά στραβά. Λέει ψέματα. Βγήκε και είπε ότι δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι εκβίασε η Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου. Και εγώ έχω βρει το απόσπασμα που παλαιότερα έλεγε. Ξέρετε γιατί πιστεύω ότι το έχει κάνει? Γιατί κρίνεται η ανανέωση της θητείας της και θέλει να εκβιάσει. Χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη για την ανανέωση της θητείας της. Τον ακούς ένα μήνα πριν να λέει αυτά τα πράγματα και ένα μήνα μετά έρχεται να σου πει ότι δεν τα είπε ποτέ. Τα βγάλεις άκρη, δώσ' το και αυτό το ηχητικό να το ακούσει ο κόσμος, να καταλάβει που έχουμε μπλέξει, όχι τίποτα.
2: Έχουν εξαφτελίσει και τις έννοιες. Χούντα Μητσοτάκη, χούντα Κούλη, εκτροπή, ο Τζαβέλλας να παραιτηθεί, δικτάτορ ο Τζαβέλλας, τους αγγελίες του Ριμπάγου.
3: Ήταν και εσείς είπατε ότι εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
4: Να τι λέει, ένα λεπτό.
2: Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
3: Την είπατε, εδώ την είπατε.
2: Ωραία. Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
3: Την είπατε, εδώ την είπατε.
4: Να ακούσουμε τι λέει, ένα λεπτό.
2: Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
3: Την είπατε, εδώ την είπατε.
5: Θυμίστε το λέω. Και παίρνω ευθύνη το από το κάνω. Τους περισσότερους θα τους βάλω στο αρχείο ίδια. Φανταστήκημα. Mm-hmm. Και ξέρετε γιατί πιστεύω το έχει κάνει? Ποιος ο πραγματικός λόγος? Κρίνεται ανανέωση όχι της θητείας και θέλει να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της. Κρίνεται ανανέωση όχι της θητείας και θέλει να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της. Κρίνεται ανανέωση όχι της θητείας και θέλει να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της. Γι' αυτό το κάνει.
6: Ποιος?
5: Κυρία Παπανδρέου.
0: Όχι, ρε. Δεν λέει ψέματα. Δεν λέει ψέματα, όχι. Έλα, σας παρακαλώ. Πιπέρι στη γλώσσα. Δεν λέει ψέματα ο Άδωνης. Τίποτα. Ναι, ο Γρηγόρης Δημητριάδης στην ουσία ξεκαθάρισε πως εμπλέκεται σε αυτό το σκάνδαλο με αυτή τη συνέντευξη. Και δήλωσε πως θυσιάστηκε για να σώσει τον πραγματικό ένοχο όσο και την κυβέρνηση. Το ζήτημα όμως, ξαναλέω, είναι, έδωσε μια συνέντευξη λέγοντας πως θυσιάστηκε αναλαμβάνοντας δηλαδή αυτός τις ευθύνες. Χωρίς να διευκρινίζει ούτε για ποιους θυσιάστηκε, ούτε ποιους κάλυψε, ούτε φυσικά τι εννοεί λέγοντας πως θυσιάστηκε. Τι ακριβώς θυσίασε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, για το οποίο πρέπει να του είναι υπόχρεη τόσο η κυβέρνηση όσο και η παράταξη. Δεν είναι ξεκάθαρα αυτά που λένε. Το μόνο σίγουρο είναι το ότι εμπλέκεται σε αυτό το σκάνδαλο και το δήλωσε ο ίδιος. Είναι μια άμεση παραδοχή αυτή η συνέντευξη.
4: Η ώρα είναι 1:30.
6: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
9: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
10: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβρις.
13: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
14: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
15: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
14: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
15: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
14: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
16: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κάτι σαν φιλί.
1: Μην έχεις λεφτά. Πώς είναι να είσαι φτωχός? Αυτοί οι νεόπλου τηγόνοι, οι κακομαθημένοι, οι οποίοι δεν έχουν χτίσει τίποτα μόνοι τους και όλα τα κληρονόμησαν, δεν μπορούν να σας βοηθήσουν. Δεν μπορούν να σας βοηθήσουν. Ακούστε που σας λέω, για καλό το λέω. Διότι δεν είναι κομμάτι της κοινωνίας, δεν είναι κομμάτι της πιάτσας, δεν μπορούν να καταλάβουν πως σκέφτεται ο Έλληνας πολίτης. Αυτοί θέλουνε γούστα λούσα και ταξίδια και να γίνονται ακόμη πιο πλούσιοι μέρα με τη μέρα. Επειδή όμως πολλοί αναρωτιέστε γιατί τα λέει αυτά, τα λέω διότι βλέπω μπροστά και κατανοώ, φίλοι μου, το ότι έτσι όπως πάμε δεν θα αλλάξει τίποτα. Μπορεί να απογοητεύεστε από αυτό που ακούτε, αλλά έτσι όπως πάμε δεν θα αλλάξει τίποτα. Διότι ο Έλληνας δεν μπορεί να ενημερωθεί σωστά, ακούει τους ψεύτες, χαίρεται με τους εφετζίδες και δεν λειτουργεί στρατηγικά. Και όταν λέω Έλληνας, δεν μιλάω μόνο για τους ψηφοφόρους. Μιλάω και για αυτούς που κατεβαίνουν σαν υποψήφοι και για αυτούς που βρίσκονται ήδη μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και για αυτούς που βρίσκονται σε δημόσιες υπηρεσίες και για αυτούς που είναι στο εξωτερικό και θα τους καλέσουν να στείλουν την επιστολική ψήφο και να γράψουν ποιους υποστηρίζουν. Όσο δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για την Οθεία, όσο στην Ελλάδα κάποιοι δεν ελέγχονται και έχουν ασυλία και το ακαταδίωκτο, και όσο κανένας δεν μου απαντάει για τους εκλογικούς καταλόγους, για τη singular logic, για το πώς γίνεται έλεγχος της επιστολικής ψήφου και για άλλα τέτοια ζητήματα που έχω θέσει, καταλαβαίνετε και κατανοείτε ότι αμφισβητώ το εκλογικό αποτέλεσμα σε κάθε εκλογική διαδικασία. Αμφισβητώ αυτά που λένε, αυτά που δηλώνουνε και δεν τους πιστεύω όταν ξεστομίζουν ότι δεσμεύονται ότι το κάνουν για τους Έλληνες πολίτες. Είναι ψεύτες, αποδεδειγμένα ψεύτες και δειλοί. Και δεν είναι οι μόνοι που είναι δειλοί. Υπάρχουν και άλλοι που τους ταΐζουν εφοπλιστές, που τους ταΐζουν επιχειρηματίες και εξυπηρετούν συμφέροντα και σας το παίζουν εσάς ηγέτες. Έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα που εσείς ασχολείστε με όλα αυτά που συζητιούνται στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στις ραδιοφωνικές συχνότητες ή στην τηλεόραση, πουλάνε την Ελλάδα με φόντο τον Παρθενώνα, δίνοντας χρυσή βίζα σε όλους και σε όλες. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί πιστέψατε ότι θα μας σώσουν οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι, οι Ισραηλινοί και όλοι αυτοί οι ξένοι. Δεν έχουμε φίλους. Το έχουμε πει πολλές φορές και στη δύσκολη στιγμή θα μείνουμε μόνοι. Όλοι θέλουν να αρπάξουν αυτήν την περιουσία του ευλογημένου αυτού τόπου της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Και φοβάμαι το ότι θα έρθει η στιγμή που η Ελλάδα ολοκληρωτικά δεν θα ανήκει στους Έλληνες. Έρχεται αυτή η στιγμή. Κατάφεραν νεοδημοκράτες, Πασόκοι, Σιριζέοι και κομμουνιστές μαζί όλοι αγκαλιά, και φυσικά χαρακτηριστικό ρόλο παίξανε και κάποιοι άλλοι, έτσι, κάτι δικαστές, κάτι εισαγγελείς, κάτι διευθυντές αστυνομίας, κάτι στρατιωτικοί, κάτι αρχηγοί ΓΕΘΑ και κάτι δημοσιογράφοι, να είμαστε στην Ελλάδα ξένοι οι Έλληνες, να μην μας ανήκει αυτός ο ευλογημένος τόπος. Έρχεται. Και αντί για να τους κατακρίνετε όλους αυτούς, τους χειροκροτάτε. Τους λέτε και μπράβο. και θέλετε να σας πάρω εγώ στα σοβαρά και θέλετε εγώ να μην βρίζω και να μην φωνάζω και να μην τσιρίζω και να μην λέω ό,τι λέω. Μετά έρχεται το δεύτερο κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άλλο κι αυτό. Θα μας σώσει η Ευρώπη. Ποιοι θα μας σώσουνε? Οι διορισμένοι της Φόντερ Λάιεν. Αυτοί έρχονται να επιβάλλουν πρόστιμα στον ελληνικό λαό. Έρχονται να δεσμεύσουν και άλλη κρατική περιουσία. Τι νομίζετε, έρχονται να σώσουν την κατάσταση? Μα γνωρίζουν τι συμβαίνει. Απλά πιέζουν. Πιέζουν και κερδίζουν. Απειλούν και εκβιάζουν. Και πάει λέγοντας. Αλλά δεν φταίνε όλοι αυτοί που παίζουν αυτό το παιχνίδι. Φταίει ο λαός. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε τι ζούμε. Άνοιξε ένα κατάστημα, χωρίς να θέλω τώρα να δυσφημίσω. Έτσι μπορεί να έχει το καλύτερο προϊόν αυτό το κατάστημα. Άνοιξε ένα κατάστημα που τι προσφέρει? Ψωμί με γκούντα. Έχουνε κάτι μεγάλα κασέρια, τα λιώνουνε και τα βάζουν πάνω στο ψωμάκι. Και προσφέρουνε ψωμί με γκούντα. Και κάθονται και περιμένουνε στην ουρά 40 λεπτά και μία ώρα για να φάνε ψωμί με γκούντα, ρε φίλε. Δηλαδή είναι να τρελαθείς. Πάνε ρε ζωντόβολο, πάρε ένα ψωμάκι, πάρε λίγη γκούντα, λιώσ' την και φάε σπίτι σου. Πρέπει να περιμένεις να δώσεις 15 ευρώ για το ψωμάκι και την γκούντα? Ρε πόσο θύματα είστε? Σας έχουνε μετατρέψει σε καταναλωτές? Μέχρι αηδίας. Δηλαδή δεν σκέφτεστε καν, δεν παρακολουθείτε. Δεν έχετε επαφή. Α, είναι μόδα αυτό το μαγαζί, περιμένουν κι άλλοι απ' έξω. Ας πάω κι εγώ να στηθώ να περιμένω να δώσω 15 ευρώ να πάρω ψωμί με γκούντα. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις την αντίληψη και να πεις στον εαυτό σου, ρε φίλε, σοβαρά τώρα, θα δώσω 15 ευρώ για ένα ψωμί που έχει πάνω λιωμένη γκούντα? Δεν μπορώ, είναι σαν ζόμπι άνθρωποι. Ο Καραμαλής φιλαράκι με την τώρα Μπακογιάννη, ε! Και εσείς μου λέτε είναι αντισυστημικός μαζί με τον Σαμαρά. Αγκαλιά είναι! Γελούσανε, φιλιόντουσαν, μιλούσανε. Του είπε η Ντόρα, εμένα είναι γνώμη μου να πας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και της απάντησε ο Κωστάκης, εγώ λέω να μην πας ούτε εσύ, δεν έχεις κάτι να κερδίσεις Ντόρα. Έχεις χάσει τα ηνία. Πλέον δεν κάνει κουμάντο η Ντόρα στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε νέο κόκορα στο κοτέτσι. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα όμως τώρα, η διαφθορά έχει ξεφύγει. Όταν μαθαίνεις ότι 6 εταιρείες έστησαν κολπάκι, πήραν τους διαγωνισμούς από το Υπουργείο Υγείας και υπερδιπλασιάσανε το κόστος για τη δουλειά που κάνανε, όταν βλέπεις ότι παντού υπάρχει υπερκοστολόγηση και κανένας δεν αντιδράει, μιλάμε για πλεκτάνη. Ο Άδωνης που βγήκε ο Σαλμάς και είπε κάποια πράγματα για αυτές εδώ πέρα τις εταιρείες στα νοσοκομεία, γιατί δεν πάγωσε τα πάντα? Γιατί δεν έστειλε την υπόθεση στον εισαγγελέα και βγήκε και απείλησε με μηνύσεις και δεν έκανε μηνύσεις? Και γιατί ο Σαλμάς από την άλλη πλευρά δεν έκανε και αυτός μηνύσεις? Γιατί όλοι μαζί γνωρίζουν και όλοι μαζί δεν κάνουν τίποτα. Απλά πιέζει ο ένας τον άλλον για να κερδίσουν πράγματα. Και εσείς κάθεστε και μου λέτε θα μας σώσουνε. Δεν μας σώζουνε. Συμφεροντολόγοι παρτάκηδες είναι. Και πέφτω μέσα για άλλη μια φορά όταν έλεγα ότι μετά το Σεπτέμβρη θα έχουμε εκλογές. Το έλεγα και το φώναζα ότι μετά τη ΔΕΘ θα πάει σε εκλογές. Μετά τη ΔΕΘ θα πάει σε εκλογές. Μετά τη ΔΕΘ θα πάει σε εκλογές. Γιατί 30 Ιουνίου θέλει να διορίσει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, γιατί τον Αύγουστο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και γιατί θέλει να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για να κάνει την ομιλία του και να συγκεντρωθούν από κάτω όλοι οι παλαμάκηδες. Και μετά θα πάει σε εκλογές. Επίσης έπεσα μέσα όταν έλεγα το ότι η Μαρία Καριστιανού δεν έχει καμία σχέση με τη δεξιά, ότι η Μαρία Καριστιανού είναι κάργα αριστερή. Ότι έβγαινε φωτογραφίες με τη Μάγδα Φίσα, ότι έχουν πάρει μαζί βραβείο. Ότι πήγαινε μιλούσε στον Ανταρσία, ότι έβγαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το Φαραντούρι που τότε ήταν Σιριζαίος, τώρα έβαλε πράσινη γραβάτα, πιο πριν φορούσε μπλε. Τρικολόρε πολιτικός ο Φαραντούρης. Και φυσικά και με τον Αρβανίτη. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, Ανταρσία και Μάγδα Φίσα. Πού τη βλέπετε τη δεξιά? Απλά είχε μια δικηγορίνα, τη Γρατσία. Δεν ξέρω, την έχει ακόμα? Μπορεί να τους κουβαλάει τη βαλίτσα. Η οποία είχε σχέσεις με τη Νίκη, ήταν και υποψήφια με το κόμμα Νίκη. Ξέρεις τώρα, εκκλησίες τέτοια. Την πήρε λίγο η μπάλα. Λογικό να μην είναι και τόσο ισορροπημένη ψυχολογικά μετά από αυτό που έχει ζήσει και άρχισε να έχει απόψεις άλλης φάσης. Τώρα που θα ανακοινώσει το κόμμα θα δείτε ότι το πρόγραμμά της και οι δηλώσεις της και όλα αυτά θα γέρνουν προς τα αριστερά και θα έχει για άλλη μια φορά δίκιο ο Γρηγόρης, γιατί δεν της βγήκε αυτό δεξιά. Και σου λέει έχω περισσότερο κοινό στα αριστερά. Με υποστηρίζει τώρα από ό,τι φαίνεται και ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Οπότε μια χαρά, ζάχαρη και μέλι. Δεν μας βγήκε με τους δεξιούς, πάμε στους αριστερούς. Άμα δεν τη βγήκε με τους αριστερούς, την έχω ικανή να πάει εκεί για μια πακιστανική κοινότητα. Και να αρχίσει να λέει ότι μέσα στο τρένο ήταν και κάποιοι παράνομοι μετανάστες, τους οποίους δεν τους βρήκανε ποτέ. Και όταν έβγαινα εγώ εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και έλεγα ότι τα DNA που βρέθηκαν ήταν 85. Βρέθηκαν 85 διαφορετικά DNA, όχι 57. Το 57 ήταν marketing της κυβέρνησης για να γλιτώσει τα χειρότερα. Για να μην μπλέξει με ΜΚΟ και με όλους αυτούς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Μου την πέσανε εδώ πέρα κάτι ελληνικά hoaxes. Ξαφνικά όλα τα τρολάκια στο Twitter, που επιπληρωμή είναι τα τρολάκια, άρχισαν να με βρίζουν και να με λένε συνωμοσιολόγο. Και είχε βγει τότε η κυρία Καριστιανού εδώ στο ραδιόφωνο, που τώρα πλέον δεν έρχεται. Την καλούμε και δεν έρχεται τώρα. Τότε έβγαινε και έλεγε ότι ναι, ήταν 85 τα DNA. Το ισχυρίζεται ακόμα αυτό ή άλλαξε άποψη ή την άλλαξαν άποψη? Θεωρώ ότι δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί απανθρακώθηκαν κάποιοι άνθρωποι και φέρνω σαν παράδειγμα αυτό που συνέβη με το ντρόουν στο Ιόνιο. Διότι άμα αυτό το ντρόουν είχε σκάσει στο λιμάνι, σήμερα δεν θα μιλούσανε για ουκρανικό μη επανδρωμένο βαρκάκι, γιατί το ντρόουν αυτό είναι ένα μη επανδρωμένο σκάφος. Είτε πετάει, είτε κολυμπάει, είτε επιπλέει, είτε κάνει ό,τι κάνει. Δεν θα λέγανε ότι είχε μέσα εκρηκτικά τα οποία προοριζόταν για πόλεμο. Θα λέγανε ότι πάτησε μια νάρκη το λιμενικό ή ότι φταίνε οι ψαράδες οι οποίοι ρίχνουν δυναμίτες για να ψαρέψουνε, ή η βάρκα που έχει μετασχηματιστεί Siemens και μπάγκερ και έχει έλαια σιλικόνης. Αυτά θα έλεγε η κυβέρνηση. Μήπως τελικά στο τρένο υπήρχανε όπλα, υπήρχανε βόμβες, υπήρχε κάτι που πήγαινε στον πόλεμο? Ρωτάω, δεν γνωρίζω. Γιατί περίεργο μου φαίνεται. Ή τελικά ήταν χημικοί διαλύτες για τα λαθρέα καύσιμα? Θα μάθουμε ποτέ από τι προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα? Όχι. Γιατί δεν υπάρχει στη δικογραφία και γιατί δεν θα μας πει ποτέ κανένας τι έχει συμβεί. Οπότε σε αυτή την υπόθεση βάλτε ένα ερωτηματικό μεγάλο, όπως ερωτηματικό βάζετε και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως ερωτηματικό βάζετε σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και ό,τι έχει γίνει κατά τη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν παίρνουμε απαντήσεις. Δυστυχώς. Και μιας και μιλάμε για τα Τέμπη, όσο ο Ρούτσι ήτανε στη Βύση με τον Καρβέλα και πίνανε ποτάκια, ο Νίκος ο Πλακιάς πήγε στους Μετάλλικα. Και οι Μετάλλικα παίξανε. Και τρύπες παίξανε και ζορμπά παίξανε. Και δικαίωμά του είναι να πάει. Δεν θα πω εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους πώς θα ξεπεράσουν αυτό που πάθανε. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά δεν γίνεται να κατακρίνεις τον άλλον και να λες «Α, δες τον, α!» Που εγώ τον κατακρίνω, αλλά δεν πήγα δεξιά και αριστερά και εγώ δεν βρίσκομαι σε αυτή τη δύσκολη θέση βέβαια. Αλλά είναι φοβερό να λες ότι δες τι κάνει αυτός, είναι ανήθικο αυτό που κάνει και να κάνεις εσύ το ίδιο. Τότε είναι σαν να λες τον εαυτό σου ανήθικο. Έχουμε μια νοοτροπία συγκεκριμένη εδώ στην Ελλάδα, που βλέπουμε τα λάθη των αλλών και τα δικά μας λάθη δεν τα βλέπουμε. Σίγουρα αυτό αφορά και το Βενιζέλο.
0: Ο Βενιζέλος, ο οποίος στη Σκόπελο, πώς έχτισε σπίτι στην πλαγιά, ένας θεός ξέρει. Πώς καρφίστηκε αυτό το νόμο περί ευθύνης υπουργών, ένας θεός ξέρει. Γιατί ο Βενιζέλος είναι αυτός που έφερε το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Δηλαδή να μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν χωρίς να έχουν ευθύνη. Χωρίς να τιμωρούνται βασικά. Έφερε τον ένφια για να πληρώσουν το Δέλτα Νιτάφ. Κανένας δεν ξέρει που πήγαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. 2,5 δις. Μήπως τα έδωσε για να σωθούν οι γερμανικές γαλλικές τράπεζες και οι ελληνικές. Μήπως να ψαχτείτε να δείτε τι ακριβώς έχουν κάνει οι Πασόκοι που βγαίνει τώρα ο Ανδρουλάκης και μας το παίζει ιστορία. Ανδρουλάκη αγόρι μου όμορφο. Τράβα να χορέψεις εκεί πέρα. Καραπεντοζάλι. Τράβα ρε αγοράκι μου τώρα, σε παρακαλώ να πούμε. Βγήκες τώρα να μας πεις ότι το Πασόκ δεν φταίει σε τίποτα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Και πιο πολύ φταίει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Πιο πολλά χρόνια έχουν κυβερνήσει. Έτσι. Απλά ο Τσίπρας πρόλαβε μέσα σε 4 χρόνια να ξεπουλήσει την ιστορία, να ξεπουλήσει τον ΟΣΕ, να ξεπουλήσει. Πού να τον αφήναμε και περισσότερο τον Τσίπρα. Δεν θα έμενε τίποτα. Εδώ αυτός είναι ένας αγώνας, ποιος θα ξεπουλήσει πρώτος. Αυτό κάνουνε. Νεοδημοκράτες, Πασόκοι και Σιριζέοι στον πολιτικό στίβο αγωνίζονται ποιος θα εκλεγεί για να τα ξεπουλήσει όλα πρώτος και να γίνει πιο πλούσιος. Και πού είστε ακόμα? Κατεβάζει και το γιο του ο Μητσοτάκης υποψήφιο. Βέβαια. Τι, νομίζατε έτσι εύκολα να ξεμπερδέψετε? Κάποιοι λένε φτάσαμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα που θα φύγουν οι Μητσοτάκηδες από την Ελλάδα. Και ακούει αυτή την είδηση ότι κατεβαίνει υποψήφιος ο γιος του και ότι θα πληρώνει. Κατά πάσα πιθανότητα θα πέσει γραμμή στο κόμμα. Και θα πληρώνει ο ελληνικός λαός το γιο του σαν βουλευτή. Και τρελαίνονται, φεύγουν σε Σκωτίες, φεύγουν σε Σουηδίες, φεύγουν σε Δανίες. Ο άλλος σου λέει τέλος. Θα πάω να γίνω Βίκινγκ. Ο άλλος σου λέει θα πάω να γίνω Άραβα στο Ντουμπάι. Τι να κάτσω να κάνω εδώ πέρα, να βλέπω τους Μητσοτάκηδες. Να γίνονται ζάμπλουτοι όσο πεινάνε οι Έλληνες. Και εννοείται ότι οι κομμουνιστές στηρίζουν το σύστημα. Δεν είδες με το που ήρθε η Λάουρα Ικοβέση και άρχισε να τους πιέζει, η πρώτη που βγήκε μπροστά ήταν η Κανέλη. Η πρώτη που βγήκε μπροστά ήταν η Κανέλη να υποστηρίξει την κυβέρνηση. Τόσο καιρό η Κανέλη δεν έβγαζε άχνα. Βγήκε μια φορά στο Χατζηνικολάου να πει ότι θέλουμε άλλες 5 σαν την τώρα Μπακογιάννη. Και μετά την ξαναείδαμε να τους υποστηρίζει και να λέει ότι εντάξει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί και είναι πάρα πολλά τα παραρτήματα του συστήματος. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι το παίζουν αντισυστημική, ξαναλέω, και δεν είναι. Τους εκμεταλλεύονται, τους χειρίζονται και τους βάζουν να κάνουν πράγματα σε συγκεκριμένες στιγμές για να μπορούν να παίξουν το παιχνιδάκι τους και να έρθουν για τρίτη τετραετία. Δεν τους φτάνουν αυτές οι δύο τετραετίες, θέλουν και τρίτη. Και αξιοποιούν ό,τι πιόνια έχουν. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιοι είναι πιόνια τους. Είναι πολλοί αυτοί που είναι πιόνια τους. Δεν πάει το μυαλό σας. Δεν πάει το μυαλό σας το ποιοι φοράνε μάσκα. Πραγματικά δεν πάει το μυαλό. Θα πέσετε από τα σύννεφα. Αργά ή γρήγορα οι μάσκες πέφτουνε. Και αν δεν πέφτουνε, είπαμε, θα τους συστραβήξουμε εμείς. Με όλους αυτούς τους διορισμένους που έχουνε. Με όλους αυτούς που έχουνε παρεδώσει και βγαίνουν σαν σας λένε. Τις αρλούμπες τους. Τις αρλούμπες τους σας λένε. Και τους πιστεύετε, δεν τρέπεστε λιγάκι εσείς? Τόσο μυαλό έχετε. Τόσο μυαλό έχετε. Ο Τζαβέλας δεν είδε τι βγήκε και δήλωσε. Σας κοροϊδεύουνε, ρε, μέσα στα μούτρα σας. Βγήκε ο Τζαβέλας, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αυτός ο εισαγγελέας που βγήκε σύνταξη, εφόσον έκανε αυτό που του ζητήσανε, βγήκε σύνταξη. Άφησε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών και το βγάλαν στη σύνταξη. Αυτό είναι. Αυτό είναι εισαγγελέας. Εξυπηρετείς, να πούμε, την κυβέρνηση και μόλις την εξυπηρετήσεις, σε βγάζουν στη σύνταξη. Τι καλύτερο. Λέει ο Τζαβέλας, παρακολουθούσανε, λέει, και το Φουρθιώτη μέσα από το Predator, άρα δεν πρόκειται για πολιτικό σκάνδαλο. Άκου τώρα, επειδή παρακολουθούσαν και τον Φουρθιώτη, δεν πρόκειται για πολιτικό σκάνδαλο. Ναι, να πούμε ότι παρακολουθούσαν και τον οικονομικό εισαγγελέα, κύριε Τζαβέλα. Αυτό γιατί το κάνανε? Για ξεκάρφωμα? Για να μην το καταλάβει ο Φουρθιώτης? Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον κύριο Γεραπετρίτη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον κύριο Γεραπετρίτη. Για τον κύριο Γεραπετρίτη. Τζαβέλα, άσε τον πρόλογο. Αυτά τα πιστεύουν κάτι λάχανα. Δεν τα πιστεύει ο αφυπνισμένος ελληνικός λαός. Αυτά τα πιστεύουν κάτι χυμισμένοι, οι οποίοι ακόμα βαράν παλαμάκια και φωνάζουν και τσιρίζουν και λένε νάτος, αυτός θα μας σώσει, ο άλλος θα μας σώσει, ο παράλληλος είναι εδώ, έρχεται η ελπίδα. Ποια ελπίδα, βρε, ποια ελπίδα? Ποια ελπίδα? Ποια, αν δεν υπάρχει ενότητα, αν δεν σπάει. Ποια ελπίδα? Ποια ελπίδα? Ποια, αν δεν υπάρχει ενότητα.

0: τα λέει καλά ο άνθρωπος. Για βάλε να τον ακούσουμε. Γιατί μια χαρά τα είπε, δώσ' το να.
1: Η δική μας τάση δεν θα πρέπει να είναι η απόπειρα κάποιων ανθρώπων που θέλουν να υποκαταστήσουν κάποιους άλλους για να τους πάρουν το εκλογικό ψωμί, αλλά που αδιαφορώντας για αυτούς, όσο και για τους άλλους που εκείνοι ανταγωνίζονται, να φτάσουν κάποτε στο σημείο να τους καταργήσουν κάποτε όλους. Είναι αναγκαίο λοιπόν όποιος εθνικός αγώνας να μεταφερθεί και να διαχειριστεί στην κοινωνία και όχι στην ελεγχόμενη βουλή. Στην εργασία και όχι στα τηλεοπτικά παράθυρα. Στις βιβλιοθήκες και στα πανεπιστήμια και όχι στις τοπικές οργανώσεις. Στην ελληνική φύση και στο πεζοδρόμιο όπου ελοχεύει για δράση η εθνική ψυχή και όχι στο γραφείο του κομματάρχου. Συγγνώμη, τηλεφωνικά. Όσοι ήθιστε για οικονομικούς λόγους με δίθεν εχθρούς, τάχα φίλους, προκειμένου να κλείσει παράξενες συμφωνίες την ιδία ώρα που οι άλλοι που σιγοντάρουν από κοντά στις μάτους στις κομματικές καρεκλίτσες του πολιτικού καφενείου ζητάνε να αρπάξουν και εκείνοι. Έχουμε υποχρέωση να εξοντώσουμε το φαναριωτισμό από τις τάξεις μας και να ανανεώσουμε το πολιτικό όραμα της κλεφτουριάς. Σας έχει παράξενο? Κι όμως, αυτό είναι αδέλφια. Σκοπός δεν είναι να γίνουμε σαν τους προηγούμενους.
0: Για πείτε, συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε? Τι λέτε? Όταν σας ρωτάνε ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η λύση, τι πιστεύετε? Έχετε κάποια σωστή πηγή ενημέρωσης? Ξέρετε τι πρέπει να απαντάτε? Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Αυτή είναι η απάντηση. Εκεί θα βρεις την αλήθεια, φίλε μου, για όλους και για όλα. Λοιπόν, επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Ηρακλή Νύκταρη να μιλήσουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει στην πολιτική σκηνή, στην Κρήτη, αλλά και με όλους αυτούς εκεί πέρα έξω που το παίζουνε μαγιά, ενώ στην πραγματικότητα είναι εφετζίδες. Δεν πατάτε κουμπάκια, δεν κουνιέστε. Εδώ είμαστε, πάμε, πάμε. Τι εννοείται, ρε Νικομανόλη, Νύκταρη θα βάλεις τώρα, αφού πάμε δεύτερη ώρα με Νύκταρη, είπαμε. Και επειδή ήταν και η γιορτή της μητέρας, το μάνα μου μην κλαις, γιατί κάτω στην Κρήτη δεν έχει σταματήσει να κλαίνε. Οι γυναίκες δεν έχουν σταματήσει να κλαίνε, πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά. Τζάμπα χάνονται μικρά παιδιά, τζάμπα τα Ελληνάκια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην Πάτρα μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες προερχόμενους από το Νεπάλ. Το γεγονός οδηγεί σήμερα το κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, που μεταβαίνει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για διαβουλεύσεις. Αποκαταστάθηκε εν τέλει βλάβη στον αγωγό της ΔΕΙΑΠ στο Γλάφκο, σύμφωνα μάλιστα με νεότερες μετρήσεις του Τμήματος Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών.

0: ανδρών εμφανίζονται καθαρές για κολύμβηση και εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Η δειγματοληψία έγινε την περασμένη Δευτέρα σε 22 διαφορετικά σημεία και κανένα δεν βγήκε απαγορευτικό. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν λάβει και μελετούσαν την απάντηση της Τεχεράνης στο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που έβαλε στο τραπέζι ο Ουάσιγκτον. Παίζουν παιχνίδια μαζί μας εδώ και 43 χρόνια. Σύντομα δεν θα γελούν, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει ιτηθεί και το ξέρει, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει ότι τίποτε δεν τελείωσε με το Ιράν, πρέπει να τους πάρουμε το ουράνιο. Από την άλλη, ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι το Παρίσι στηρίζει μια συντονισμένη διεθνή προσέγγιση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας με συμμετοχή και του Ιράν. Οι δηλώσεις Μακρόν ήρθαν μετά τις απειλές της Τεχεράνης περί άμεσης και αποφασιστικής απάντησης σε ενδεχόμενη ανάπτυξη γαλλικών ή βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ξεκίνησε χθες η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που ξέσπασε ο Χανταϊός. Ο Έλληνας πολίτης 70 ετών μεταφέρθηκε με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση C-130 της πολεμικής αεροπορίας μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα. Από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οδηγήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου και τέθηκε σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ, οδηγώντας σε απεργιακό κλειό την Τετάρτη 13 Μαΐου. Οπότε αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία του δημοσίου και βασικών υπηρεσιών όπως εφορίες, σχολεία και νοσοκομεία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.
1: Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπι. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166 κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: καταφύγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το Τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
6: 50 χρόνια Μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
8: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία. Δεν αναφέρομαι στο κόμμα. Ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν. Όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε. Και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και με τα δικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί, τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

0: 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
3: Ράδιο όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής έχω τον κύριο Ηρακλή Νύκταρη. Καλησπέρα κύριε Νύκταρη.
4: Γεια σου Γρηγόρη. Τι γίνεται?
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Όλα καλά, όλα καλά.
3: Κύριε Νύκταρη, εδώ πέρα αποκαλύπτονται σοβαρά πράγματα. Ο ελληνικός λαός αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι υπάρχει μια περίπτωση να υπάρχουν αρκετοί κουμπαράδες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και αναρωτιέται και λέει, τι γίνεται ρε παιδί μου, μήπως πέφτουμε κάπου έξω, μήπως δεν έχουμε μάθει όλη την αλήθεια?
4: Άκου Γρηγόρη, για αυτό το θέμα μπορώ να μιλώ 8 μέρες και 8 νύχτες. Δεν μπορεί κανείς να με διαψεύσει για το θέμα των κουμπαράδων, μιλάω τώρα. Αν θέλω να μιλήσω, ξέρω και την τελευταία τρύπα και το τελευταίο κουμπαρά και το τελευταίο κόψι μπάγκερ και το τελευταίο ότι υπάρχει και τον τελευταίο ταινίστα, για να σε πάω έτσι.
3: Και τραγουδιστή και ταινίστα και τραγουδιστή.
4: Ό,τι θες ξέρω, δεν υπάρχει κάτι που να μην το ξέρω. Απλώς δεν μιλάω. Είναι τέτοιο το σύστημα τόσα χρόνια στη νύχτα που τυχάνει να κολλιόμαι με όλους τη showbiz της Ελλάδος.
3: Ναι.
4: Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πω κάτι εγώ και να βγει να με διαψεύσει. Αν πραγματικά.
3: Υπάρχουν δηλαδή κάποια συγκεκριμένα κυκλώματα δηλαδή και κάποιοι...
4: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν τέτοια γκέτο από κάτω και τώρα που θα μ' ακούνε πολλοί επώνυμοι θα καταλάβει. Υπάρχουν τέτοια γκέτο από κάτω που μόλις πας να το πειράξεις έρχεται το γκέτο της Βουλής και το καλύβει.
3: Άρα αυτοί οι δύο οι κρίκοι συνδέονται.
4: Δεν άκου. Showbiz. Θα σου πω ένα παράδειγμα και ας σε βγουν να με διαψεύσουν. Που απλώς επειδή σε έφερες την κουβέντα στο λέω έτσι. Θυμάσαι όταν ο Σάκης ο Ρουβάς έβαλε τη βούστα και ξεσκόπηκε η Ελλάδα και λέει γιατί έβαλε ο Σάκης ο Ρουβάς, ξέρεις για ποιο λόγο έβαλε τη βούστα ο Σάκης ο Ρουβάς?
3: Γιατί?
4: Για να κάνει το κέφι στην κυβέρνηση. Έτσι προωθείται η ατζέντα της κάθε κυβέρνησης. Τον επιβάλλανε το κράτος να βάλει τη φούστα για να κάνουν αυτοί που κάνουν αυτό τώρα με τα παιδιά και με όλο αυτό το σύστημα.
3: Και με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Δηλαδή αυτό ήταν το έναυσμα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
4: Εγώ λέω πράγματα πραγματικά.
3: Καταλαβαίνω.
4: Εσύ καταλαβαίνεις, αλλά θα καταλάβουν ανθρώποι τι λέω. Εγώ προκαλώ όποιος θέλει showbiz, όποιος θέλει, επώνυμος, γκέι, επειδή κολλούμε με όλους. Έχει τρομερά καλά παιδιά. Άλλοι θέλουν αυτά που λέω να βγει να με διαψεύσει ένα. Όποιος γουστάρει.
3: Ναι.
4: Όποιος θέλει. Απλώς επειδή είπες για αυτό το πράγμα, σου λέω. Γιατί όλοι λένε η ατζέντα ποια είναι και τι είναι το θέμα. Εγώ ξέρω τότε που σε επιβάλλανε στο Σάκη το Ρουβάς, όσοι είναι στη showbiz, να βγει να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ήθελα να το κάνει ο Σάκης. Απλώς είναι η ατζέντα της κάθε κυβέρνησης όταν θέλει να περάσουν κάτι και λένε ποιο θα βάλουμε τώρα να το κάνει. Τον Αργυρό, τώρα θα βάλουμε τον Αργυρό. Σου τα λέω όπως είναι, για να καταλάβουν πώς είναι το ταλαβέρι και πώς γίνεται η πολιτική της ατζέντα που θέλει να περάσει.
3: Χρησιμοποιούν δηλαδή πολλές φορές κάποιους καλλιτέχνες.
4: Ακριβώς Γρηγόρη, όποιον δημιουργούν αυτοί για να κάνουν αυτό που θέλουν.
3: Επίσης, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά πρέπει να προσθέσω κάτι ακόμα. Αυτούς τους καλλιτέχνες που τους χρησιμοποιούν σε εισαγωγικά για να κάνουν κάποια πράγματα, φυσικά τους βοηθάνε κιόλας να ανέβουν πάρα πολύ ψηλά για να κάνουν καριέρα.
4: Σε αυτό το πράγμα είμαι μέσα 100%. Σε όλο το καλλιτεχνικό θέμα δεν μπορεί να με διαψεύσει κανένας. Όλοι οι επιχειρηματίες της Ελλάδας είναι φίλοι μου. Όλα τα μαγαζιά, γιατί είχα και εγώ πάρα πολλά μαγαζιά. Όλοι οι τραγουδιστές κολλιούμε με όλους. Δεν πάνε να είναι γυναίκες, δεν πάνε να είναι άντρες. Ξέρω ποιοι είναι οι αριστεροί που λένε δεν με ενδιαφέρει η αριστερά. Ξέρω ποιοι είναι οι φασιστοειδείς. Ξέρω ποιοι είναι οι κεντρώοι. Ξέρω ποιοι είναι. Όλο το σύστημα κολλιούμε υποχρεωτικά.
3: Ναι.
4: Απλώς. Επειδή με όλους δεν θέλω να μιλάω και δεν θέλω να
3: κουβεντιάσω. Καταλαβαίνω.
4: Ξέρω ακριβώς από πού ξεκινάει και πού τελειώνει.
3: Βλέπω ότι αρκετούς τραγουδιστές θα τους κατεβάσουν και υποψήφιους βουλευτές. Δηλαδή μαθαίνω κάποια ονόματα. Μαθαίνω λίγο Αργυρός, λίγο Ρέμος, λίγο βλέπω ηθοποιούς όπως είναι ο Μπέζος. Βλέπω ότι γενικά από τον καλλιτεχνικό χώρο και από τη showbiz θέλουν να αξιοποιήσουν και κάποια πρόσωπα για την πολιτική.
4: Εγώ δεν θέλω, επειδή με όλους αυτούς που είπες είμαι φίλος, με όλους όμως δεν υπάρχει κανένα. Εγώ λέω σαν Ηρακλής, τους προτείνω να κάτσουν στα Αυγάντωνα.
3: Ναι.
4: Μην προσπαθούν να καταστρέψουν την Ελλάδα. Εάν μπορούσα πραγματικά αν μπορούσα να σώσω την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και να πω γιατί μόνο αλήθεια θέλω να λέω, δεν θέλω να λέω ψέματα να λένε γιατί λένε αυτό, λένε το άλλο. Εγώ ό,τι σου λέω, όποιος έχει τη δύναμη και το θάρρος να με καλέσουν σε μια εκπομπή τηλεοπτική και να καλέσουν 10 άτομα και να με καλέσουν εμένα σε live εκπομπή, με όποιος θέλει να αντιμετωπίσουν εμένα.
3: Έτσι.
4: Εμένα δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει.
3: Αυτό είναι και το τίμιο. Όποιος θεωρεί ότι κάτι λέει λάθος ο κύριος Νίκταρης μπορεί να τον καλέσει για να του ρωτήσει τι ακριβώς έχει συμβεί.
4: Όσες εκπομπές μου έχουν κάνει και δεν τις βγάζω μετά στον αέρα τα μεγάλα κανάλια, γιατί λέω άλλα πράγματα και άλλα βγάζουν.
3: Ναι.
4: Ξέρεις τι μου έχουν κάνει.
3: Δεν τους συμφέρει, δεν τους συμφέρει προφανώς αυτά που λέτε.
4: Ακριβώς. Μόλις λέω πράγματα, λέω τι είναι η εκπομπή, γι' αυτό και λέω δεν θέλω να βγει η εκπομπή. Ακυρώνω εγώ τις εκπομπές. Γιατί λέω πράγματα. Δεν θέλω να κατακρίνω κανένα, δεν θέλω να κάνω τίποτα. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Όπως εγώ έχω μεταλλάξει την Ελλάδα, γιατί ξέρω πώς το πάνε οι κυβερνήσεις, πώς το πάνε να καταστρέψουν την Ελλάδα, θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός, ειδικά οι Έλληνες, πως θέλω, ούτε έχω ανάγκη κανένα, ούτε θα πεινάσω, ούτε θα διψάσω τίποτα. Πραγματικά σκέφτομαι το αύριο της Ελλάδας. Ξέρω τι θα γίνει το 2030. Ξέρω τι θα γίνει το 2040, το 50, ξέρω. Είναι απίστευτο πράγμα να ξέρω εγώ που δεν είμαι στην πολιτική, αλλά με την πείρα μου και με όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει γύρω μου.
3: Το τι θα γίνει στο μέλλον. Ναι.
4: Ξέρω τι γίνεται.
3: Αρχιτή, και τι σχέδια έχουν προφανώς όλοι αυτοί. Θέλω όμως να πάμε λίγο και στην Κρήτη, διότι μαθαίνω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα στην Κρήτη. Στην Κρήτη που τη χτυπήσανε, μπορώ να πω, όλοι αυτοί που κυβερνάνε με έναν άσχημο τρόπο, όπως φυσικά και όλη την Ελλάδα.
4: Δηλαδή μπορώ να μιλάω μαζί σου με όποιον να είναι 100 μέρες, 100 νύχτες, 100 βράδια και όλα. Άκου τώρα ένα παιχνίδι που το κάνανε στην Κρήτη, που το κάνουν τώρα. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά είναι επαγγελματίες. Τώρα τι κάνανε, βάλανε σε όλους τους κριτικούς πρόστιμους σε παιδιά 25 χρονών, 30. Τώρα που θα ακούνε την εφοβή θα καταλάβουν. Τους βάλανε πρόστιμο έτσι γιατί γουστάρουνε. Για τις επιδοτήσεις και δεν ξέρει κανείς για ποιο λόγο με βάλει. Μπλοκάρουν τους λογαριασμούς στον ανθρώπο. Αυτό το λέω πάλι δημόσια, είναι για ψήφο. Δηλαδή, να αρχίσουν να παίρνουν τους πολιτικούς, να τους ξεμπερδέψουν για να τους ψηφίσουν. Ναι. Αυτά είναι παιχνίδια του σκότους, του βαθύ.
3: Ναι, προσπαθούν δηλαδή, τους βάζουν ένα πρόστιμο για να πάρει μετά άλλο τηλέφωνο και να πει σβήσε μου το πρόστιμο, να είναι υποχρεωμένος και να πάει να τους ψηφίσει.
4: Ακριβώς, επειδή στην Κρήτη δουλεύει πάρα πολύ αυτό το πράγμα και το λέω στην εκπομπή σου και εγώ θέλω να το πω και πιο βαθιά, πρέπει η κριτική, επειδή ξέρω τι ήμασταν, ξέρω πώς σκέφτονται όλοι, ξέρω τα πάντα, πρέπει αυτό το πράγμα δηλαδή να πάνε στην κάλπη και να τους ταπώσουν, να τους ξαφανίσουν. Εκμεταλλεύονται το φιλότιμο, το κριτικό και την αντροσύνη που έχουν και το τέτοιο, όπου του βολεύει τα πάντα πράγματα. Δηλαδή τώρα τι λένε.
3: Πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βάζουνε.
4: Βάζουνε, ναι. Δηλαδή οι ίδιοι που έκαναν αυτό το πράγμα, που πέρανε τα οικότατα και πήγανε στη Χίο, στη Μικυλίνη, στην Κλάφη, στην Κομωτινή, παντού, οι ίδιοι που τους δώσανε τα οικότατα, η περιφέρεια, τώρα έρχεται η ΑΕΔΕ, το κράτος, και του βάζει πρόστιμο και του λέει αν δεν πληρώσει 5.000. Μπλοκάρουν τους λογαριασμούς.
3: Άντε τώρα, μπλέξαμε με αυτούς.
4: Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να το δουν αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει. Εμένα με παίρνει πάρα πολλοί κόσμος και μου λέει αυτό το θέμα. Είναι παιχνίδι για να επηρεάσουν τον κόσμο. Γιατί βγάλανε. Την Κρήτη βγάλανε δημοσκόπηση που δεν τη λέει κανείς. Η Νέα Δημοκρατία έχει 20%. Από 60 που είσαι. Γιατί τα λένε.
3: Γιατί μάλλον παίζει το Μαξί μου ένα βρώμικο παιχνίδι. Εγώ αυτό βλέπω. Ας και το ότι χρησιμοποιούν διάφορες υπηρεσίες, χρησιμοποιούν και διάφορους ανθρώπους που είναι σαν πιόνια για να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία.
4: Και αυτό θέλω να πω κάτι. Και δεν θα με ακούνε και οι βουλευτές της Κρήτης, του Πασόκ, του Αντρουλάκη και όλοι. Γιατί κολλούμε με όλους. Με τον Αντρουλάκη στο σπίτι, με τον πατέρα του. Είμαι με όλους. Δεν υπάρχει κανείς που να μην έχω έτσι. Γιατί δεν το σηκώνουν αυτό το πράγμα στον αέρα τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν του βολεύει κανένα. Δεν το σηκώνουν. Είναι ίδιο παιχνίδι. είναι, παίζει, δηλαδή το Πασόκ μπαίνει στη Νέα Δημοκρατία το παιχνίδι, μπαίνει στην ΑΕΔΕ. Από πού μέχρι πού η ΑΕΔΕ βάζει πρόστιμα χωρίς να λήξει κανένα, χωρίς να κάνει τίποτα.
3: Εντάξει, το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία αδελφοποιημένα σωματεία είναι να πούμε. Β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι το Πασόκ. Όλα αυτά τα χρόνια, άμα δούμε τη Διαματοπούλου, άμα δούμε διάφορους ανθρώπους, ποιος. Η μισή είναι Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Νύκταρη. Ποιο να πάρουμε, τον Υπουργό Δικαιοσύνη, στο Φλωρίδη, ποιον θέλετε, τον Κερίδη. Έχει πολλούς. Το Λοβέρδο, όλοι Πασόκοι είναι αυτοί που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, συμμητικοί.
4: Μα εγώ στη Νέα Δημοκρατία που είμαι από τη μέρα που γεννήθηκα. Στο πατριωτικό τη δεξιά τη. Εγώ είμαι πατριώτη. Εγώ δεν ξέρω τι πάνε να πει το αριστερό αυτό που λένε αυτοί στο μυαλό των και το δημιουργούν όπω γουστάρουν. Εγώ είμαι Έλληνα πατριώτη. Πιστεύω στην ελληνική οικογένεια αυτοί προσπαθούν να μα υπεράσουν. Όχι, ο αδεξιό τι είναι, τι ο αριστερό. Εγώ δεν ξέρω. Εμένα ποιο είναι ωραίο που κάθομαι και του μιλάω. Δεν με νοιάζει, δεν είναι και αριστερό και δεξιό και τίποτα. Με ενδιαφέρει να είναι Έλληνα.
3: Ναι, αυτοί όμω είναι ανθέλινε. Αυτοί είναι ανθέλινε όλοι.
4: Μα αυτό το πράγμα λέω εγώ. Εγώ έχω πει να ψηφίσουν ανθρώπους, σας είναι περιπτεράδες, σας είναι μπακάλιδες, σας είναι μανάβιδες, σας είναι ψαράδες, να βγουν να σώσουν την Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξαναψηφίσουν αυτό το σύστημα. Γι' αυτό σου μίλησα προηγουμένως για την ατζέντα που χρησιμοποιούμε το κάθε κόμμα και του κάθε ένα. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τώρα, ας πούμε, λέω παράδειγμα τον Αργυρό, ή να πω τον Ιακωβίδη, ή να πω τον Νίκο τον Οικονομόπουλο, ή να πω τον καθένα. Με όλους είμαι φίλος. Είμαι
3: ναι, αλλά τους χρησιμοποιούν οι εξουσιαστές, αυτό λέτε.
4: Ναι, αλλά αυτοί δεν πρέπει να μπαίνουν στο τρυπάκι. Και αν μπαίνουν, πρέπει ο κόσμος να τους κάνει. Και ο Αντώνης, αν μπει ο Ρέμος, θα κάνει μεγάλο λάθος.
3: Μα να σας πω τώρα και κάτι. Λοιπόν, εδώ πέρα, όταν ναι. Βλέπουμε τον Χατζηνικολάου, παράδειγμα φέρνω. Ο Χατζηνικολάου, ο οποίος είχε κάποια χρέη. Τα διαγράψανε. Βλέπουμε τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος είχε κάποια χρέη. Ένα λησβερίσι το είχε με την κυβέρνηση, πιθανότατα να τα διαγράψανε τα χρέη. Όταν υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο παρεδώσε, μετά είναι και υποχρεωμένος να κάνει αυτά που του λένε.
4: Άκου, Γρηγόρη, φίλε μου, ξέρω τόσα πολλά που δεν υπάρχει ταβάνι.
3: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά και ο κόσμος που ενημερώνεται πρέπει να κατανοήσει ότι στην πολιτική όλα είναι παρεδώσε. Παίρνουνε, κερδίζουνε ή τους διαγράφουνε χρέη ή τους κάνουνε ρουσφέτια και μετά πρέπει να τα αποδώσουνε.
4: Εγώ επειδή μίλαγα με πρωθυπουργούς, είχα σχέση ακόμα και με τον ίδιο τον Παπαντρέου και με τη Δήμητρα Τηλιάνη, λέω και τα ονόματα που μπορούν να τα διαπιστώσουν όλα. Και με το Πασό και με την Νέα Δημοκρατία είχα τόσο δυνατή σχέση που δεν μπορεί να πιστέψει άνθρωπος. Άνθρωπος, αλλά υπάρχουν ζουν άνθρωποι και μπορούν να το βεβαιώσουν
3: ναι.
4: Σε ένα δευτερόλεπτο.
3: Ωραία.
4: Αυτά που εγώ άκουγα. Του 90 που μαλώνανε γίνονται τώρα. Που δεν μπορούσαν να τα γιατί υπήρχαν πατριώτες που δεν αφήναν να τα κάνουν και από εδώ σε έχω, από εκεί σε έχω, έρχονται τώρα και τα κάνουν αυτοί που είναι παιδιά του, που είναι ξαδέρφια του, που είναι γόνια του, που είναι όλα.
3: Άρα από τη μία πλευρά είναι ο κύκλος της showbiz, από την άλλη πλευρά είναι ο κύκλος της πολιτικής και μετά έρχεται και ο κύκλος της νύχτας. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε για παράδειγμα το Μοσχούρι, το Στεφανάκο, βλέπουμε τον Καραϊβάς, βλέπουμε κάποια πρόσωπα
4: συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει κανένας από όλους και από αυτοί που είναι πεθαμένοι που μιλάς που εγώ να μην τους ήξερα. Με όλους είχα σχέση. Μέχρι εκεί που πρέπει να έχω. Με όλους όμως.
3: Υπάρχει πολιτική κανένα. Παρέμβαση στη νύχτα όμως.
4: Μα κάνεις πλάκα τώρα, Γρηγόρη. Μα κάνεις πλάκα. Τι είμαι εγώ, κανείς θεσινός είμαι.
3: Προφανώς και ξέρετε. Εφόσον ξέρετε λοιπόν, να μας πείτε ότι η αλήθεια η ομή είναι για να ξέρει και το ακρατήριο το ότι η πολιτική έχει σχέσεις με τον υπόκοσμο.
4: Γρηγόρη, εγώ παιδί μου είναι στα πράγματα μέσα και όλα χρειάζονται και όλα υπάρχουν ανάμεσα. Εγώ έχω αποχωρήσει τώρα 25 χρόνια από τη νύχτα. Δεν μπορεί, δεν έχει κανείς τα κότσια, το λέω δημόσια. Τα κότσια, με καλέσουν οι υπουργοί δικαιοσύνης, με καλέσουν οι εισαγγελείς, τα ρεπάγουα, με καλέσει οι πρωθυπουργοί όλα να έρθει να τα διαψεύσει με ένα τετατέ. Ναι. Όποιος έχει τα κότσια να έρθει, απλώς δεν μπορώ να μιλήσω.
3: Ναι, δεν κατανοητό, μπορώ. Κατανοητό.
4: Τα λέω με τέτοιο τρόπο μέχρι εκεί. Ναι, αλλά αν θέλουν πραγματικά όλοι αυτοί να έρθουν να κάτσουν μαζί μου σε ένα δωμάτιο, γιατί δεν θέλω να σπείρω διχόνια ή να σπείρω κάτι, θα τα πάρω μαζί μου στον άλλο κόσμο. Κατάλαβες θέλω να σου πω.
3: Όχι, τώρα χτύπα ξύλο. Λοιπόν, βλέπω όμως ότι εδώ πέρα ναι. Αναρωτιούνται πάρα πολύ αν εκβιάζονται πρόσωπα. Γιατί αρκετοί έχουν καιρό βίντεο, έχουν εκεί πέρα και διάφορες τέτοιες καταστάσεις και σου λέει κάτσε ρε φίλε. Απ' τη μία τους διαγράφουν χρέη, απ' την άλλη έχουν ρουσέτια, απ' την άλλη τους κρατάνε από ροζ βίντεο ή από διάφορα άλλα. Τι γίνεται τελικά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άποψη ή όλους τους χειραγωγούν.
4: Εγώ έχω 100 ροζ βίντεο. 200. Αυτά απαγορεύεται να τα δείχνουν. Το κατάλαβες. Έχω 200 ροζ βίντεο, 500, ούτε ξέρω πόσα έχω. Για όλους. Εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανείς στους ομπείς. Αν το λένε Φουρλιώτη, αν το λένε. Ό,τι θέλει. Όποιος είναι που να μην.
3: Να μην έχει, ας πούμε, κάποια έχω πράγματα τέτοια.
4: Όχι, που να μην έχω εγώ επαφή με αυτούς όλους.
3: Αλλά μην όλους.
0: Η ώρα είναι 2:30.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: να μην το πούνε.
1: Θα το μυαλό εκεί μέσα στο σχολείο, θα τους μπροκώσω το μυαλό. Θα τον μπροκώσω και δεν θα πάρω και ποτέ πίσω αυτά που λέω. Άκου, η θανατική ποινή, όσοι είναι με παιδιά κάνουνε, πρέπει να την επιβάλλουνε στην Ελλάδα. Ναι. Για τα παιδιά.
0: Να τελειώνουμε με αυτούς όλους.
1: Ναι. Και δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να πούνε για μένα και ό,τι και να κάνουν.
0: Αλλά τι να πούνε, άμα θέλουν να σου για τίποτα. Το θέμα είναι άλλο όμως. Το θέμα είναι το ότι εδώ πέρα υπάρχει έτσι ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν στέκεται απέναντι σε τέτοιου είδους πράξεις. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές παραδείγματα, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Έχουμε δει όμως παραδείγματα στα οποία κάποιοι παρενοχλούσαν σεξουαλικά παιδιά και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δηλαδή, αν έχετε η κυβέρνηση και αυτό το σύστημα, όλους αυτούς τους ψυχανόμαλους, τους άρρωστους.
1: Γρηγόρη, τι λέω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βγουν περιπτεράδες μπακάλιδες, να πάνε να ψηφίσουν μια για πάντα και να πούνε φανερά στη Βουλή μέσα. Άκου, εγώ λέω πράγματα που δεν τα λέει κανένας στη Βουλή. Να βγουν στη Βουλή και να πούνε: θέλουμε να ψηφίσουμε θανατική ποινή για τα παιδιά. Να δούμε ποιοι είναι οι παιδεραστές και ποιοι δεν είναι. Με μία κουβέντα.
0: Ναι, αυτό για να γίνει όμως πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Πιστεύετε ότι υπάρχει ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη?
1: Άκου, εγώ για μένα αυτή τη στιγμή, για αυτή τη στιγμή, αν πολεμώ για την Νέα Δημοκρατία και για όλο αυτό το πράγμα, θέλω. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που θέλω να γίνει με το που αλλάξει η κυβέρνηση ή αλλάξουν, γίνουν οικουμενικές κυβερνήσεις, είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να αλλάξουν τη δικαιοσύνη. Γιατί γνωρίζω για τη δικαιοσύνη. Ξέρω τόσο δυνατά που δεν υπάρχει καμάνι.
0: Και εκεί ξέρω, δηλαδή πολιτική παρέμβαση και εκεί.
1: Εσύ τι λες, Γρηγόρη? Μα είναι δυνατό? Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω εκατοντάδες δικαστικούς και αρπαγίτες, φίλους και ό,τι γουστάρει, δεν υπάρχει κανένα.
0: Ναι, άρα χωρίς να δείξει η κυβέρνηση το τι θέλει να γίνει, δεν κάνει κανένας τίποτα σε αυτή τη χώρα.
1: Ξέρεις πόσοι έχουν παραιτηθεί γιατί δεν τους αρέσει αυτή η δικαιοσύνη, γιατί τίποτα.
0: Άρα δεν ισχύει αυτή η διάκριση εξουσιών, η νομοθετική, εκτελεστική και η δικαστική εξουσία που πρέπει να είναι ανεξάρτητες και η μία να κυνηγάει την άλλη. Έχουμε εδώ πέρα να πούμε, να το πω έτσι απλά και ελληνικά, και συγγνώμη για την έκφραση μεσημεριάτη, έχουμε τον Ταβά που τους ελέγχει όλους και τους κάνει ό,τι γουστάρει και περιμένει τώρα ο Έλληνας να σωθεί.
1: Γρηγόρη, ξέρεις πόσοι δικαστικοί με έχουν πάρει εμένα τηλέφωνο και μου λένε: Ηρακλή, παιδί μου, πρόσεχε, μη λες τέτοια πράγματα γιατί θα σε σκοτώσουν. Μου το λέει η ίδια δικαιοσύνη. Στο τηλέφωνο, εμένα. Ηρακλή μου, πρόσεχε παιδί μου γιατί θα σε σκοτώσουν. Μην λες τέτοια πράγματα, δεν φοβάσαι, μου λένε.
0: Ναι, άρα κινδυνεύει όποιος λέει την αλήθεια.
1: Ναι. Εγώ, Γρηγόρη, έχω πει στη συνέντευξή μου πιο παλιά, ένιωθα να κινδυνεύω χωρίς λόγο. Ένιωθα να κινδυνεύω χωρίς λόγο. Εμένα τώρα αυτή τη στιγμή, όποιος και να με ακούει από εκεί μέσα, από τη Βουλή, ειδικά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και παρακάτω, αλλά με ξέρουν όλοι. Τι να πούνε, ο Ηρακλής λέει βλακίες. Όποιος έχει τα κότσια και τη δύναμη να με καλέσουν εμένα μέσα στη Βουλή και να μπουν από όλα τα κόμματα και από τις Νέες Δημοκρατίες όλα και να κάτσουμε σε ένα δωμάτιο να μην γράφετε τίποτα και να τους πω χίλια πράγματα να πέσουν όλοι εκεί κάτω να μην ξανασηκωθεί κανείς. Για όλα όμως. Θένε για τα ρόζ τέτοια, θένε για τα παρτουζώματα, θένε για τα τένις τους, θένε για το ένα, θένε για το άλλο. Αν θένε όμως να αλλάξουν την Ελλάδα. Εγώ, Γρηγόρη, δεν μπορώ να μιλήσω γιατί. Υπάρχει και ένα λόγο τιμής.
0: Καταλαβαίνω, ναι.
1: Υπάρχει και ένα λόγο τιμής όταν είσαι κάποιος που ήμουν τόσα χρόνια. Υπάρχει στο ποιητή.
0: Εντάξει, μπορώ... το να κρατάει κάποιος το λόγο του είναι το σωστό.
1: Ναι. Εγώ τον κρατάω, δεν μπορώ να κάνω. Αν όμως θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, εγώ πάω με ντοκουμέντα και τους δείχνω 5.000 πράγματα. Δεν θα κοροϊδεύουν τον άλλο. Δεν υπάρχει κανένας στη showbiz που να μην κολλήσουμε εγώ. Μα κανένας.
0: Καταλαβαίνω.
1: Κανένα.
0: Υπάρχουν
1: και όλοι,
0: όμως...
1: ξέρετε, μου λένε, Ηρακλή, έχεις δίκιο. Και αυτοί θέλουν να μας επιβάλλουν το άλλο. Δηλαδή, εγώ γρήγορα θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Λένε, τώρα θα κάνουν οι τρανς, θα βγουν με τα κούνια στους δρόμους να μας δείξουν πως είναι αυτό. Τότε θα βγούμε κι εμείς 500 άντρες να τους δείξουμε κι εμείς πως είναι αυτός. Δηλαδή, τι, ο καθένας πρέπει να δείχνει ποιος είναι. Πού έχουμε φτάσει, πού ήμασταν, σε τι κόσμο ζούμε.
0: Αυτό, δηλαδή, μας έλειπε τώρα να σας δούμε σε καμιά πορεία.
1: Μπράβο. Δηλαδή τώρα εμείς να βγούμε σε μια πορεία να πούμε. Εμείς είμαστε άνθρωποι, θα συνδέχουμε αυτά. Δηλαδή ο καθένας θα βγαίνει έξω να κάνει μια πορεία και λέει: εγώ θα είμαι σκύλος, εγώ είμαι γάδιαρος, εγώ είμαι μοσκάρι. Εμείς οι άνθρωποι θα δείχνουμε τα τέλη.
0: Επικρατεί η παράνοια δηλαδή.
1: Αυτό δεν το καταλαβαίνει κανείς. Αυτό δεν επικρατεί.
0: Ναι, αλλά και τι θα κάνουμε, θα γίνουμε παρανοϊκοί. Εδώ πέρα η κατάσταση έχει ξεφύγει.
1: Πρέπει να φύγουν οι αθέληνες. Να φτιάξει Ελλάδα. Δεν μπορεί τον καλύτερο λαό του πλανήτη να μας... προχθές ήταν η συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο και βγήκε όπως μίλησε για την Ελλάδα και εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την Ελλάδα. Οι ξένοι μιλάνε για μας και εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την Ελλάδα.
0: Μιας και που αναφέρετε τους ξένους τώρα, βλέπω ότι πάρα πολλοί ξένοι έρχονται και εξαγοράζουν τα πάντα. Είτε είναι Εβραίοι, είτε είναι Γερμανοί, είτε είναι Γάλλοι, Άγγλοι, Πορτογάλοι, Σέρβοι, όλοι. Εξαγοράζουν τα πάντα. Τα έχουν βγάλει όλα στο σφυρί, τι γίνεται.
1: Γρηγόρη, εγώ δεν έχω τίποτα. Εγώ έχω πει και σε άλλες μου συνεντεύξεις, έχει γίνει κρυφό δημοψήφισμα στο Ισραήλ. Δεν έχω τίποτα με το Ισραήλ. Με ενδιαφέρει που είμαστε με το Ισραήλ σαν ΕΕ. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και μέχρι πού φτάνουμε. Εκάμανε οι Ισραηλινοί, οι Εβραίοι σε όλο τον πλανήτη αναμεταξύ τους κρυφό
0: δημοψήφισμα.
1: Ναι, πού θέλουν να ζήσουν και πού είπανε. Στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στην Κρήτη και στην Κύπρο.
0: Δηλαδή, Κύπρο και Ελλάδα δηλαδή θέλουν να ζήσουν οι Ισραηλινοί.
1: Γιατί λέω ψέματα.
0: Στην Κύπρο ήδη εξαγοράζουν ολόκληρα χωριά. Στην Κύπρο ήδη θα γίνει και στην Ελλάδα αυτό.
1: Ναι, εγώ θέλω να με ακούσει τώρα να δει στη συνέχεια από κάτι. Αυτά θα καταγραφούν και να υπάρχουν να δουν. Και συνέχεια. Η συνέχεια ποια είναι. Έχουμε την ίδια σημαία με το μπλε μπλε. Θα βγάλουμε το σταυρό και μετά από 60-70 χρόνια θα είναι το Ισραήλ η σημαία. Στην Κρήτη, στην Αθήνα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ.
0: Έλα λεπτό, άρα τι λέτε, ότι θα γίνουμε το μεγάλο Ισραήλ μελλοντικά?
1: Γιατί είναι ψέματα αυτό που λέω?
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι προς τα εκεί οδεύει η κατάσταση.
1: Γιατί λέω, είναι ψέματα. Εγώ δεν είπα να είμαστε με το Ισραήλ και με την Αμερική και με τη Ρωσία, με τέτοια στην εξωτερική πολιτική. Αλλά η ατζέντα πάει σε άλλο πράγμα. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Να είμαστε με το Ισραήλ. Άλλο όμως στην Ελλάδα τι κάνουμε εμείς.
0: Με την Ελλάδα να είμαστε, κύριε Νικτάρη, με την Ελλάδα και μετά έρχονται όλοι οι άλλοι.
1: Ναι, εγώ θα πω ένα πράγμα, γιατί πολλοί Έλληνες δεν γνωρίζουν με το Ιράν. Το ξέρουν πως το Ιράν υπάρχουν πάνω από 780 εκκλησίες και δεν τους έχουν περάσει χριστιανικές ποτέ. Το Ιράν δεν έχει κάψει τίποτα και εδώ μας τα καίνε μέσα στην Ελλάδα. Αυτά γιατί τα λένε.
0: Και στην Τουρκία επίσης τα έχουν μετατρέψει όλα στην τζαμιά.
1: Εγώ ξέρω με το Ιράν πως σέβονται ακόμα το Μέγα Αλέξανδρο και τους Έλληνες και δηλώνουν και πολλοί απόγονοι των Ελλήνων και δεν το λέει κανένα, δεν λέει τίποτα, ποτέ δεν μιλάνε τίποτα. Ό, δεν ξέρω γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Εγώ όμως βλέπω πως μας φέρνουν πολιτικούς ξενόφερτους που γεννούνται εδώ 200-300 χρόνια και λέει είναι ο τάδες, να μπουν να πατήσουν για τους Έλληνες πραγματικά ποιοι είναι οι Έλληνες
0: και ποιοι δεν είναι.
1: Και ποιοι δεν είναι.
0: Είδαμε και σε αυτές τις εκλογές είδαμε και τέσσερις να ορκίζονται στο Κοράνι. Δηλαδή βλέπουμε ότι σιγά σιγά στο ελληνικό κοινοβούλιο έρχεται και ο μουσουλμάνος. Έρχονται και αυτές οι απόψεις και ιδέες.
1: Αυτό όμως πρέπει να γίνει ένας νόμος, να μην ξαναψηφίσουν οι ξένοι στην Ελλάδα, Γρηγόρη μου, για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
0: Καλά, άμα γίνει αυτό, τελείωσε η Νέα Δημοκρατία αν γίνει αυτό. Η πακιστανική κοινότητα τους στηρίζει ενεργά.
1: Άκου, Γρηγόρη, αυτά γιατί δεν τα λένε. Αυτά δεν σου λέω πως υπάρχουν μπαρδιά θεμέλια από κάτω που συντονίζουν χιλιάδες πράγματα. Χιλιάδες πράγματα. Ξέρω, δεν υπάρχει κάτι που να μην ξέρω. Απλώς τα ακούω και κάθομαι σε μια γωνιά και λέω πάλι το ίδιο. Εμένα μου στέλνουν χιλιάδες μηνύματα για όλα τα πράγματα. Έγκυρα 100% και τα διαπιστώνω. Εκτός αυτά που γνωρίζω εγώ, έχω συγχαθεί τον εαυτό μου όπως είμαι. Έχω πει κάτι άλλο. Αν η Κρήτη δεν ήταν με την Ελλάδα κράτος, το ορκίζομαι τώρα, δεν θέλω να υπάρχει. Και η Πελοποννήσου και η Πόντι που είναι από πάνω, η Πόντι με τους κριτικούς, δηλαδή πιστεύω πως κρατούν την Ελλάδα στη μέση. Παρατήρησε το να δεις πως γίνεται.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και προσπαθούν ή τους κριτικούς ή τους Πόντι να μας τα βγάλουν. Πως ήμασταν εμείς από το τέτοιο. Και ένα άλλο. 13 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο βρήκανε πως οι κριτικοί έχουν ακόμα 5.500 χρόνια το DNA το μηνοητό. Ποιο κανάλι το έπαινε?
0: Όχι, πολεμάνε τον ελληνισμό, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ποιο κανάλι είπε αυτό το πράγμα, πως υπάρχει το DNA ακόμα.
0: Το μηνοϊκό DNA, από την πρώτη φυλή, μηνοϊκός πολιτισμός ήταν τεράστιος.
1: 13 πανεπιστήμια του κόσμου, γι' αυτό τρελαίνομαι και στις
0: από το 3.000 π.Χ. έχετε κρατήσει DNA κάτω στην Κρήτη δηλαδή.
1: Και τι κάνει τώρα στην Κρήτη, η Ντόρα, που είχα τέτοια σχέση με την οικογένεια.
0: Τώρα η Μπακογιάννη εννοείται τώρα.
1: Ναι, τι έκανε. Είπαινε και κάθε λέει χωριό που δεν έχει στην Κρήτη να πάρει 5 παιδιά. Δηλαδή.
0: Τι παιδιά να πάρει, δεν κατάλαβα. Από παράνομους μετανάστους.
1: Ναι, να πάρουμε μαυράκια.
0: Από παράνομους μετανάστες, ναι, έγχρωμους δηλαδή.
1: Ναι, εμείς στο Μιλοπόταμο είναι όλες πολιτικές οικογένειες. Δηλαδή, τι δεν πει πάλι. Το πρόβλημα των Κρήτη, ξέρεις ποιο είναι, Γρηγόρη. Έχω χίλια πράγματα να πω. Χίλια. Θέλουν να την κατακτήσουν, δεν μπορούν, γιατί σου λένε τι άνθρωποι είναι αυτοί. Πώς γίνεται να είναι όλοι μαζί, πώς γίνεται να συμμετέχουν, προσπαθούν να μας μεταλλάξουν, να μπουν μέσα να εισχωρήσουν, να φέρουν διχόνια, να φέρουν πόλεμο, αναμεταξύ μας, να φέρουν πράγματα. Και σου λέει τι λαός είναι αυτός, να είναι τόσο συμπληρωμένος. Τους ενοχλεί εμάς την Κρήτη που με το που γίνει κάτι είναι όλοι μαζί. Τους ενοχλεί πάρα πολύ. Το κατάλαβε.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω βέβαια.
1: Όλο το θέμα.
0: Ναι, να αλλά έτσι όταν θα προσθέσουν σε κάθε χωριό τέτοιους ανθρώπους, και γι' αυτό δεν γίνεται μόνο στην Κρήτη, γίνεται σε όλη την Ελλάδα, να ξέρετε, και στην Κερκίνη, εδώ στις Σέρρες, τέτοια προβλήματα έχουν και σε διάφορες άλλες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα και στη Στερεά Ελλάδα. Άρα, σταδιακά πιστεύετε ότι έρχεται αντικατάσταση πληθυσμού?
1: Μα θέλει συγγνώμη, Χάτζη, δεν το καταλαβαίνει κανείς. Δεν καταλαβαίνει δουλειά. Γρήγορα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να μην έχουν ο Έλληνα να φάει εδώ και να δίνει το μεταλλάσσιο 3.000. Οι Έλληνες δεν πρέπει να ξυπνήσουν κάποια στιγμή, τόσο χάτζη είναι. Να κοπεί αυτό το πράγμα. Εγώ αύριο, αν με κάνανε εμένα κυβέρνηση, να με βάλουν, να μου πούνε πούτε, όπως τα λένε, θέλω να πάω να κάνω ένα νησί, ποιος είναι με Έλληνα. Και αυτοί που έχουν, θα τους πάω όλους εκεί, ή πάνε στον τόπο, δεν τελείωσαν. Να φτιάξουν την Ελλάδα. Τα λεφτά που δίνουν Γρηγόρη το ξένο, δεν θα τα δίνουν σε ελληνικές οικογένειες, να κάνανε παιδιά και να υπάρχει ο ελληνικός πληθυσμός. Ποιο κοροϊδεύουν. Έπα να δεις πόσα δισεκατομμύρια δίνουν. Για ποιο λόγο. Έχει δει έναν Έλληνα να του δώσουν 3.000 ευρώ. Παίρνουν έναν Έλληνα που παίρνει 3.000 ευρώ. Προσπαθούν πότε να σε χρεώσουν, να σε χρεοκοπήσουν, να διαλύσουν την Ελλάδα και να σου λέει πάρε ένα ευρώ, 3 ευρώ να ζεις, να πάρεις μια καψούλα από αυτά τα φαγητά να ζεις. Αυτό δεν είναι το σύστημα των που πάει. Πού το πάνε αυτή τη στιγμή. Αυτά.
0: Κονομάνε σε κάθε κεφάλι χρήμα.
1: Δεν
0: και τι μπλεκτάρι υπάρχει.
1: Δεν είναι αυταρχικές κυβερνήσεις. Απλώς τους χαλάει το ζουμί, δεν μπορούν να το επιβάλλουν γρήγορα το πράγμα. Και εκεί οδηγείται το κόσμο. Να υπάρχουν αυταρχικά κράτη, όποιος μιλάει να σκόπουν το κεφάλι. Δηλαδή, κάνουν μόνο νόμους για να προστατεύσουν τον κόλο τους. Και κάνουν αντινόμους για να μην πάνε φυλακή. Σε Γρηγόρη,
0: δηλαδή νομιμοποιούν την παρανομία τους.
1: Εσύ τι λες.
0: Η νομοθετική εξουσία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα φέρνει τροπολογίες και ρυθμίσεις και νόμους για να υπάρχει συγκάλυψη.
1: Να σου πω τώρα κάτι να τραβήξει. Με μένα.
0: Αυτό με έλειπε τώρα. Τι άλλο να πούμε. Πείτε το και αυτό.
1: Εγώ είμαι στον ΟΓΑ. Ασφαλίζομαι 38 χρόνια στον ΟΓΑ. Άκου τι θα σου πω τώρα, να πας στην Κεφαλικό. Δηλαδή να το ακούσουν για να δει γιατί μπουρδέλο σύστημα μιλάμε. Γιατί δεν θέλω να πω κράτο πάλι να λένε, γιατί λέει ο Ηρακλήδη.
0: Δεν υιοθετούμε τη λέξη που αναφέρατε, αλλά πάμε.
1: Δεν έχω πάει ποτέ σε γιατρό. Δεν έχω πάει ποτέ τίποτα να χρησιμοποιήσω κάτι. Και μία μέρα πάω εδώ να κάνω και μου λέει έχεις ασφαλιστικό. Λέω έχω, αλλά δεν χρειάζομαι να πληρώσω. Όχι, μου λέει θέλω να μπω. Και μπαίνει στον ΟΓΑ και δεν είχα πληρώσει τον ΟΓΑ τέτοιο και λέει δεν μπορείτε αν δεν πληρώσετε το τέτοιο. 38 χρόνια στορκίζομαι, δεν έχω ζητήσει ποτέ τίποτα. Λέω το όνομά μου, Ηρακλής Νίκα. Τι είμαι στον ΟΓΑ. Έχω και ασφάλεια στον ΟΓΑ. Έχω κι άλλες. Κατάλαβε τον μισθό.
0: Ναι.
1: Για τέτοιο μπουρδέλο κράτος μιλάμε. Δηλαδή, πεθαίνει,
0: δηλαδή λέτε ότι η τζάμπα πληρώνει ο ελληνικός λαός και δεν του παρέχουν τίποτα.
1: Δηλαδή, εγώ πεθαίνω που πληρώνω 38 χρόνια και αντί για να πάρουν από το λογαριασμό μου τα λεφτά, σου λέω ένα παράδειγμα, να το βάλουν, πάω και λέει αν δεν πληρώνει ασφαλή. Και αυτοί χρωστάνε δισεκατομμύρια. Ασφαλίζονται, κάνουν τα πάντα. Δηλαδή, εγώ πεθαίνω και ο ξένος που έρχεται εδώ πληρώνει 3.000, έχει φαρμακευτική και ο Έλληνας που ασφαλίζεται 38 χρόνια και να στέλνει μια μέρα.
0: Τίποτα, ναι. Και έχει προτεραιότητα. Ξέρετε τι ζήσαμε μια φορά στο νοσοκομείο. Ήδη ήρθε ένας παππούς, ο οποίος ήταν στη σειρά και του λέει ο γιατρός έχει προτεραιότητα ο παράνομος μετανάστης γιατί είναι 30 χρονών. Αυτός λέει θα ζήσεις, θα πεθάνεις. Τον πήρανε και πρώτο.
1: Έφερα το. Ευτυχώς είναι όλα καταγραμμένα και γελάγαμε γιατί επειδή με ξέρουν πως μιλάω και μου λένε Ηρακλή, έχεις 100% δίκιο. Δεν το πίστευα. Πήρα τον δικηγόρο μου, πήρα αυτά. Λέω τι έγινε εδώ. Δεν ήξερα. Ξέρω τι γίνεται εδώ. Και αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ό,τι νόμο θέλουν να μην πάνε φυλακή. Ό,τι νόμο να παίρνουν τα λεφτά. Όχι, χρωστούν δισεκατομμύρια, δεν τους πειράζει κανείς. Άκου, δεν θέλω τέτοιο κράτος. Γι' αυτό θα πεθάνω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ και φταίει αυτό το κράτος.
0: Ναι.
1: Αν θέλουν κράτος, θα είναι δίκαιο για όλους. Και για μένα και για όλους. Όπως με ελέγχουν, να ελέγχονται. Όλοι και να ελέγχονται τα κόμματά των και εταιρείες των. Εγώ την εταιρεία μου, άκου ένα άλλο πράγμα που είπατε σε μια εταιρεία μου, Γρηγόρη, για να καταλάβει. Πήρα από μια εταιρεία μου που είμαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, λεφτά. Άκου εδώ να τρελαθείς, υπάρχουν όλα να δεις. Και τα έβαλα σε μια άλλη μου εταιρεία για να κάνω μια εισαγωγή και τι μου κάνανε. Με μπλοκάρανε. Με τα δικά μου τα λεφτά.
0: Υπολειτουργεί δηλαδή αυτό το κράτος και κάνει ό,τι να είναι και χτυπάει χωρίς λόγο ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν. Αυτό θέλετε να πείτε για να καταλάβω.
1: Αυτό δεν λέω. Αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρει, δεν τους ελέγχει κανείς, αποφασίζουν.
0: Αποφασίζουν και διατάζουν κιόλας. Και αύριο μεθαύριο, άμα δούνε ότι δεν τους συμφέρει το αφήγημά σας ή ότι βλέπετε ότι είστε επαναστάτης ή κάτι τέτοιο, σας τυλίγουν και σε μια δικογραφία και σας στέλνουν και στη φυλακή που λέει ο λόγος.
1: Άκου Γρηγόρη, τους γράφω στο τέτοιο μου για να μην πω κάπου άλλο.
0: Ναι, να μην το πείτε.
1: Ούτε τους βλέπω πως υπάρχουν. Με έχουν βάλει 12 φορές φυλακή και είμαι 12 φορές αθώος. Όποιος τολμήσει πραγματικά τώρα και μου κάνει κάτι χωρίς να φταίω, καλιά του είναι να κρυφτεί για όλη τη ζωή όπου υπάρχει κόσμος. Ναι. Το κατάλαβες Γρηγόρη.
0: Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Άκου, να φταίω, να πληρώσω, να κάνω κάτι. Δεν κάνω τίποτα, είμαι πεντακάθαρος.
0: Και πώς θα σωθεί η Ελλάδα όμως, κύριε Νικτάρη? Τώρα εδώ πέρα ο ελληνικός λαός. Εγώ προχθές είδα έναν άνθρωπο που το βλέπω συχνά, αλλά προχθές ράγησε η ψυχή μου. Έτρωγε από τα σκουπίδια, έψαχνε στα σκουπίδια να φάει. Δηλαδή έχουν φτάσει τον Έλληνα πολίτη σε αυτή τη φάση. Και βλέπεις μετά το Χατζηδάκι, το Μητσοτάκι και όλους αυτούς να έχουν να πούμε εκατομμύρια στις τράπεζες, να έχουν ακίνητα και να χρωστάνε και παράλληλα, όπως πολύ σωστά είπατε. Και λες τι γίνεται, ρε φίλε? Ο άλλος μια φέτα ψωμί από τα σκουπίδια ψάχνει να φάει και οι άλλοι εδώ πέρα έχουν γίνει ζάμπλουτοι, οι άπλιστοι.
1: Γρηγόρη, είπα σε μια άλλη εκπομπή πως ήμουν ο φύλακας της Νέας Δημοκρατίας παλιά που τους χτυπάγανε στο κέντρο, τα θυμάσαι?
0: Ναι, θυμάμαι την συνέντευξη, ναι.
1: Θυμάσαι τι είχα πει? Όταν χτυπήσανε το Καντιδάκι, το Κώστα, λέω και το όνομά του γιατί είχα να ήμασταν...
0: Ναι, τον υπουργό, τον υπουργό.
1: Μετά η Νέα Δημοκρατία, να μην πω και ονόματα πάρα πολλά, γιατί έχω για τα πάντα, φωνάξανε εμένα.
0: Ναι.
1: Μου λένε Ηρακλή, καλώς το κάνανε, εγώ θέλω να πω καλώς. Γιατί υπήρχε μια αναστάτωση στην Ελλάδα. Είχα 150 άτομα στο κέντρο της Αθήνας, σου δίνω το λόγο της αντρικής μου τιμής, υπάρχουν, δεν μπορεί να διαψεύσει κανείς, έχω τα πάντα, έχω όλα. Και είχα αθερμάτους τηλέφωνα σε όλες, που είχα ομάδες, 10, 20, 30 άτομα, άμα γίνει κάτι να στείλω άτομα να πάνε να προστατεύσουν τους πολιτικούς. Ναι. Αυτοί δεν το σέβονται αυτό το πράγμα που εγώ έκανα.
0: Άρα φοβούνται να κυκλοφορήσουν στο δρόμο.
1: Τότε μιλάω, τότε που υπήρχαν σοβαρά.
0: Και τώρα τους βλέπω τότε... είναι έτσι περίεργοι.
1: Μα δεν, όχι, δεν κυκλοφορούν. Εγώ ξέρω υπουργούς, μπαίνουν στα καράβια, δεν βγαίνουν καθόλου, τους βάλουν συνοδεία, με τους βλέπει κανένας, όλα. Τα ξέρω. Μα δεν με νοιάζει τι γίνεται. Εγώ άλλο πράγμα. Εγώ Γρηγόρη, ό,τι κάνω, το κάνω για το ελληνικό λαό. Είπα, αν μπορούσα αύριο να κάνω πράγμα, έχω. Όσο και να προσπαθούν να κρυφτούν από πίσω στους νόμους και τα νομοσχέδια, να ξέρουν ότι θα υπάρχει τέτοια οργή κάποια στιγμή. Δηλαδή, θέλω να πω εκατομμύρια πράγματα μέχρι εκεί που πρέπει να τα πω, να μην εκθέσω κανένα ή μην κάνω κάτι. Ή το άλλο. Η Κρήτη, Γρηγόρη, φεύγω από το ένα και πάω στο άλλο. Η Κρήτη, πότε έκανε ένωση με την Ελλάδα? Ένα σημαντικό πράγμα.
0: Το 1917, αν θυμάμαι καλά.
1: 13. Μπράβο. Εμείς είμαστε ένα άλλο κράτος και η Ελλάδα άλλο κράτος. Ας είμαστε Έλληνες. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Ναι. Στην ουσία έτσι είναι, ήταν τότε. Είναι. Έτσι ήταν τότε. Έλληνες είμαστε όλοι, αλλά έτσι ήταν τότε, ναι.
1: Μπράβο. Εμείς τώρα που όλη η περιουσία μας στην Κρήτη είναι η ιδιοκτησία μας, πώς έρχεται το κράτος εδώ και μας τα κάνει δασικά κοινιατούρα? Για να προχωρήσω σε πιο για να καταλάβει γιατί γίνεται η μάχη στην Κρήτη. Και σκοτώνομαι με όλους εγώ και όλοι οι κριτικοί.
0: Δηλαδή λέτε, για να καταλάβω κάτι, με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, το 2013 έγινε ενσωμάτωση της Κρήτης. Ναι, τότε όταν έγινε ενσωμάτωση, η Κρήτη άνοικε στους κριτικούς. Τώρα έρχεται αυτή η κυβέρνηση και λέει ότι οι περιοχές οι δασικές είναι Natura 2000 για να μπορέσει να τις περάσει.
1: Από πού μέχρι πού? Είναι ιδιοκτησία. Είναι ιδιοκτησία μας. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και τα κάνει δασικά κοινιατούρα. Θέλω να σου πω για ποιο λόγο τα κάνει, Γρηγόρη, γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για τα τυφλά ακίνητα που έχει η Κρήτη, όπως είναι όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Όλο αυτό το σχέδιο ξεφεύγει να δούμε ποια είναι τυφλά για να τα πάρουν.
0: Τα ορφανά θέλουν να αρπάξουν με το κτηματολόγιο δηλαδή.
1: Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Εγώ λέω πράγματα που έχουν τελείως ωραίο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: πολλά πράγματα. Και ποιο άλλο? Να βάλουν τα ανεμογεννήτρε, να μην πληρωθούν οι κριτικοί από τα Χανιά, από το Σφαγιά, από που υπάρχουν Ρέθυμνο, όλα, Σίτι, όλα, να μας βάλουν τα ανεμογεννήτρε και να πούνε δασικά και κρατικά. Δεν θα τους περάσει αυτό το πράγμα. Εγώ θα πεθάνω, δίνω τη ζωή μου. Εγώ βάνω τη ζωή μου να με σκοτώσουν εκεί. Σε δική μου περιουσία και του κοριού μου και ολονό που έχουμε χιλιάδες τρέματα στον όγκο χιλιάδες ανθρώποι, δεν πρόκειται να μπουν αν δεν συμφωνήσουν με εμάς οι επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Κατάλαβε τι έργο.
0: Καταλαβαίνω. Δηλαδή πάνε να υφαρπάξουν την περιουσία των κριτικών εκεί πέρα κάτω.
1: Εσύ τι λέτε, Γρηγόρη.
0: Αυτό που κάνανε και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό κάναμε σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά εμείς, εμάς είναι διώκτητα τα κινητά. Είναι διώκτητα το κριτό.
0: Α, είναι ιδιόκτητα. Αυτό έχει, έχει πολύ σημασία.
1: Και αυτοί ήταν σαν κράτος γιατί κάμενε δασικά με πονηράδα. Μόνο πονηρά σκέφτονται για τους νόμους. Να πάνε φυλακή αυτοί δεν το σκέφτονται. Που χρωστούν 500 και 700
0: εκατομμύρια. Βρε, ας βάλουν σιγά σιγά βραχιολάκια. Εγώ τους βλέπω μέσα να πηγαίνουν σιγά σιγά. Μην είστε σίγουρος ότι θα πάνε.
1: Γρηγόρη, φεύγω από το ένα και πάω στον άλλο. Σε μια συνέντευξη μου 7 μήνες. Πόσο σου είπα ποσά είναι οι κρατούμενοι στην Ελλάδα σε 1,5-2 χρόνια.
0: Πάρα
1: υπάρχουν
0: πολύ.
1: Υπάρχουν όλες. 150.000, δεν σου είχα πει.
0: Ναι.
1: Εσύ μόνο μιλούν τώρα. Είναι τέτοιοι νόμοι, αλλά τι γίνεται τώρα. Άκου να σου πω και το καλό. Αυτοί κάνουν τη νόμη και τι, τους νόμους και τι λέει ο νόμος. Θα τρελαθώ, δηλαδή θα την άχτω στον αέρα. Τι λέει ο νόμος μέσα. Λέει, αν κρίνει ο δικαστής, εγώ δηλαδή εμένα, άμα με κρίνει πως κρατώ ένα πιστόλι, σου φέρω ένα παράδειγμα, αν με κρίνει ο δικαστής, άκου εδώ νόμο που έχουν κάνει για τον δικό τον σκοπό. Αν κρίνει ο δικαστής νόμου, ο δικαστής θα κρίνει αν πρέπει εγώ να φάω 7 μήνες ή να φάω 20 χρόνια. Αυτός είναι, νόμος είναι. Τι νόμος είναι αυτός, Γρηγόρη?
0: Στην ουσία, κάτω στην Κρήτη θυμάμαι το ότι ο Χρυσοχοΐδης είχε πει ότι θα μαζέψει τα όπλα. Τελικά δεν μπόρεσε να τα μαζέψει και λέει τώρα παρακαλάει τις γυναίκες των Κρητικών να τους βάλουν χέρι.
1: Άλλο πράγμα είπα. Δηλαδή, αν με πιάσουν εμένα τον Ηρακλή, τον είχα
0: το κατάλαβα όπλα, αυτό που είπατε, το κατάλαβα.
1: 15 χρόνια και μόλις πιάσουν ένα δικό τον, εάν ήμουν εγώ δικό τον, αφού κρίνει δικαστής πως εγώ δεν θα το κάνω, θα φάω 5 μήνες.
0: Το κατάλαβα, το κατάλαβα αυτό. Αλλά εδώ πέρα στην ουσία λειτουργεί επιλεκτικά. Γι' αυτό πήγα και στον Χρυσοχοΐδη συγκεκριμένα. Και ο Χρυσοχοΐδης επιλεκτικά λειτουργεί.
1: Δεν θέλω να μιλήσω. Εγώ έχω με τον Χρυσοχοΐδη 27 χρόνια, έχω πει χίλιες φορές. Δεν μπορώ να μιλώ. Δεν θέλω να μιλήσω γιατί γνωρίζω χιλιάδες αστυνομικούς, ξέρω τι γίνεται, ξέρω τα πάντα.
0: Ναι. Υπάρχει πολύ διαφθορά. Υπάρχει πολύ διαφθορά. Τώρα, επειδή έχουμε περίπου 4 λεπτά μπροστά μας, ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα στέλνατε σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που μας ακούνε?
1: Εγώ τι μήνυμα να στείλω?
0: Στους νέους, ναι. Όλοι αυτοί οι νέοι εκεί πέρα.
1: Να πάνε να ψηφίσουν πατριωτικά κόμματα. Όποιο θέλει, ας υπάρχει, τα τρία κόμματα είναι η καταδίκη της Ελλάδας. Το λέω που είμαι μία ζωή με αυτούς.
0: Πασόκ Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, μία ζωή. Πραγματικά, αν δεν καταλάβουν οι Έλληνες, σορκίζομαι. Ούτε έχω ανάγκη, ξέρουν ο κόσμος, δεν έχω ανάγκη κάτι, ούτε τίποτα. Υπογράφουν την καταδίκη του ελληνικού λαού και των παιδιών του και των εγγόνων. Πρέπει να βγουν άλλοι να αλλάξουν τους νόμους, να σωθούν οι Έλληνες. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Δεν γίνεται τώρα, Γρηγόρη, εγώ να είμαι εδώ και να έχουν ανασφάλεια όλοι. Φοβούνται να σηκώσουν στο κινητό τους κάτι που κατηγορεί κάποιον. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να υπάρχει τέτοια φοβία, τέτοια αναρχία, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή να κυκλοφορήσει να φοβάσει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εμένα με παίρνουν από κάτω από την Κρήτη όλος ο κόσμος. Οι φίλοι μου λένε Ηρακλή στα μάτια θα σε σκοτώσουν. Ηρακλή στα μάτια θα σε σκοτώσουν. Και εγώ δεν λέω τίποτα. Σκέφτομαι να μιλήσω κιόλας, Γρηγόρη, τα γεννή. Θα πάνε να κρυφτούν όλοι μέσα και δεν θα ξαναβγούν από το καμπούκι ποτέ. Αν μιλήσω εγώ πραγματικά. Που δεν γίνεται να μιλήσω. Δεν μπορώ, θα τα πάρω.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τελικά μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο υπάρχουν πολλοί οι οποίοι παριστάνουν τους εθνοσωτήρες, παριστάνουν τους άντρες αρχικά και δεν είναι άντρες. Τι κάνουν, παίζουν μεταξύ τους τένις. Πολύ μαθαίνω, πολύ τένις.
1: Ό,τι έλα να βγούμε να πάμε μαζί μια βόρτα στο Κολονάκι. Και να πάμε σε όποιο μαγαζί θες.
0: Δεν θέλω να πάω μακριά από το Κολονάκι.
1: Άλλο θέλω να πω. Να καταλάβει. Είναι εκεί όλοι οι βουλευτές, οι συμβουλίες όλοι. Δηλαδή θα μιλήσω με όλους. Όλοι θέλουν να αλλάξουν το πράγμα, αλλά όλοι φοβούνται να μιλήσουν.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να είσαι, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία βουλευτή, να είσαι υπουργό, να είσαι έπια και να θέλω να το αλλάξει, να φοβάσαι να μιλήσει. Μου λέει, πάνε να βρω τον πελά μου. Σκέψου όταν σου μιλάνε έτσι. Γι' αυτό πρέπει να βγουν, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία βουλευτή, να είσαι υπουργό, να είσαι έπια και να θέλω να το αλλάξει, να φοβάσαι να μιλήσει. Μου λέει, πάνε να βρω τον πελά μου. Σκέψου όταν σου μιλάνε έτσι.

0: ήθελα να βγουν όλοι οι κρατικοί βουλευτές και να πούνε, εμείς από τον τάδε τόπο που ήμασταν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και πήγε και το ψηφίσαν από κάτω μου λοχτά. Εγώ πώς μπορώ να ψηφίσω αυτούς.
1: Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε κανέναν πλέον. Κανέναν δηλαδή. Είναι περίεργη η κατάσταση. Πολύ περίεργη και υπάρχει πολύ σκοτάδι.
0: Όποιος βουλευτής βγει ή όποιος κάνει να μπορεί να μιλήσει, να περνά την άποψη του τόπου του. Τότε γιατί σε ψηφούμε, ρε φίλε.
1: Κατάλαβα τι λέτε απόλυτα. Ωραία.
0: Όταν αγαπάς τον τόπο σου, δεν έχεις πρόβλημα, Γρηγόρη.
1: Μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω.
0: Ναι, πες μου.
1: Μια τελευταία ερώτηση.
0: Καλά.
1: Αυτοί που είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και κυβερνάνε αυτή τη στιγμή, θεωρείτε ότι γνωρίζουν για όλες τις παράνομες δραστηριότητες και για όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν αποκαλυφθεί και κάνουν μούχτη, γιατί ο ελληνικός λαός αυτό πιστεύει?
0: Για ποια σκάνδαλα, γιατί τώρα υπάρχουν πολλά. Για ποιο, να καταλάβω.
1: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν και μας λένε δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Όλοι γνωρίζουν.
0: Άκου, Γρηγόρη. Εγώ ήμουν σε μια υπόθεση τελευταία, για να δεις πως γνωρίζουν τα πάντα. Σε μια υπόθεση ανενήρια γνωστή, σε 500 συνομιλίες, έκανα συναλλαγές. Άκου εδώ να δεις τώρα για να τρελαθείς. Και το λέω σε σένα που τελειώνει και αυτή την υπόθεση την είχε το FBI. Άκου, σε μια υπόθεση μεγάλη. Είμαι ο βασικός μάρτυρας της υπόθεσης από το FBI. Το λέω δημόσια σε σένα να το ακούσουν καλά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω την υπόθεση.
1: Καταλαβαίνω.
0: Βάλανε φυλακή πόσους ανθρώπους. Ένα άνθρωπο που δεν είπαμε να τον βάλουν φυλακή και δεν κάλεσαν ούτε το FBI, ούτε εισαγγελία, ούτε τίποτα. Γιατί αν ήθελα πάω να μιλήσω, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πει φυλακή. Και τον βάλανε και αυτό φυλακή. Εγώ.
1: Άδικα δηλαδή τον βάλανε. Άδικα.
0: Εσύ τι λες, Γρηγόρη? Να το λέω σε σένα.
1: Άρα υπάρχουν οι άνθρωποι που μπαίνουν άδικα στη φυλακή.
0: Εσύ τι λες? Μα γι' αυτό σου λέω γνωρίζουν τα πάντα. Εκεί θέλω να σου πω. Ξέρουν τα πάντα και όπου γουστάρουν προχωράνε και όπου γουστάρουν δεν προχωράνε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικταρή.
0: Έγινε, Γρηγόρη.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια,
1: δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Φτάσαμε στο τέλος της δεύτερης ώρας. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Παίζονται πολλά παιχνίδια στην πολιτική σκηνή. Πολύ παιχνίδι, ρε παιδί μου. Πολύ παρεδώσε με τη showbiz. Πολύ παρεδώσε με τον υπόκοσμο έχουν οι εξουσιαστές. Τι γίνεται. Ο κακός χαμός στην Ελλάδα. Και εσύ, Ελληνάκο, κοιμάσαι όρθιος. Βάλε λίγο μαντινάδες τώρα, γιατί έτσι με την Κρήτη που ξεκινήσαμε. Πάμε λίγο με μαντινάδες και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Κάλλη να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το ντρόν, με αυτό το μη επανδρομένο σκάφος που βρήκανε στη Λευκάδα, που είχε πάνω κάμερες, είχε κρυκτικά. Κακός χαμός. Και να μας πει λίγο και τι γίνεται με τον πόλεμο και γιατί ετοιμάζουν καταφύγια. Τι προβλέπει ο κύριος Κάλλης? Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι. Δώσε τον Οικομανόλη τον Νύκταρη. Μαζί με τη Μελίνα Ασλανίδου, δώσ' το να. Όχο, γέλα η κριτική.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην Πάτρα μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες προερχόμενους από το Νεπάλ. Το γεγονός οδηγεί σήμερα το κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, που μεταβαίνει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για διαβουλεύσεις. Αποκαταστάθηκε εν τέλει βλάβη στον αγωγό της ΔΕΙΑΠ στο Γλάφκο. Σύμφωνα μάλιστα με νεότερες μετρήσεις του Τμήματος Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, εμφανίζονται καθαρές για κολύμβηση και εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Η δειγματοληψία έγινε την περασμένη Δευτέρα σε 22 διαφορετικά σημεία και κανένα δεν βγήκε απαγορευτικό. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν λάβει και μελετούσαν την απάντηση της Τεχεράνης στο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που έβαλε στο τραπέζι Ουάσιγκτον. Παίζουν παιχνίδια μαζί μας εδώ και 43 χρόνια. Σύντομα δεν θα γελούν, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει ιτηθεί και το ξέρει, στέλνοντας το μήνυμα.

0: ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει ότι τίποτε δεν τελείωσε με το Ιράν, πρέπει να τους πάρουμε το ουράνιο. Από την άλλη ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι το Παρίσι στηρίζει μια συντονισμένη διεθνή προσέγγιση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας με συμμετοχή και του Ιράν. Οι δηλώσεις Μακρόν ήρθαν μετά τις απειλές Τεχεράνης περί άμεσης και αποφασιστικής απάντησης σε ενδεχόμενη ανάπτυξη γαλλικών ή βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ξεκίνησε χθες η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που ξέσπασε ο Χανταϊός. Ο Έλληνας πολίτης 70 ετών μεταφέρθηκε με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση C-130 της πολεμικής αεροπορίας μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα. Από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οδηγήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου και τέθηκε σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΔ, οδηγώντας σε απεργιακό κλειό την Τετάρτη 13 Μαΐου. Οπότε αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία του δημοσίου και βασικών υπηρεσιών όπως εφορίες, σχολεία και νοσοκομεία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.
1: Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 από φόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου.
1: Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: φιλί.
1: 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου. Φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη. Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν

0: κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς. Χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού, ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι, που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
4: Είναι τόσο.
3: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
5: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Φυσικά διαδικτυακά ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
6: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Καλά, εδώ. Εδώ περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Τις παρακολουθούμε από κοντά. Να δούμε τι θα γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε.
5: Ωραία, θα τις συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Θέλω πρώτα όμως να σχολιάσουμε αυτό που έχει συμβεί στη Λευκάδα, στο Φάρο συγκεκριμένα, με αυτό το μη επαγγελματικό.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
4: και συνεχίζουμε μαζί.
5: Από τη Λιβύη ένα καραβάκι να το άφησε μεσοπέλαγα και να ήρθε εδώ που ήρθε, είτε από την Αλβανία, και θέλουμε λίγο να μας εξηγήσετε τι στόχο είχε και πώς πιστεύετε εσείς ότι έφτασε εκεί που έφτασε.
6: Να σας πω λίγο από ό,τι ασχολήθηκα με το θέμα. Αυτό, υπάρχει θεώρηση ότι ένα σενάριο που κυκλοφορεί είναι ότι πιθανόν να ήθελε να χτυπήσει το Σκορπιό, που είναι Ρώσου ιδιοκτήτη το νησάκι. Αυτό το θεωρώ λίγο απίθανο, γιατί και από τη θέση που βρέθηκε είναι μακριά, και από την άλλη μεριά ότι ο Σκορπιός είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και θα είχε
5: πολλά θύματα,
6: όχι τα επιθυμητά αποτελέσματα από ό,τι ήθελε να φέρει. Οπότε αυτό το σενάριο το αποκλείω. Πιθανότερο το σενάριο είναι να ήθελε να χτυπήσει το στόλο, ο οποίος περνάει νομίζω σήμερα, είναι ένας μικρός στολίσκος ρώσικος, ο οποίος ανεβαίνει προς την Αδριατική. Πιθανόν να είχε στόχο περισσότερο
5: το στόλο.
6: Το στόλο αυτό, το ρωσικό πλοίο βασικά δηλαδή, που μετέφερε το πετρέλαιο. Περισσότερο πιθανό είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι εκεί όμως μόνο. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα γίνεται πεδίο βολής ξένων μαχών. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Αυτό είναι σοβαρότερο από όλο. Παρά τους στόχους ή το τι θέλανε να κάνουν οι Ουκρανοί κτλ. Είναι ότι επέλεξαν την Ελλάδα για να διευρύνουν, για να διαιωνίσουν, για να παρασύρουν κι άλλους στον πόλεμό τους κτλ. Και αυτό είναι άκρος ανησυχητικό για τη χώρα μας. Επίσης ανησυχητική είναι και η στάση του κ. Δένδια και του ΓΕΘΑ γενικότερα. Δεν έχει μιλήσει κανένας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι εξαφανισμένος. Τι θέση είναι αυτή δηλαδή τώρα,
5: και πώς έφτασε, δηλαδή, συγγνώμη κύριε Κάλυψα Διακόπτω, αλλά και πώς έφτασε στην Ελλάδα άμα είναι Ουκρανικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό, άμα έφτασε μέσα από κάποια άλλη χώρα, εδώ μιλάμε για συνεργασία.
6: Ναι, σίγουρα η Ουκρανία έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτά έχουν ακτίνα δράσης περίπου 800 χιλιόμετρα από ό,τι διάβαζα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να ξεκίνησε από την Ουκρανία. Πολύ πιθανόν να ξεκίνησε από την Τουρκία, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλές οι σχέσεις Τούρκων και Ουκρανών. Συνεργάζονται και με στα Μπαϊρακτάρ και τα λοιπά και έχουν και πολεμικές ανταλλαγές. Αλλά δεν πρέπει να εξαιρέσουμε το γεγονός ότι είναι πάρα πολλοί Ουκρανοί που μένουν στην Ελλάδα, που κυκλοφορούν με πολύ ακριβά αυτοκίνητα, σε πολύ ακριβά γιότ και τα λοιπά. Στο Ιόνιο έχουμε συναντήσει πάρα πολλούς από αυτούς, και μπορεί και ο χειριστής του ντρόν να είναι μέσα σε κάποια θαλαμιγό στο Ιόνιο. Απλά κόλλησε το ντρόν μέσα στη σπηλιά, έχασε το σήμα του, δεν μπόρεσε να εντοπιστεί, δεν μπορούσε να συνεχίσει και το αφήσανε εκεί που το αφήσανε. Εγώ περισσότερο πιστεύω ότι ο χειρισμός του γινόταν από τα ελληνικά ύδατα παρά από δορυφορικό έλεγχο.
5: Ναι, επίσης πρέπει να πούμε το ότι και η Τουρκία έχει πολύ καλές σχέσεις με την Αλβανία, επειδή αυτό βρέθηκε στο Ιόνιο. Δηλαδή εγώ θεωρώ πιο πιθανό να το ρίξαν από την πλευρά της Λιβύης ή της Αλβανίας παρά από την Τουρκία. Γιατί από την Τουρκία, καλώς ή κακώς, κύριε Κάλλη, θα μπορούσε να περάσει από το Αιγαίο χωρίς να το πιάσει κάποιο ραντάρ.
6: Δουλεύουνε. Είμαστε σίγουροι ότι δουλεύουν τα ραντάρ?
5: Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε.
6: Σίγουροι,
5: άρα υπάρχει περίπτωση να μην δουλεύουν τα ραντάρ?
6: Βεβαίως. Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια σοβαρή υστέρηση στο ΓΕΘΑ, κύριε Σερέτη, και τη Λιβύη την αποκλείω γιατί είναι αρκετά μακριά. Είναι πάνω από 800 τα χιλιόμετρα για να μπορέσει να έρθει από εκεί το ντρόν. Η Αλβανία είναι πολύ πιθανόν γιατί έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις και οι Τούρκοι με τους Αλβανούς και και τα λοιπά, μπορεί από εκεί να κατέβηκε, αλλά δεν αποκλείω το γεγονός να βγήκε και μέσα από κάποια θαλαμιγό η οποία τη χειρίζεται κάποιος, ας πούμε, στον Ιδρύ, στη Λευκάδα, στην πόλη, στη Βασιλική, στα Σίβωτα, κάπου. Έτσι, είναι πάρα πολλοί Ουκρανοί που είναι, και πιθανό να είναι και πράκτορες και να είναι και διάφοροι άλλοι, τέλος πάντων. Εγώ δεν το αποκλείω αυτό το σενάριο. Σημασία έχει ότι εδώ βλέπουμε μια ολιγορία από την κυβέρνηση και είναι ανησυχητική. πού αλλού μπορεί να δράσει κάτι τέτοιο. Έτσι, πόση ζημιά μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα στον τουρισμό. Είναι σημαντικό, γιατί θα πρέπει να ανησυχούν οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, ας πούμε, ανησυχούν. Είδαμε τους προηγούμενους μήνες μια μεγάλη ανησυχία που απομακρύνθηκαν από το Ανατολικό Αιγαίο και από την Κρήτη, λόγω του ότι ήταν πιο κοντά ως στόχος με το Ιράν, και μετακινήθηκαν, όπως και πολλές εταιρείες μετακινήθηκαν προς το Ιόνιο που θεωρείται πιο ασφαλές. Τώρα βλέπουμε ότι ούτε και το Ιόνιο είναι ασφαλές. Εδώ δηλαδή είναι μεγάλη η ζημιά που γίνεται. Έχει προεκτάσεις.
5: Βέβαια, και πρέπει να πούμε και για την ασφάλεια, κύριε Κάλλη, το ότι δεν το έβγαλε αυτό το ντρόουν, αυτό το μη επανδρωμένο σκάφος στο λιμάνι, το λιμενικό ή κάποια αρμόδια υπηρεσία ή κάποιοι άνθρωποι που έχουν γνώσει. Το βγάλαν οι ψαράδες που θα μπορούσε να χτυπήσει εκεί πέρα στο λιμάνι, να κάνει καμιά έκρηξη και να κλαίμε θύματα.
6: Πάρα πολύ σοβαρό, και ευτυχώς που δεν ήταν αρκετά περίεργος ο ψαράς να μπει μέσα και να το ψάξει και να έχουμε θύματα. Ευτυχώς που δεν ήταν αρκετά περίεργος.
5: Γιατί διάβασα ότι μπροστά αυτό το σκάφος, κύριε Κάλλη, έχει ένα σημείο στο οποίο όταν ακουμπάει με δύναμη έρχεται και η έκρηξη. Είναι δηλαδή όταν τρέχει αυτό το σκάφος και πάει και βρίσκει, ας πούμε, κάποιο άλλο πλοίο με τη μούρη μπροστά, όταν ακουμπάει γίνεται η έκρηξη. Θα μπορούσε κάλλιστα.
6: Θεωρητικά είναι ο πυροκροτητής.
5: Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα ο πυροκροτητής στο λιμάνι να ακουμπήσει με τέτοιο τρόπο και να γίνει ο κακός χαμός. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν παρέχουν ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες.
6: Τίποτα. Και όχι μόνο καλά, τους Έλληνες μας έχουν για διώξιμο, για κάψιμο, τέλος πάντων να μην το πούμε. Αλλά ούτε τον τουρισμό δεν υπολογίζουν έτσι. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό, κύριε Σερέτη. Ανησυχεί πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ είχα και τηλέφωνο από την Πορτογαλία από οικογένεια που ήρθαν να έρθει φέτος στο Ιόνιο για διακοπές και τελικά θα πάνε στη Μαδέρα. Δεν θα πάνε στο Ιόνιο. Δεν θα έρθουν από εδώ καθόλου.
5: Ναι.
6: Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
5: Υπάρχει περίπτωση να εμπλακεί η χώρα μας σε πόλεμο?
6: Ό,τι θα εμπλακεί, θα εμπλακεί. Ποτέ δεν μας έχουν αφήσει. Σε κανέναν πόλεμο τους δεν μας έχουν αφήσει απ' έξω. Πουθενά και ποτέ. Και διαβάστε όποια ιστορία θέλετε, δεξιού, αριστερού, κεντρώου, ό,τι θέλετε. Ποτέ δεν μας έχουν αφήσει απ' έξω. Πάντα με κάποιο τρόπο είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε μέρος, είτε από εδώ, είτε από εκεί, είτε όπου να είναι. Αλλά είμαστε πάντα εμπλεκόμενοι. Είναι η γεωγραφική μας θέση τέτοια που δεν μπορεί να μας αφήσει καμία δύναμη να μας αφήσουν αμέτωχους. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το έχουμε συνειδητοποιήσει τα χρόνια. Γι' αυτό και φωνάζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε το στοιχείο της ισότητας μεταξύ των πολιτών και τι θέση πρέπει να πάρουμε απέναντι σε ποια δύναμη να μπορέσουμε να επιβιώσουμε ως οντότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ δεν νομίζω να μας αφήσουν και αυτή τη φορά απ' έξω. Ένα άλλο που πρέπει να πούμε, κύριε Σερέτη, και είναι θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι η Ουκρανία έχει κάποιους σοβαρούς συμμάχους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, αυτό δεν πρέπει να είναι αμεληταίο. Αυτοί οι σύμμαχοι δεν είναι απαραίτητα και σύμμαχοι με την Ελλάδα. Το βλέπουμε πώς κινείται, ας πούμε, επί παραδείγματι η Γερμανία, που υποθάλπτει αυτό τον πόλεμο για λόγους δικούς της, για ρεβανσισμό δικό της κτλ. Έτσι, βλέπουμε η Γερμανία πώς κινείται με την Τουρκία. Βλέπουμε Ουκρανία-Τουρκία ότι έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Έτσι, και εμείς δεν είμαστε σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε εχθρό τη Ρωσία για να μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας με την Γερμανία. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε ακόμα ότι είναι μεγάλη ζημιά που μας κάνει αυτή η πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ αρνητική για τα ελληνικά συμφέροντα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κρατήσει πολύ καλύτερη διπλωματική θέση, έτσι όπως κράτησε το Ισραήλ στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και πάει λέγοντας, ας πούμε. Το βλέπουμε πολύ καλά πώς έχει δουλέψει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία στην Αλάσκα. Ακόμα και τώρα συνεχίζεται ένα πάρα πολύ καλό κλίμα μεταξύ τους. Και εμείς βρισκόμαστε σε μια πλευρά η οποία θα είναι για άλλη μια φορά ηττημένη. Είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Είναι τραγικό. Θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα.
5: Και τι κερδίζει η Ελλάδα από όλο αυτό?
6: Τίποτα, μόνο χάνει, κύριε Σερέτη. Μόνο χάνει η Ελλάδα από αυτό. Τίποτα. Τίποτα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κρατήσει καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία χωρίς να εμπλακούμε τόσο δυναμικά, γιατί βλέπουμε ότι αυτό μας γύρισε και μπούμεραγκ. Μας απειλεί τώρα η Ουκρανία ότι δεν θα μας δώσει, λέει, τα ντρόν που φτιάχνει και τα λοιπά, αν είναι να τα χρησιμοποιήσουμε για εναντίον της Τουρκίας και πώς και τι και τα λοιπά. Δηλαδή τι, εμείς δώσαμε οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, τη στηρίξαμε οικονομικά, τη στηρίξαμε διπλωματικά και λαμβάνουμε μια χαριστία η οποία είναι παροιμιώδης.
5: Ναι.
6: Έτσι, θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θεματάκι.
5: Όχι, απλά δώσαμε οπλισμό, κύριε Κάλλη, και ό,τι δώσαμε, ταχθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας, όχι εμείς, η κυβέρνηση έκανε αυτή την επιλογή, και διώξαμε από την Ελλάδα όλους τους Ρώσους διπλωμάτες. Δηλαδή, κόψαμε και κάθε σχέση με τη Ρωσία.
6: Το σημαντικό είναι ότι αυτό έγινε ενάντια στη λαϊκή βούληση, στη βούληση των Ελλήνων πολιτών.
5: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Μας δένουν πολλά με τους Ρώσους.
6: Οι Έλληνες πολίτες, κατά 70% όπως είναι οι δημοσκοπήσεις, έχουν ένα θετικό αίσθημα προς τη Ρωσία. Από την εποχή της Άνασης Πορφυρογέννητης και του Βλαδίμηρου. Από τότε που στήθηκε η οντότητα η ρωσική. Έτσι μιλάμε για τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν και τα λοιπά. Έτσι, από τότε που εκχριστιανίστηκαν, από τότε έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και λαμβάνουμε ένα σεβασμό από τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν έχει εμπλακεί ποτέ στα εσωτερικά πράγματα και όσοι προσπαθούν να συγχαίουν αυτό το γεγονός με τον εμφύλιο και τη Ρωσία και δεν μπορούν να διαχωρίσουν το ρόλο της Γιουγκοσλαβίας από τη Ρωσία, θα πρέπει να ξανακάσουν στο τρανίο να ξαναδιαβάσουν. Αλλά τέλος πάντων, περισσότερα προβλήματα μας έχει δημιουργήσει ως νέο ελληνικό κράτος η Ευρώπη παρά η Ρωσία. Θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη ψυχρή σύγκριση, κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε πιο σοβαρά.
5: Ναι.
6: Δεν έπρεπε επουδενή να έχουμε τέτοια θέση απέναντι στη Ρωσία. Επουδενή. Το 70% των Ελλήνων, επαναλαμβάνω, θέλουν πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Μέχρι εκεί, δεν θα προχωρήσω παραπέρα. Και το 72,5% από την τελευταία δημοσκόπηση που διάβασα το συναντάμε στην Κύπρο. Έτσι.
5: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση τώρα που συζητάμε για τη Ρωσία. Θα μας σύμφερε άμα παίρναμε αυτή τη στιγμή φυσικό αέριο ή πετρέλαιο από τη Ρωσία? Ξέρω ότι αυτή την επιλογή δεν την έχουμε πλέον, γιατί έχει γίνει ό,τι έχει γίνει με το μονοπόλιο της Αμερικής.
6: Με λόγω Μητσοτάκη.
5: Και το LNG και όλα αυτά, βέβαια. Ναι, αλλά άμα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε μπάλα και με τις τιμές?
6: Ούτε συζήτηση, κύριε Σερέτη. Ούτε συζήτηση. Ακόμα και αυξημένες τιμές να μας έδινε η Ρωσία, θα ήταν πολύ πιο συμφέρον από αυτό που έχει γίνει τώρα. Αλλά και ακόμα και τώρα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Σήμερα να σας δώσω και μια πληροφορία η οποία έχει διαρρεύσει στο ίντερνετ από το πρωί. Η Φιλανδία έχει διαχωρίσει τη θέση της πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία απευθείας. Γιατί οι Φιλανδοί κατάλαβαν έστω και αργά ότι θα είναι το τμήμα εκείνο που θα εμπλακεί άμεσα αν συνεχίσουν οι Ευρωπαίοι να προωθούν αυτό τον πόλεμο. Θέλει λοιπόν να απεμπλακεί, γιατί δεν θέλει να μπει στη μηχανή του κοιμά. Εμείς γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι που θέλουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, ξέρω εγώ, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι και ποιοι άλλοι?
5: Και βλέπουμε υπάρχουν και αρκετές δηλώσεις. Είχε πει παλαιότερα ο κύριος Δένδιας το ότι πρέπει να τυλίξουμε τα φέρετρα με σημαίες νατοϊκές των Ελλήνων και ότι και διάφορες τέτοιες δηλώσεις που σε κάνουν να αναρωτιέσαι, θέλουν να μας πάνε σε πόλεμο? Είναι δυνατόν?
6: Αυτό θεωρήστε το δεδομένο, κύριε Σερέτη, ότι θα εμπλακούμε και εμείς και η Ευρώπη θα εμπλακούμε, να είστε σίγουροι. Το θέμα είναι αν εμπλακούμε με την Τουρκία, που εμάς αυτό μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση, ή αν θέλει να με πρόσχημα το άρθρο 47 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των κρατών μελών και τα λοιπά, αν χρησιμοποιούν προσχηματικά όπως διαφαίνεται οι Γερμανοί το αυτό για να μας σύρουν σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία. Έτσι, εγώ επιμένω, η ιστορία έχει αποδείξει περίτρανα από το 1620.
4: Η ώρα είναι 3:30.
5: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
12: Ο Μάρκος

0: παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
1: Ράδιο Γάμα
0: 94FM.
1: Αχαΐα.
0: Ηλία.
1: Έτωλο Ακαρνανία.
0: Και www.radiogamma.gr.
6: Το θέτετε, αλλά σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει τώρα και έτσι όπως έχουμε πάρει θέση, καλός ή κακός έχουν πάρει θέση, κύριε Κάλλη, γίνεται να κάνουμε αυτό που λέτε?
7: Όλα γίνονται, αν υπάρξει πολιτική βούληση όλα γίνονται. Πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση όλων των συνθήκων, να φέρουμε συνέχεια το θέμα, να το παίρνουμε συνέχεια το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων στο τραπέζι. Εδώ έχει πάψει ο κύριος Μητσοτάκης να το συζητάει, έτσι για να μην χαλάσει το χατήρι. Ναι. Της Γερμανίας, είναι προφανώς εκβιαζόμενος από τη Γερμανία για να μένει σε αυτή τη θέση.
6: Α, είναι εκβιαζόμενος!
7: Γιατί έρχεται η κυρία Κοβέση και ξανάρχεται και μας δίνει λίγο φως και μετά τον άλλο μήνα μας δίνει άλλο λίγο φως. Είναι σαν να του λέει, σαν να του λένε οι Βρυξέλλες του Μητσοτάκη, κάτσε φρόνημα γιατί σε έχουμε στο χέρι. Φως φανάρι είναι. Μέχρι τον Οκτώβριο, λέει, θα μας δίνει στοιχεία η κυρία Κοβέση. Μέχρι τον Οκτώβριο. Εδώ δηλαδή βρωμάει η δουλειά και βρωμάει από μέσα τις Βρυξέλλες. Δεν ξέρανε τόσα χρόνια στις Βρυξέλλες ότι υπήρχε κακοδιαχείριση και πιάτσικο στα ευρωπαϊκά κονδύλια? Δεν είναι συμμέτοχοι, δεν είναι συνένοχοι οι Ευρωπαίοι σε αυτό το πράγμα? Τι νομίζετε ότι έχουμε να κάνουμε με τίποτα ηθικούς, άμεμπτους και άσπιλους? Η πρώτη σε απάτες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Γερμανία. Και πάμε εμείς με το σταυρό στο χέρι να πούμε τι, να κάνουμε τι? Είναι φως φανάρι τα συμφέροντα της Γερμανίας με την Τουρκία, είναι εναντίον της Ελλάδας. Τέλος, εμείς πρέπει να παίξουμε σε άλλη κλίμακα. Πάμε δυνατά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να έρθει με το καλό το καλοκαίρι που έχει ανακοινώσει ο κύριος Τραμπ, να πάνε κάποιες αντιπροσωπείες να του εκθέσουν τα θέματα και να τελειώνει το θέμα. Είναι ευκαιρία για την Ελλάδα το αίτημα της φυγής των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ. Εχθές ήμουνα σε μια αεροπορική επίδειξη που έκανε το ΝΑΤΟ στην 116 πτέρυγα μάχης εδώ στον Άραξο, που ήταν και παλαιότερα αμερικάνικη βάση. Και ήταν όλες οι νατοϊκές δυνάμεις εκεί, ήταν ας πούμε Ολλανδοί, Γάλλοι, Ισπανοί, Ιταλοί, Γερμανοί, τέλος πάντων ήταν όλοι εκεί. Απουσίαζαν οι Αμερικανοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Σερέτη. Σε νατοϊκή άσκηση απουσίαζαν οι Αμερικανοί.
6: Γιατί απουσίαζαν?
7: Γιατί έχει δηλώσει ο Τραμπ ότι θέλει να φύγει από το ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν φύγει, οι Ηνωμένες Πολιτείες αν φύγουν από το ΝΑΤΟ, τι θα μείνουν μετά? Θα μείνουν οι κεντρικές δυνάμεις να τους στηρίξουν? Θα μείνουνε, γιατί εδώ υπάρχει και σοβαρή ένταση μεταξύ του γαλλογερμανικού άξονα. Βλέπουμε πόσο αντέδρασε άσχημα κατά της Γερμανία όταν επιλέξαμε να πάρουμε τα γαλλικά πολεμικά προϊόντα. Και τώρα επιθυμεί να εμπλακεί στην ΕΒΟ, η Ραϊμέλνταρ να εμπλακεί στην ΕΒΟ μαζί με το Ισραήλ για να συμμετέχει στις οπλιστικά της Ελλάδας. Όχι, δεν θέλουμε εμείς να μπλέξουμε αρκετά. Η Γερμανία δεν είναι χώρα, η Γερμανία δεν είναι χώρα εμπιστοσύνης. Το έχουμε στην ιστορία μας, το έχουμε δει 500 φορές. 500 φορές δηλαδή στην ιστορία μας. Εμείς πρέπει να παίξουμε δυνατά με τους δυνατούς. Ποιοι θα μείνουν στο τέλος του παιχνιδιού, κύριε Σερέτη, αυτή η φαντασία σας ελεύθερη? Θα μείνουν οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, οι Αμερικανοί και το Ισραήλ. Γιατί εμείς αυτή τη φορά να επιλέξουμε να πάμε με τους χαμένους?
6: Πάντα με τους χαμένους πάμε.
7: Όχι. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Εμείς πρέπει να παίξουμε δυνατά. Μπορούμε, έχουμε όλα τα εχέγγυα να παίξουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Ρωσία. Είναι χαζοί οι Ισραηλινοί που δεν διέκοψαν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία? Όχι βέβαια. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι καθαρά πολιτικό. Είναι καθαρά πολιτικό. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να... Δεν μπορεί. Έχει δηλώσει απερίφραστα ο κ. Μητσοτάκης ότι πολεμάει τον ατιβισμό. Διαψεύστε με, λέω ψέματα. Πολεμάει τον ατιβισμό. Εμείς θα πολεμήσουμε τον ατιβισμό, θα κάνουμε τον ατιβισμό, θα κάνουμε... Έχει ένα θέμα με τους Έλληνες ο κύριος Μητσοτάκης. Εχθές και προχτές, στις προηγούμενες 48 ώρες, μπήκαν 900 μετανάστες στην Κρήτη. 900. Και βγαίνει ο κύριος Πλεύρης και μας κοροϊδεύει και λέει κλείσαμε τις τρύπες. Ωραία, δεν έρχονται από την Τουρκία οι 200-300 που ερχόσανται. Έρχονται 900 από το Λιβικό Πέλαγος. Δηλαδή δεν μας κοροϊδεύουν. Δεν μας κοροϊδεύουν.
6: Μας κοροϊδεύουν, αλλά και τι μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός, κύριε Κάλλη, για να σταματήσει?
7: Πρέπει να επιλέξει μια κυβέρνηση η οποία να έχει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αυτή η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα δεν έχει καταθέσει κανένα πρόγραμμα εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Τίποτα. Και όχι μόνο δεν έχει καταθέσει πρόγραμμα ανασυγκρότησης, δεν παράγουμε πλέον τίποτα απολύτως. Βλέπουμε σήμερα ανακοινώθηκε ότι είναι 500.000 τα ΦΗΜΗ, τα οποία είναι κατακόκκινα με κατασχεμένους λογαριασμούς, που σημαίνει αναλογικά τουλάχιστον εκατομμύρια άνθρωποι είναι κάτω από το φτώριο, από το όριο της φτώχειας, και είναι όμοιροι της Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν τώρα και να συνεχίζουμε να συζητάμε? Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει και δεν πρέπει να επιτρέψουμε και ανίερες συμμαχίες που ετοιμάζουν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας και προωθούν και τον Τσίπρα απ' την άλλη να είναι τρίτο κόμμα για να μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές, τις ραδιούργιες που ονειρεύονται κτλ. Κτλ. Θα πρέπει αυτή τη φορά να είμαστε πιο ενεργητικοί και πιο τιμωρητικοί.
6: Για να ελέγχουν δηλαδή, λέτε, και την αξιωματική αντιπολίτευση.
7: Βέβαια, τώρα για να τον προωθούν τον Τσίπρα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα, διαβάσατε το μανιφέστο του Τσίπρα και δηλαδή ούτε πρωτοετής φοιτητής δεν γράφει τέτοιες ονειρώξεις.
6: Βέβαια, και βλέπουμε ότι έχουν και κάποιες κοινές φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα.
7: Τι συζητάμε τώρα, γράφει μανιφέστο ενέτη 2026 με αναφορές στο Ρουσό. Περί δικαίου και περί ελευθεριών. Δηλαδή εμείς και όσοι είμαστε τέλος πάντων στα φιλοσοφικά δρόμενα και τα λοιπά, έτσι, αυτές είναι ονειροβασίες οι οποίες είναι ανυπόστατες, ας πούμε. Δεν περάσανε το 18ο αιώνα, θα περάσουν τώρα. Θυμήθηκε τώρα ο Τσίπρας, ας πούμε, το Ρουσό. Έτσι, περί ελευθερίας και περί δικαίου. Δηλαδή πιάνει στο στόμα του έννοιες οι οποίες, κυρία Σερέτη, να το πούμε λίγο λαϊκά, είναι τόσο ευμετάβλητες, είναι λάστιχο αυτές οι έννοιες. Ο καθένας τις αντιλαμβάνεται όπως θέλει. Όπως θέλει. Έτσι. Είναι δίκιο έχει ο αστυνόμος, δίκιο έχει και ο κλέφτης.
6: Άρα εγώ βλέπω, κύριε Κάλλη, θέλω να σας το πω αυτό τώρα, βλέπω ότι μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Και βλέπονται ότι ήδη έχουν στηθεί τα δεκανίκια, ήδη υπάρχουν συμφωνημένα.
7: Μπράβο, κύριε Σερέτη, πάρα πολύ σωστά. Συγχαρητήρια που το εντοπίζετε κι εσείς, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το έχει δει ακόμα. Συγχαρητήρια που το λέτε, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το έχει δει ακόμα. Υπάρχει ακόμα κόσμος που πιστεύει ότι το Πασόκ είναι διαφορετικό και ο Τσίπρας είναι διαφορετικός. Έτσι. Αλλά για λόγους εθνικής ενότητας, σε εισαγωγικά, θα μας πούνε ότι έχουν ανάγκη μιας νέας συγκυβέρνησης.
6: Ναι, άρα έτσι, αυτό είναι το σενάριό τους. Εγώ ξέρετε όμως τι θέλω να πιστεύω. Ότι άμα ο ελληνικός λαός αποφασίσει να σηκωθεί, να πάει στις κάλπες, αν και αμφισβητώ το εκλογικό αποτέλεσμα, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θεωρώ ότι υπάρχει νοθεία, ότι υπάρχει δηλαδή... ότι υπάρχει πρόβλημα με το αν όντως είναι αυτά τα αποτελέσματα που βγαίνουν τις κάλπες, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Αν σηκωθεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός και πάει για να τους μαυρίσει, δεν μπορεί να τα καταφέρει.
7: Εγώ λοιπόν αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Σερέτη, βεβαίως υπάρχει και νοθεία, έτσι βρεθήκανε εκατοντάδες ψηφοδέλτια ανθρώπων που ήταν άνω των 100 ετών.
6: Ναι.
7: Στις τελευταίες εκλογές έχουμε διαβάσει διάφορα. Έχουμε διαβάσει για την παρέμβαση τη Singular Logic και πάει λέγοντας και τα λοιπά. Έτσι,
6: για τους εκλογικούς καταλόγους, ναι, βέβαια. Τα έχουμε διαβάσει.
7: Ναι, βέβαια. Και τώρα με την ηλεκτρονική ψήφο θα γίνει το μεγάλο πάρτι. Το περιμένουμε αυτό. Αλλά εάν η συμμετοχή είναι ενεργητική και είναι μεγάλη ποσοστιαία, δεν θα μπορέσει καμία Singular Logic να αλλάξει τα δεδομένα. Θα είναι σαν να γίνεται πραξικόπημα.
6: Ναι.
7: Εδώ λοιπόν επιβάλλεται να συμμετέχουμε ενεργητικά και να διαβάσουμε με λεπτομέρειες όλα τα προγράμματα των κομμάτων, έτσι, και να δούμε ποιο κόμμα είναι αυτό που υποστηρίζει επιτέλους αυτά τα δίκαια της χώρας, γιατί η Ελλάδα έχει αδικηθεί πάρα πολύ από την εποχή του πρώτου μνημονίου και μετά, από τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου και μετά, βρίσκεται σε μία μόνιμη κατάφορη αδικία. Και το είδαμε και στους φακέλους Επστάιν, που οι Γερμανοί αποκόμισαν 100 δισεκατομμύρια κέρδη από την κινητικότητα του τρίτου και του τέταρτου μνημονίου. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Είναι μία μόνιμη αδικία κατά της χώρας, την οποία δεν την προασπίζεται η κυβέρνηση αυτή. Δεν την έθεσε καθόλου στο θέμα. Εξαφανίστηκαν. Όταν βγήκαν οι φάκελοι Επστάιν, εξαφανίστηκε ο Μητσοτάκης. Εδώ λοιπόν αυτό θα πρέπει να κινηθούμε με μια τιμωρητική διαδικασία πλέον. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ο κ. Τσίπρας και να σου μιλάει για ελευθερίες τώρα.
6: Ναι, ποιες ελευθερίες έχουν γκρεμίσει όλους τους θεσμούς. Όταν μιλάμε όμως για κριτικά πελάγη, όταν μιλάμε για τα ελληνικά χωρικά ύδατα, όταν μιλάμε για τις ένοπλες δυνάμεις, όταν μιλάμε για την περιουσία του ελληνικού λαού, πρέπει γενικά όλοι αυτοί οι πολιτικοί να προσέχουν τι λένε, διότι βλέπω ότι είναι επικίνδυνοι, κύριε Κάλλη. Δεν γίνεται όλος να βγαίνει να δηλώνει, για παράδειγμα, το ότι η Λευκάδα δεν είναι εντός των χωρικών υδάτων.
7: Ναι, εντάξει, αυτό.
6: Καλός ή κακός μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί αυτό. Όπως και παλαιότερα έχουν δηλώσει πολλά πράγματα για το Αιγαίο με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια θαλάσσια πάρκα τα οποία έχουν δημιουργήσει και βγήκαν εδώ πέρα οι άνθρωποι από το νότιο Αιγαίο και μας ενημέρωσαν και κάνανε και μια καταγγελία και ζητήσανε και το λόγο που συμβαίνει αυτό. Το ότι απαγορεύουν στις ελληνικές μηχανότρατες στα θαλάσσια πάρκα τώρα που φτιάχνονται στο Αιγαίο να ψαρεύουν, ενώ την ίδια ώρα με τη δικαιολογία ότι καταστρέφουν τα κοράλια και τα φύκια και για οικολογικούς, για περιβαλλοντικούς λόγους, και την ίδια ώρα όμως Ιταλοί και Τούρκοι ψαρεύουν κανονικά. Και λέω μήπως αυτή τη στιγμή υπάρχει αντικατάσταση και χάνουμε εμείς τα δικαιώματά μας και τα αποκτούν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί.
7: Αυτό το είδαμε και επί κυβερνήσεως Τσίπρα, που η Ιταλία επανέφερε το θέμα της να επιστρέψουν τα Δωδεκάνησα στην κυριαρχία της.
6: Ναι.
7: Όταν ο Τσίπρας έλεγε και κόμπαζε ότι τα σύνορα είναι άσχημα σημάδια στο όμορφο πρόσωπο της γης και ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του κτλ., έτσι βρήκαν ευκαιρία οι Ιταλοί και κινήθηκαν όπως το νόμιζαν.
6: Αυτό.
7: Εδώ λοιπόν τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να προασπίσει τα δίκαια της χώρας. Έχουμε ματώσει για αυτή τη χώρα, κύριε Σερέτη. Έχουμε ματώσει. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς μονίμως, για να αντιμετωπίσουμε τι? Κυρίως την ευρωπαϊκή αναλγησία και την ευρωπαϊκή επιθετικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι η Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη. Δεν μας είδε ποτέ ισότιμα ως ισότιμους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Και είμαστε από την πρώτη μέρα. Είμαστε από την πρώτη μέρα εκεί.
7: Και είμαστε από την πρώτη μέρα και έχουμε βοηθήσει. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, θα το ξαναπώ. Δεν μας δίνει κανένας τα στοιχεία της συνεισφοράς του κάθε κράτους. Πόσο έχει συνεισφέρει η κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έχει λάβει? Κανένας δεν μας το δίνει αυτά. Έχουν πάνω από 6 με 7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, να δημοσιευθούν τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πληρώνουμε και πληρώνουμε κυκλοφορία δεκαετή, άλλο τεράστιο θέμα αυτό, έτσι, το οποίο το έχει αναλύσει πάρα πολύ ωραία και πολύ αναλυτικά ο κύριος Βιλιάρδος, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πληρώνουμε με πορεία τα δάνειά μας δεκαετία χωρίς να έχουμε όφελος. Κανένα όφελος δεν έχουμε.
6: Ο κύριος Βιλιάρδος είναι φοβερός στα οικονομικά. Φοβερός.
7: Είναι τρομερός και είναι καναλυτικός και έχει ένα πάρα πολύ καλό που το έχουν λίγοι οικονομολόγοι. Τα λέει τόσο απλά και λαϊκά που μπορεί να γίνει κατανοητός ακόμα και στον πλέον γράμματο.
6: Εγώ θέλω να πω για τον κύριο Βασίλη Βιλιάρδο ότι για εμένα είναι ο καλύτερος και στην ανάλυση, όπως λέτε, και στα οικονομικά. Είναι φοβερός. Συγχαρητήρια και από εμένα, μιας και τον αναφέρατε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα όμως, κύριε Κάλλη, που είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε εδώ πέρα όλοι οι Έλληνες πολίτες το ότι έχουν κρεμιστεί οι θεσμοί. Βλέπουμε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βλέπουμε εδώ πέρα να μην ανασύρουν από το αρχείο υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών, μερικοί αναφέρουν το ότι μπορεί να έχει. Να περιλαμβάνει μέσα στη δικογραφία και μία λέξη ή να υπάρξει τουλάχιστον αυτή η λέξη της κατασκοπίας, γιατί παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά, παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γες και πλέον είναι και εθνικό ζήτημα αυτή η υπόθεση και αυτό το σκάνδαλο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Μας παρακολουθούσαν κάποιοι και έχουν πληροφορίες για εμάς? Είμαστε όμοιροι?
7: Βεβαίως είμαστε όμοιροι. Βεβαίως είμαστε όμοιροι και είμαστε όμοιροι των ιδίων συμφερόντων που μας λιμένονται τόσα χρόνια. Γιατί αντίστοιχα ζητηματάκια, εσείς είστε και μικρός, δεν τα θυμάστε, είχαμε και με την εποχή της Siemens, με τον Μπόκαλη και ποιος παρακολουθούσε ποιον και Κουτσόγιωργας κάποτε και τα λοιπά.
6: Και Μαυρίκης, και Μαυρίκης.
7: Και Μαυρίκης, είναι σχετικά πρόσφατος ο Μαυρίκης. Οι παλαιότεροι ακροατές σας θα γελάνε τώρα που τα λέω αυτά. Έτσι, αυτό το θέμα λοιπόν ξεκινάει πάλι από την Γερμανία. Ποιος έχει συμφέροντα να παρακολουθεί την Ελλάδα στενά, να μην τη χάσει? Γιατί η Ελλάδα είναι μια χρυσοφόρος πηγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως το έλεγε ο Τσάκωνας στην ταινία, μας πήρανε για την μπρίκα μας, δεν μας πήρανε για τα μάτια μας, έτσι. Και δεν μας αφήνουν να παράγουμε κιόλας. Για να πουλάνε τα δικά τους προϊόντα. Έχουμε πει ξανά το πρόγραμμα με το πόνι, ας πούμε, γιατί δεν αφήσανε την επαναλειτουργία του εργοστασίου, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτα. Και το χειρότερο είναι ότι καταστρέφουμε και την αγροτική μας παραγωγή. Πάλι για να πουλάει προϊόντα η Γερμανία χημικά στην Αργεντινή και η Αργεντινή να πουλάει τα σκουπίδια που έχει για εξαγωγή στην Ευρώπη. Δηλαδή εδώ φυσαυρίζουν πάλι οι Γερμανοί έμποροι, οι διεθνείς έμποροι, έτσι, εις βάρος όλης της Ευρώπης και της παραγωγής της Ευρώπης. Είναι πολλά τα ζητήματα, κύριε Σερέτη, και όλα αυτά τα ζητήματα γίνονται με την συνεπικουρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται με τις υποκλοπές και δεν μιλάει, τον καλεί τον κύριο Μητσοτάκη. Ξέρουν τι γίνεται.
6: Άρα στην ουσία εγώ αναγνωρίζω το ότι όταν ένας πρωθυπουργός κάνει τα χατήρια των ξένων δυνάμεων, δεν τους συμφέρει να τον διώξουν από την εξουσία.
7: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Γι' αυτό και έχουν την κοβέση, σας το ξαναλέω, λίγο-λίγο. Και τον έχουν, πρόσεξε τι θα πεις, γιατί σου έχουμε κι άλλο φάκελο έτοιμο. Πρόσεξε τι θα πεις, γιατί σου έχουμε κι άλλο φάκελο. Πρόσεξε τι θα κάνεις, πού θα κινηθείς, με ποιον θα συνεργαστείς, από πού θα αγοράσεις, τι θα κάνεις κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ελεγχόμενος και εκβιαζόμενος ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ λοιπόν αυτό το πράγμα είναι κατάφορη παραβίαση όλων των συνθήκων που έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κατάφορη παραβίαση. Δεν υπάρχει η έννοια της ισοτιμίας πουθενά. Υπάρχει η έννοια του ελέγχου, του ασφυκτικού ελέγχου. Και το βλέπουμε στους τελευταίους πίνακες που έχουν αναρτηθεί για τις εξαγωγικές δυνάμεις της Ευρώπης. Προηγείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Γαλλία με τη Γερμανία και εμείς έχουμε χάσει πάνω από το 60% της εξαγωγικής μας δυναμικής.
6: Ναι. Άρα αυτό καταραίουμε, σημαίνει. Καταραίουμε. Επειδή έχουμε μπροστά μας 4 λεπτά, θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί με τον προηγούμενο καλεσμένο σχολιάζαμε το ότι σταδιακά, μιας και ξεπουλάνε τα πάντα, μιας και έχουν χρησιμοποιήσει όλα τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει τον Αύγουστο, και μιας που η Ελλάδα στην ουσία δεν έχει το ανάλογο ΑΕΠ για να μπορέσει να ορθοποδήσει και να ξεχρεώσει, χωρίς να μιλάμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για όλα αυτά που έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ μαζί σας, βλέπουμε ότι σταδιακά υπάρχει περίπτωση να γίνουμε το μεγάλο Ισραήλ ή να γίνουμε ένας χώρος από χώρα. Και να έρχονται εδώ πέρα διάφορες πολυεθνικές, να έρχονται εδώ πέρα διάφοροι ξένοι, να κατέχουν ό,τι κατέχουν και εμείς να είμαστε υπάλληλοι των τουριστών. Να εκεί να φτάσουμε.
7: Αυτό υπάρχει ένας κίνδυνος. Αλλά όσον αφορά για το Ισραήλ, θέλω να πω κάτι, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει και για τα νησιά και τα λοιπά με το Ισραήλ και τα λοιπά. Θέλω να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περισσότερο κινδυνεύει ο Ισραηλινός να εξελινιστεί παρά εμείς από τους Εβραίους. Η ιστορία μας έχει δείξει, έχει ακλόνητες αποδείξεις πάνω σε αυτό που σας λέω.
6: Ότι δηλαδή μόνοι μας γινόμαστε
7: ακόμα
6: αυτοκαταστροφικοί.
7: Ακόμα και το 114 π.Χ. που έγινε μεγάλη γενοκτονία της Κύπρου με τους Μακαβαίους, τότε που ήταν και η αρχή της γιορτής της Χανούκα των Εβραίων και τα λοιπά, που σφάξαν τους Έλληνες της Κύπρου και της Κυριναϊκής, το γεγονός αυτό έγινε ακριβώς γιατί οι Εβραίοι φοβόντουσαν τον εξελινισμό των Ιουδαίων. Θέλω να πω με αυτό ότι εμείς δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε τον πολιτισμό μας από τους Εβραίους. Το ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε τη χώρα μας από μεγάλα συμφέροντα, αυτό να το συζητήσουμε, κύριε Σερέτη. Ότι η χώρα θα γίνει κομμάτια και την Αμοργό, ας πούμε, θα την ελέγχει ένα μεγάλο τραστ ή την Αλόνισο, ας πούμε, και τα λοιπά. Από αυτό κινδυνεύουμε. Αλλά για να χάσουμε τον πολιτισμό μας δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε.
6: Όχι τον πολιτισμό, την εθνική κυριαρχία.
7: Την εθνική μας κυριαρχία, για να μην τη χάσουμε, θα πρέπει να τιμωρήσουμε όλους αυτούς που άρχισαν να ξεπουλάνε κομμάτι όλο το θεσμικό μας πλαίσιο και όλη τη συνταγματική κατοχήρωση που είχαμε μέχρι τώρα.

0: Και συγκεκριμένα, κύριε Κάλλη, για να σου το πω γρήγορα αυτό, μου λένε οι άνθρωποι, φεύγει ο κόσμος και πουλάει τα σπίτια που έκτισε με αίμα και υδρότα 5 χιλιάρικα. Και έρχονται, λέει, επιχειρηματίες από την Τουρκία και αγοράζουν 60 σπίτια, 50 σπίτια, 5 χιλιάρικα το καθένα.
1: Ναι. Έχω διαβάσει σχετικά, αλλά αυτό πώς θα ανατραπεί, κύριε Σερέτη? Πώς θα ανατραπεί
0: με το να σταματήσει να υπάρχει αυτή η χρυσή βίζα, πρώτον, και δεύτερον,
1: βεβαίως,
0: για να μπορέσουν επιτέλους να δώσουν κίνητρο στους ανθρώπους να επιστρέψουν στα χωριά τους, να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα.
1: Βεβαίως. Δεν βγαίνει τώρα η κυρία Κεραμέως και γυρίζει τον κόσμο και λέει να έρθουν τα παιδιά μας πίσω, να έρθουν τα παιδιά πίσω να κάνουν τι?
0: Έτσι.
1: Ποιος θα πάει στο χωριό να κάνει όταν έχεις αποκλείσει την οικονομική δραστηριότητα στο χωριό, γιατί ο δρόμος δεν είναι εγκεκριμένος, λέει ο Χατζηδάκης, ξαφνικά δεν είναι εγκεκριμένος. Έτσι, όταν έχεις καταστρέψει την παραγωγική δραστηριότητα στο χωριό, την κτηνοτροπία, την αγροτική παραγωγή κτλ., ποιος θα γυρίσει πίσω? Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε με κριτήριο την εθνική παραγωγική ανασυγκρότηση, την κατάργηση της βίζας, την απαγόρευση της πώλησης σε συνοριακούς νομούς σε ξένους και πάει λέγοντας. Είναι μια σειρά από θέματα, λέτε, τα οποία είναι καθαρά πολιτικά. Λύσεις υπάρχουν.
0: Και να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, κύριε Κάλλη. Να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται στη Βουλγαρία να υπάρχουν χώρες οι οποίες, να υπάρχει κανόνας, νόμος, ο οποίος λέει ότι στα ράφια, στα σούπερ μάρκετ το 50% πρέπει να είναι βουλγαρικά προϊόντα, και στην Ελλάδα, στον ευλογημένο αυτό τόπο, με αυτή την ποιότητα στα προϊόντα να μην υπάρχει αυτός ο κανονισμός.
1: Βέβαια, εδώ ακόμα και η Τουρκία ψήφισε την 7ετή απρολόγητη παραμονή των ξένων εταιριών, την έκανε 30ετή. Και εμείς εδώ τους διώχνουμε.
0: Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μιλάμε για μια πραγματικά ανίκανη κυβέρνηση.
1: Δεν είναι ανίκανη, είναι εντολοδόχος.
0: Έτσι.
1: Και αυτό πρέπει να ανατραπεί. Εύχομαι φέτος να έχουμε πολύ σημαντική μεταβολή.
0: Αλλαγές. Ωραία, κύριε Κάλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Yeah.
0: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τραγουδάκι, πάρε ό,τι θέλεις, παλιατζή. Εκεί τη φτάσαν την Ελλάδα. Τα λέμε αύριο στη μία. Γιατί εδώ πέρα ο Ιχολίτης γκρινιάζει, μου στέλνει μηνύματα. Έχει πάει και 59 και τελειώνει. Έλα ρε τώρα, ηρέμησε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην Πάτρα μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες προερχόμενους από το Νεπάλ. Το γεγονός οδηγεί σήμερα το κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, που μεταβαίνει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για διαβουλεύσεις. Αποκαταστάθηκε εν τέλει βλάβη στον αγωγό της ΔΕΙΑΠ στο Γλάφκο. Σύμφωνα μάλιστα με νεότερες μετρήσεις του Τμήματος Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, εμφανίζονται καθαρές για κολύμβηση και εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Η δειγματοληψία έγινε την περασμένη Δευτέρα σε 22 διαφορετικά σημεία και κανένα δεν βγήκε απαγορευτικό. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν λάβει και μελετούσαν την απάντηση της Τεχεράνης στο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που έβαλε στο τραπέζι Ουάσιγκτον. «Παίζουν παιχνίδια μαζί μας εδώ και 43 χρόνια. Σύντομα δεν θα γελούν», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει ιτηθεί και το ξέρει, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει ότι τίποτε δεν τελείωσε με το Ιράν, πρέπει να τους πάρουμε το ουράνιο. Από την άλλη, ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι το Παρίσι στηρίζει μια συντονισμένη διεθνή προσέγγιση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας με συμμετοχή και του Ιράν. Οι δηλώσεις Μακρόν ήρθαν μετά τις απειλές της Τεχεράνης περί άμεσης και αποφασιστικής απάντησης σε ενδεχόμενη ανάπτυξη γαλλικών ή βρετανικών στρατιωτικών.

0: Ελληνικών Δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ξεκίνησε χθες η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που ξέσπασε ο Χανταϊός. Ο Έλληνας πολίτης 70 ετών μεταφέρθηκε με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση C-130 της πολεμικής αεροπορίας μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα. Από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οδηγήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου κετέθηκε σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ, οδηγώντας σε απεργιακό κλειό την Τετάρτη 13 Μαΐου. Οπότε αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία του δημοσίου και βασικών υπηρεσιών όπως εφορίες, σχολεία και νοσοκομεία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.
1: Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
4: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μια νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com. Στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
6: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticket Service.
1: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο δύο παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο Ticket Services.
7: Περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτα. Δίνω, παίρνουν, φεύγω. Όσα γίνονται τις άλλες φορές, μια κούριερ τριγυρνά στη σύγχρονη πόλη. Πες της. Του Χρήστου Οικονόμου. Ερμηνεία Νικολή Τσαντρίζη. Σκηνοθεσία Αλέξης Βιδαλάκης. Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο ACT. Σκάλες Γεροκοστοπούλη 65. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας

0: 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην Πάτρα μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες προερχόμενους από το Νεπάλ. Το γεγονός οδηγεί σήμερα το κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, που μεταβαίνει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για διαβουλεύσεις. Αποκαταστάθηκε εν τέλει βλάβη στον αγωγό της ΔΕΙΑΠ στο Γλάφκο, σύμφωνα μάλιστα με νεότερες μετρήσεις του Τμήματος Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, εμφανίζονται καθαρές για κολύμβηση και εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Η δειγματοληψία έγινε την περασμένη Δευτέρα σε 22 διαφορετικά σημεία και κανένα δεν βγήκε απαγορευτικό. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν λάβει και μελετούσαν την απάντηση της Τεχεράνης στο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που έβαλε στο τραπέζι Ουάσιγκτον. «Παίζουν παιχνίδια μαζί μας εδώ και 43 χρόνια. Σύντομα δεν θα γελούν», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει ιτηθεί και το ξέρει, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει ότι τίποτε δεν τελείωσε με το Ιράν, πρέπει να τους πάρουμε το ουράνιο. Από την άλλη, ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι το Παρίσι στηρίζει μια συντονισμένη διεθνή προσέγγιση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας με συμμετοχή και του Ιράν. Οι δηλώσεις Μακρόν ήρθαν μετά τις απειλές της Τεχεράνης περί άμεσης και αποφασιστικής απάντησης σε ενδεχόμενη ανάπτυξη γαλλικών ή βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ξεκίνησε χθες η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που ξέσπασε ο Χανταϊός. Ο Έλληνας πολίτης 70 ετών μεταφέρθηκε με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση C-130 της πολεμικής αεροπορίας μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα. Από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οδηγήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου και τέθηκε σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΔ, οδηγώντας σε απεργιακό κλειό την Τετάρτη 13 Μαΐου. Οπότε αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία του δημοσίου και βασικών υπηρεσιών όπως εφορίες, σχολεία και νοσοκομεία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 από φόρ.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλάφκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκο.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ανταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Ο Μάρκος

0: ψαροφρέσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον αθλητισμό Νίκος Σπυρόπουλος.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Του

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά. Για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Εσύ θα έσωσες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Πολυδερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
13: Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτα. Δίνω, παίρνουν, φεύγω. Όσα γίνονται τις άλλες φορές, μια κούριερ τριγυρνά στη σύγχρονη πόλη. Πες της, του Χρήστου Οικονόμου, Ερμηνεία Νικολίτσα Ντρίζη. Σκηνοθεσία Αλέξης Βιδαλάκης. Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο ACT. Σκάλες Γεροκοστοπούλ 65. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Μπαρτσελώνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
15: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Ζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
16: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
17: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
16: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
18: Ράδιο Γάμα
19: 94 FM.
18: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
20: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην Πάτρα μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 10 κρούσματα φυματίωσης.

0: διαβίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες προερχόμενους από το Νεπάλ. Το γεγονός οδηγεί σήμερα το κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Υγείας που μεταβαίνει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για διαβουλεύσεις. Αποκαταστάθηκε εν τέλει βλάβη στον αγωγό της ΔΕΙΑΠ στο Γλάφκο. Σύμφωνα μάλιστα με νεότερες μετρήσεις του Τμήματος Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, εμφανίζονται καθαρές για κολύμβηση και εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Η δειγματοληψία έγινε την περασμένη Δευτέρα σε 22 διαφορετικά σημεία και κανένα δεν βγήκε απαγορευτικό. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν λάβει και μελετούσαν την απάντηση της Τεχεράνης στο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που έβαλε στο τραπέζι Ουάσιγκτον. Παίζουν παιχνίδια μαζί μας εδώ και 43 χρόνια. Σύντομα δεν θα γελούν, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει ιτηθεί και το ξέρει, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει ότι τίποτε δεν τελείωσε με το Ιράν, πρέπει να τους πάρουμε το ουράνιο. Από την άλλη, ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι το Παρίσι στηρίζει μια συντονισμένη διεθνή προσέγγιση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας με συμμετοχή και του Ιράν. Οι δηλώσεις Μακρόν ήρθαν μετά τις απειλές της Τεχεράνης περί άμεσης και αποφασιστικής απάντησης σε ενδεχόμενη ανάπτυξη γαλλικών ή βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ξεκίνησε χθες η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που ξέσπασε ο Χανταϊός. Ο Έλληνας πολίτης 70 ετών μεταφέρθηκε με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση C-130 της πολεμικής αεροπορίας μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα. Από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οδηγήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου και τέθηκε σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΔ, οδηγώντας σε απεργιακό κλειό την Τετάρτη 13 Μαΐου. Οπότε αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία του δημοσίου και βασικών υπηρεσιών όπως εφορίες, σχολεία και νοσοκομεία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.
1: Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 από φόρ.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
1: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
3: No matter how hard I try,

0: Ώρα είναι 6:30.
1: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
7: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτα. Δίνω, παίρνουν, φεύγω. Όσα γίνονται τις άλλες φορές, μια courier τριγυρνά στη σύγχρονη πόλη. Πες της. Του Χρήστου Οικονόμου. Ερμηνεία Νικολίτσα Ντρίζη. Σκηνοθεσία Αλέξης Βιδαλάκης. Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο ACT. Σκάλες Γεροκοστοπούλη 65. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservices.gr.
10: Radio Gamma 94FM.
11: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην Πάτρα μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες προερχόμενους από το Νεπάλ. Το γεγονός οδηγεί σήμερα το κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, που μεταβαίνει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για διαβουλεύσεις. Αποκαταστάθηκε εν τέλει βλάβη στον αγωγό της ΔΕΙΑΠ στο Γλάφκο. Σύμφωνα μάλιστα με νεότερες μετρήσεις του Τμήματος Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, εμφανίζονται καθαρές για κολύμβηση και εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Η δειγματοληψία έγινε την περασμένη Δευτέρα σε 22 διαφορετικά σημεία και κανένα δεν βγήκε απαγορευτικό. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν λάβει και μελετούσαν την απάντηση της Τεχεράνης στο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που έβαλε στο τραπέζι Ουάσιγκτον. Παίζουν παιχνίδια μαζί μας εδώ και 43 χρόνια. Σύντομα δεν θα γελούν, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει ιτηθεί και το ξέρει, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει ότι τίποτε δεν τελείωσε με το Ιράν, πρέπει να τους πάρουμε το ουράνιο. Από την άλλη, ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι το Παρίσι στηρίζει μια συντονισμένη διεθνή προσέγγιση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας με συμμετοχή και του Ιράν. Οι δηλώσεις Μακρόν ήρθαν μετά τις απειλές της Τεχεράνης περί άμεσης και αποφασιστικής απάντησης σε ενδεχόμενη ανάπτυξη γαλλικών ή βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ξεκίνησε χθες η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που ξέσπασε ο Χανταϊός. Ο Έλληνας πολίτης 70 ετών μεταφέρθηκε με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση C-130 της πολεμικής αεροσκάφου.

0: Πορείας μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα. Από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οδηγήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου κετέθηκε σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ, οδηγώντας σε απεργιακό κλειό την Τετάρτη 13 Μαΐου. Οπότε αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία του δημοσίου και βασικών υπηρεσιών όπως εφορίες, σχολεία και νοσοκομεία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.
1: Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
7: Ο Μάρκος

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε μαζί?
11: Chanson sur mesure pour faire danser les enfants, pour les endormir. Tenez, on va feuilleter aussi votre album de famille. Vous voulez bien, on a pris quelques photos de ci, de là, avec quelques-uns des grands succès de Frédéric. Regardez la famille Baracato, au grand complet, regardez bien.

0: ώρα είναι 7.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
7: Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτα. Δίνω, παίρνουν, φεύγω. Όσα γίνονται τις άλλες φορές, μια κούριερ τριγυρνά στη σύγχρονη πόλη. Πες της. Του Χρήστου Οικονόμου. Ερμηνεία Νικολίτσα Ντρίζη. Σκηνοθεσία Αλέξης Βιδαλάκης. Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο ΑΚΤ. Σκάλες Γεροκοστοπούλη 65. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Τελικά έσωγες στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservices.gr.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην Πάτρα μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες προερχόμενους από το Νεπάλ. Το γεγονός οδηγεί σήμερα το κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, που μεταβαίνει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για διαβουλεύσεις. Αποκαταστάθηκε εν τέλει βλάβη στον αγωγό της ΔΕΙΑΠ στο Γλάφκο. Σύμφωνα μάλιστα με νεότερες μετρήσεις του Τμήματος Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, εμφανίζονται καθαρές για κολύμβηση και εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Η δειγματοληψία έγινε την περασμένη Δευτέρα σε 22 διαφορετικά σημεία και κανένα δεν βγήκε απαγορευτικό. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν λάβει και μελετούσαν την απάντηση της Τεχεράνης στο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που έβαλε στο τραπέζι Ουάσιγκτον. Παίζουν παιχνίδια μαζί μας εδώ και 43 χρόνια. Σύντομα δεν θα γελούν, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει ιτηθεί και το ξέρει, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει ότι τίποτε δεν τελείωσε με το Ιράν, πρέπει να τους πάρουμε το ουράνιο. Από την άλλη, ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι το Παρίσι στηρίζει μια συντονισμένη διεθνή προσέγγιση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας με συμμετοχή και του Ιράν. Οι δηλώσεις Μακρόν ήρθαν μετά τις απειλές της Τεχεράνης περί άμεσης και αποφασιστικής απάντησης σε ενδεχόμενη ανάπτυξη γαλλικών ή βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ξεκίνησε χθες η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που ξέσπασε ο Χανταϊός. Ο Έλληνας πολίτης 70 ετών μεταφέρθηκε με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση C-130 της πολεμικής αεροπορίας μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα. Από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οδηγήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου και τέθηκε σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ, οδηγώντας σε απεργιακό κλειό την Τετάρτη 13 Μαΐου. Οπότε αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία του δημοσίου και βασικών υπηρεσιών όπως εφορίες, σχολεία και νοσοκομεία. Οι δημόσιοι πάλι διεκδικούν αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 20.

0: 92 156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπι, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Βρεις.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Τώρα είναι 8:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος.

0: Γλάφκος, στην περιοχή Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση, με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτα. Δίνω, παίρνουν, φεύγω. Όσα γίνονται τις άλλες φορές, μία κούριερ τριγυρνά στη σύγχρονη πόλη. Πες της. Του Χρήστου Οικονόμου. Ερμηνεία Νικολίτσα Ντρίζη. Σκηνοθεσία Αλέξης Βιδαλάκης. Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο ACT. Σκάλες Γεροκοστοπούλη 65. Προπόληση εισιτηρίων more.gr.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Εσύ θα έσωζε τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticketsell.
2: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο, δύο παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
7: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Les mauvais coups, les lâchetés, quel important ce

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πίτσι Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πίτσι Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίλτος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
5: Έστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο
6: Επίκεντρο. Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτα. Δίνω, παίρνω, φεύγω. Όσα γίνονται τις άλλες φορές, μια κούριερ τριγυρνά στη σύγχρονη πόλη. Πες της, του Χρήστου Οικονόμου, ερμηνεία Νικολίτσα Ντρίζη, σκηνοθεσία Αλέξης Βιδαλάκης. Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο ACT, Σκάλες Γεροκοστοπούλη 65. Προπόληση εισιτηρίων more.gr.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Συμβάζεται στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Λιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out. Συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticketservice.
4: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο Ticketservice.gr.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο Κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
6: Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτα. Δίνω, παίρνουν, φεύγω. Όσα γίνονται τις άλλες φορές, μια courier τριγυρνά στη σύγχρονη πόλη. Πες της. Του Χρήστου Οικονόμου. Ερμηνεία Νικολή Τσαντρίζη. Σκηνοθεσία Αλέξης Βιδαλάκης. Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο ACT, Σκάλες Γεροκοστοπούλη 65. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94FM.
7: Αχαΐα.
8: Ηλία.
7: Ετωλοακαρνανία.
8: Και www.radiogamma.gr.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info-papaki επιλογή γνώσης. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info-papaki.

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM και ακούτε την εκπομπή που αμέσως τώρα ξεκινά, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο ο Παντελής Μαυρίδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βίρον Καμπέρος και στην παρέα μας, όπως πάντα, το κατάστημα γυναικείων ρούχων ADG Style Κωνσταντινούπολη 47, στο οποίο μπορεί μια γυναίκα να βρει επιλογές για να ντυθεί σε κάθε περίσταση με πάρα πολύ προσιτές τιμές, να κάνει οποιαδήποτε παραγγελία προϊόντος θελήσει και βέβαια να τύχει μιας επιπλέον έκπτωσης 25%, απλά και μόνο αν αναφέρει ότι είναι ακροάτρια της εκπομπής λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σήμερα 11 Μαΐου είναι η τελευταία εκπομπή του τέταρτου κύκλου της. Η εκπομπή ξεκίνησε το 2022, στα τέλη του 2022 και συνεχίζεται για 4 χρόνια. Και πρώτο Θεός θα συνεχίζεται για τα επόμενα χρόνια. Είναι μια εκπομπή που φτιάχνεται με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ καλή διάθεση από όλους τους συντελεστές της και είσα στόχο να μας κάνει μια ώρα την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα βράδυ δηλαδή, στις 11 να χαλαρώνουμε, να ξεφεύγουμε λίγο από τα προβλήματα που μας απασχολούν και να ταξιδεύουμε με τη βοήθεια της μουσικής. Άλλωστε, η μουσική είναι ίσως το καλύτερο είδος ψυχοθεραπείας. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν ξεκινάμε αυτή την εκπομπή, την τελευταία εκπομπή του κύκλου που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2026, κάνοντας λοιπόν ένα αφιέρωμα σε 3 πολύ σημαντικούς σύγχρονους τραγουδοποιούς και τραγουδιστές, το Σοκράτη Μάλαμα, το Μίλτο Πασχαλίδη και το Θανάση Παπακοσταντίνου. Ξεκινάμε λοιπόν με το Σοκράτη Μάλαμα, για τον οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε αρκετά πράγματα, όπως και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάποια τραγούδια δικά του, όπως και από τα τραγούδια των άλλων τραγουδοποιών που θα ακούσουμε στη συνέχεια. 1992. Κυκλοφορεί η Μελίνα Κανά το άλμπουμ της Μέρας και της Νύχτας, όπου εκεί ξεχωρίζει το τραγούδι που αποτέλεσε και την πρώτη μεγάλη της επιτυχία. Είναι το τραγούδι «Να βάλω τα μεταξωτά». Τη μουσική έχει γράψει ο Σοκράτης Μάλαμας και τους στίχους ο Γιάννης Τσατσόπουλος.

Ο Σωκράτης Μάλα μας λοιπόν, που γεννήθηκε στη Σικιά της Χαλκιδικής, βρέθηκε για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι τα εφηβικά του χρόνια για την ακρίβεια, στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, λόγω της εργασίας των γονιών του. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και η πρώτη επαφή που είχε με τη μουσική προήλθε από ένα μπουζούκι που του έκανε δώρο ο πατέρας του. Στα 13 του, ο πατέρας του του αγόρασε την πρώτη του κιθάρα ως επιβράβευση για τις επιδόσεις του στα σχολικά μαθήματα. Στα 17 παρακολούθησε μαθήματα κιθάρας στο Μακεδονικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Μετά την αποφύτιση από το Λύκειο, επέστρεψε πάλι στη Γερμανία. Ακολούθησε και εκεί μαθήματα μουσικής στο Οδείο της Στουτγκάρδης. Και τελικά επανήρθε και κατά πάσα πιθανότητα μόνιμα στην Ελλάδα. Πήγε για σπουδές λοιπόν στο Εθνικό Οδείο Αθηνών, μαθητεύοντας δίπλα σε σπουδαίους δασκάλους. Άρχισε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στα 23 του, εργαζόμενος ως δάσκαλος κιθάρας και ως τραγουδιστής σε λαϊκά μαγαζιά. Εκείνος ο οποίος τον έσπρωξε στη δισκογραφία και τον έπεισε να ασχοληθεί ακόμα περισσότερο με το τραγούδι ήταν ο Νίκος Παπάζογλου, στην ορχήστρα του οποίου υπήρξε κιθαρίστας ο Σωκράτης Μάλα μας. Από τον ίδιο δίσκο, τον οποίο ακούσαμε και το τελευταίο τραγούδι, δηλαδή από το δίσκο της μέρας και της νύχτας, της Μελίνας Κανά, ακούμε το επόμενο τραγούδι. Στίχοι, αν και μπορεί κάποιος να τους καταλάβει, είναι κλασικό το ύφος, οι στίχοι είναι του Μανώλη Ρασούλη, η μουσική πάντοτε του Σωκράτη Μάλαμα, είναι το τραγούδι «Μοιραία».

νομίζει βέβαια κανένας ότι η πρώτη απόπειρα στη δισκογραφία που έκανε ο Σωκράτης Μάλα μας στέφθηκε με επιτυχία. Η δισκογραφική εταιρεία Λύρα αρχικά απέρριψε το υλικό του με την αιτιολογία ότι δεν ήταν εμπορικό. Αυτός όμως δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, συνέχισε να παίζει μουσική σε λαϊκά μαγαζιά, προσθέτοντας και κάποια δικά του τραγούδια στο πρόγραμμα που παρουσίασε, χωρίς να αναφέρει ότι ο ίδιος ήταν ο δημιουργός. Σιγά σιγά έγινε περισσότερο αναγνωρίσιμος, οι δισκογραφικές εταιρείες δέχτηκαν να εμφανίσουν δουλειά του, να κυκλοφορήσουν δίσκους με τραγούδια τα οποία είτε τραγουδούσε ο ίδιος είτε είχε συνθέσει ο ίδιος, και έτσι ήρθε αυτό το οποίο λέμε μετά από αρκετά χρόνια, από τότε που ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική, καταξίωση. Δύο από τα τραγούδια τα οποία κατά γενική ομολογία έχουν βοηθήσει τα μέγιστα την καριέρα του Σωκράτη Μάλαμα και την έχουν απογειώσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, είναι δύο τραγούδια τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη πέραση, όπως λέμε, και στις νέες ηλικίες, ακόμα και στους εφήβους, στους σημερινούς εφήβους. Το πρώτο από αυτό το ακούμε, από αυτά το ακούμε αμέσως τώρα. Είναι το τραγούδι «Τσιγάρο Ατέλειωτο» από το 1993 και από το δίσκο «Κύκλος». Η στίχη αυτή τη φορά είναι του Γιώργου Αθανασόπουλου. Η μουσική είναι του Σωκράτη Μάλαμα, όπως και η ερμηνεία, την οποία ακούμε αμέσως.

αυτό αυξίζει τον κόπο τώρα να το τραγουδήσει κάποιος και να το βγάλει προς τα έξω. Το έγραψα και το έπαιξα κατευθείαν, χωρίς να μεσολαβήσει καθόλου χρόνος. Όταν το έπαιξα, λύθηκα στα γέλια. Το θεώρησα τόσο αστείο. Η φίλη μου, η οποία δεν είχε καμία σχέση με τη μουσική, άφησε κάτω τις κουτάλες και μου είπε: «Πότε το έγραψε αυτό το τραγούδι? Το ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ καλό. Απορώ γιατί γελάς». Το τραγούδι αυτό, λοιπόν, για το οποίο είχε δίκιο η σύντροφός του, η οποία αργότερα μετά το τραγούδι αυτό έγινε και επίσημη γυναίκα του Σοκράτη Μάλαμα, είναι το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια. Είναι το τραγούδι, λοιπόν, «Πριγκιπέσα». Έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική ο Σοκράτης Μάλαμας. Είναι το τραγούδι που γράφτηκε ως δώρο γενεθλίων για τη γυναίκα του.

Και από το Σοκράτη Μάλαμα περνάμε στο Θανάση Παπακοσταντίνου, έναν άλλον σημαντικότατο εκπρόσωπο του λεγόμενου έντεχνου τραγουδιού. Γεννήθηκε στην Ελασσόνα, μεγάλωσε στον Τύρναβο και σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα βράδια του τραγούδια ξεκίνησε να τα μορφοποιεί στο στρατό. Θεωρείται από τους ειδικούς ως εκείνος ο οποίος έχει καταφέρει να συνδυάσει στοιχεία της λαϊκής μουσικής, της ροκ μουσικής, αλλά και της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα της δουλειάς του και το τραγούδι το οποίο εμένα μου αρέσει από τα τραγούδια

τα δικά του, περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα, είναι αυτό που ακολουθεί. Έχει γράψει ο ίδιος στίχους και μουσική, ερμηνεύει η Μελίνα Κανά, εμφανίζεται στο δίσκο Λάφυρα το συγκεκριμένο τραγούδι και είναι το τραγούδι «Μιλώ για σένα».

0: Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έγραψε ένα τραγούδι, προσπαθώντας ουσιαστικά να αναφέρει στο τραγούδι αυτό την έντονη διάθεσή του να αλλάξει, να έρθει ένας αέρας Πεχλιβάνης. Πεχλιβάνης είναι ο Παλαιστής, όπως ξέρετε στα τούρκικα, να έρθει ένας άνεμος ανατρεπτικός, ο οποίος ουσιαστικά θα σαρώσει την αποχάβνωση του ανθρώπου και από τηλεόραση και από άλλα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι το τραγούδι λοιπόν το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια, από το 2000 και από το δίσκο «Ο Βραχνός Προφήτης». Στην αρχή του τραγουδιού, αυτό το οποίο ακούτε, μην σας κάνει εντύπωση, είναι ένα απόσπασμα από μια βραζιλιάνικη σαπουνόπερα.
1: Σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μην με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Κάποια μέρα ο Θανάσης Παπακοσταντίνου εμπνεύστηκε ένα συγκεκριμένο τραγούδι, αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια, όταν επισκέφθηκε τον πατρικό του και είδε τους γονείς του αποσβολωμένους να βλέπουν βραζιλιάνικες σαπουνόπερες στην τηλεόραση. Όπως είπε ο ίδιος, το μάτι γίνεται πιο ανεκτικό στη σαβούρα

Έχουμε φτάσει 26 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή. Στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς στους μόνιμους ακροατές της εκπομπής, στους πιο σταθερούς ακροατές της εκπομπής, στη Θεοδώρα, στη Νίκη, στο Στάθη, στον Νίκο, στη Λουίζα, στον Αποστόλη, στη Σκεύη, στην Αντιγόνη, στο Σαράντο, στους μαθητές, στις μαθήτριες, στους καθηγητές και τις καθηγήτριες του Φροντιστηρίου Επιλογή Γνώσης. Και συνεχίζουμε. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Ράδιο Γάμα 94 FM και ακούτε την εκπομπή λίγο πριν τα μεσάνυχτα με τον Βίρονα Καμπέρο στη ρύθμιση του ήχου και τον Παντελή Μαυρίδη στο μικρόφωνο. Ο επόμενος τραγουδοποιός, τραγούδια του οποίου θα ακούσουμε σήμερα και αυτός μια πάρα πολύ σημαντική μορφή στο συγκεκριμένο χώρο, είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από το συγκρότημα Χαΐνιδες, το οποίο ιδρύθηκε το 1990 στο Ηράκλειο της Κρήτης με κυρίαρχη μορφή τον Δημήτρη Αποστολάκη. Χαΐνιδες στην Τουρκοκρατία ήταν η ονομασία που είχαν δώσει οι Τούρκοι στους Έλληνες χριστιανούς αντάρτες που αντιστέκονταν στα βουνά, κάτι σαν τους κλέφτες της υπόλοιπης Ελλάδας. Από αυτό το συγκρότημα λοιπόν, στο οποίο ξεκίνησε την καριέρα του ο Μίλτος Πασχαλίδης και με τη συμμετοχή του ίδιου του Μίλτου Πασχαλίδη, προέκυψε το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια. Είναι το τραγούδι «Το Καπηλιό», έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική ο Δημήτρης Αποστολάκης.

Το μπράβο μωρέ κοπέλια που ακούσατε το είπε ο Γιάννης Χαρούλης, γιατί η ερμηνεία του τραγουδιού αυτού έγινε με τη βοήθεια και του ίδιου. Το τραγούδι αυτό παίχτε σε μία από τις πολλές συναυλίες που έχει δώσει ο Μίλτος Πασχαλίδης μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έχει πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ότι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος του άνοιξε το δρόμο στη δισκογραφία και ουσιαστικά στην καθιέρωση ήταν ο Μάνος Ξηδούς. Ο Μάνος Ξηδούς μάλιστα αποτελεί και τον ηθικό αυτούργο της δημιουργίας του τραγουδιού που θα ακούσουμε στη συνέχεια, που θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μίλτου Πασχαλίδη. Είναι 1994 και κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης ενός δίσκου ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Μάνος Ξηδούς έχουν ένα πάρα πολύ έντονο καυγά στο στούντιο. Ο Μίλτος φεύγει εκνευρισμένος και περπατά για ώρα στους δρόμους. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας του η οργή μετατρέπεται σε δημιουργία. Αντί να γράψει κάτι βριστικό, αποφάσισε να γράψει κάτι τρυφερό, εμπνεόμενος από τη διαδρομή που έκανε συνήθως ο Μάνος Ξηδούς για να πάει στο σπίτι του. Ο στίχος μάλιστα που ακούμε, που λέει «Ένας σπουργίτης στη βροχή της ερημιάς υπότης», είναι μια άμεση αναφορά στο Μάνο Ξηδού, περιγράφοντας την προσωπικότητά του. Την επόμενη μέρα ο Πασχαλίδης πήγε το τραγούδι στο στούντιο, ζήτησε από το Ξηδού να το ακούσει. Το άκουσε, του άρεσε το τραγούδι, ηχογραφήθηκε, κανένας πλέον δεν θυμάται τον καυγά εκείνο, όπως είπε αργότερα ο Μίλτος Πασχαλίδης. Τώρα πλέον δεν ξέρει, δεν θυμάται και για ποιο λόγο είχε φιλονικήσει τόσο έντονα με τον Μάνο Ξηδού. Πάντως είτε έτσι είτε αλλιώς προέκυψε το τραγούδι «Τα μπλουζ της άγριας νιώτης» που ακούμε αμέσως τώρα σε στίχους και μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη, που περιέχεται στο άλμπουμ «Παραμύθι με λυπημένο τέλος».

και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο.

Το 2001 ο Μίλτος Πασχαλίδης κυκλοφορεί ένα δίσκο με τίτλο «Βυθισμένες Άγκυρες». Από το δίσκο αυτό ακούμε το ομώνυμο τραγούδι. Τους στίχους έχει γράψει ο Οδυσσέας Ιωάννου, η μουσική είναι του ίδιου του Μίλτου Πασχαλίδη.

και περνάμε σε έναν άλλο τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό που ασχολείται με την έντεχνη, τη ροκ μουσική αλλά και την κριτική παραδοσιακή μουσική. Τον είχαμε ακούσει προηγουμένως να τραγουδά ένα τραγουδί μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Μιλάω βέβαια για τον Γιάννη Χαρούλη. Έχει ηχογραφήσει 5 προσωπικούς δίσκους, ένας εκ των οποίων έγινε χρυσός, και ένα ζωντανό δίσκο ο οποίος ανέβηκε στο νούμερο 1 των ελληνικών μουσικών επιτυχιών. Μία από τις επιτυχίες, από τις πρώτες επιτυχίες ενός τραγουδιού που δεν είναι δικό του, είναι του Διονύση Σαββόπουλου, είναι το τραγούδι «Σου μιλώ και κοκκινίζεις». Το τραγούδι αυτό περιέχεται στο άλμπουμ του Διονύση Σαββόπουλου «Ο Χρονοποιός». Όμως, ευρύτερα γνωστό έγινε από το Γιάννη Χαρούλη. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Νιόνιος.
1: Το επόμενο τραγούδι, το «Έλα πάρε με», που θα ακούσουμε και πάλι από τον Γιάννη Χαρούλη, είχε εκτελεστεί για πρώτη φορά, είχε ερμηνευτεί για πρώτη φορά από τη Σοφία Τσέρου. Ανήκε στο άλμπουμ «Αιωλία», κυκλοφόρησε το 1995, η στίχη ήταν του Μιχάλη Κουμπιού και η μουσική του Μιχάλη Νικολούδη. Κάποια χρόνια αργότερα, το 2003, ο Μιχάλης Νικολούδης πρότεινε στον άγνωστο εκείνη την εποχή Γιάννη Χαρούλη να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο ίδιος, όταν άκουσε την εκτέλεση της Σοφίας Τσέρου, δίστασε να το τραγουδήσει, γιατί πίστευε ότι η εκτέλεση ήταν εξαιρετική, άγγιζε την τελειότητα και δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα μπορούσε ο ίδιος να το ερμηνεύσει καλύτερα. Όμως ο Μιχάλης Νικολούδης επέμενε και έτσι ο Γιάννης Χαρούλης τραγούδησε το συγκεκριμένο τραγούδι που έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Έλα πάρε με, λοιπόν.

Και έτσι περίπου ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, της τελευταίας εκπομπής του κύκλου του τέταρτου που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2025. Πρώτα ο Θεός, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μετά από μερικούς μήνες, για το Νοέμβριο του 2026. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι, ένα από τα δύο τραγούδια τα οποία μου έχουν μείνει όταν προετοίμαζα την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα και το οποίο πρέπει, μαζί με το άλλο να το έχω ακούσει από 20 φορές το καθένα. Είναι το τραγούδι «Παραμύθι με λυπημένο τέλος». Το άλλο τραγούδι ήταν αυτό το οποίο ακούσαμε πριν από μερικά λεπτά, το «Μιλώ για σένα». Είναι τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική ο Μίλτος Πασχαλίδης. Θα τα ακούσουμε από μια ζωντανή ηχογράφηση στο Θέατρο Βράχων το 2015. Το τραγούδι αυτό το ερμηνεύει ο Μίλτος Πασχαλίδης, που είναι ο δημιουργός του, ο Μπάμπης Τόκας, ο Χρήστος Θηβαίος, η Γιώτα Νέγκα και ο Γιάννης Χαρούλης. Και μπορεί το τραγούδι να λέγεται «Παραμύθι με λυπημένο τέλος». Καθόλου λυπημένο όμως δεν θα είναι το τέλος της εκπομπής μας. Μέχρι το

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà

0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Yeah,

radiogama.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.